κανόνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε

0: 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

και Ερνέστο τον ελέγαμε η Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα, αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, δεδομένου το 23 διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια η έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες Τετάρτη να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες αυξήσεις έρχονται στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ και τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο αυτό, η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από 40 στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από τα 55 στα 65 με διπλή. Για τη Θεσσαλονίκη, η σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο διαμορφώνεται στα 38 ευρώ από 28 που ισχύει σήμερα. Και ο καιρός γενικά έθριο για σήμερα στην Αττική, ως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας. Και στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με προφορίες του Σκάι και του Γιάννη Σουλιώτη, με τη διαχείριση παράτυπης μετανάστευσης, τα θέματα αλλά και την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο περίπτερο των επαφών του όλα αυτά τον Οκτώβριο εδώ στην Αθήνα. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος σε περίπτωση άσκησης νομίμου κυριαρχικού δικαιώματος, απαντά εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Παναγιώτης Γιαννακούλιας στις προκλητικές αυτές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Χακάν Φιντάν που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Προς έντυπος στις χειρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδος με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Με τις τιμές στα καύσιμα να αυξάνονται καθημερινά σε ολόκληρη την Ευρώπη και τον κλειό πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να γίνεται ασφυκτικός, το ζήτημα των φόρων στα καύσιμα μπαίνει στο τραπέζι εν ώψη και του αυριανού Eurogroup στις 18 του μηνός. Σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα από το 19% στο 7% με στόχο την ελάφρυνση των καταναλωτών από την απότομη άνοδο των τιμών. Στην Ελλάδα η αμόλυβδη από περίπου 1,75% το λίτρο πέρσι έχει φτάσει φέτος στα 2,17 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 42 λεπτών το λίτρο. Αντίστοιχα, αυξημένες είναι και οι τιμές στο υγραέριο και στο πετρέλαιο κίνησης. Εχθές στο Μέγαρο Μαξίμου εξέτασαν όλα τα τελευταία στοιχεία, κυρίως για το πετρέλαιο θέρμανσης και τον ντίζελ, και προετοίμασαν τις κινήσεις που μπορούν να γίνουν ώστε εφόσον χρειαστεί παρέμβαση, αυτή να έχει ουσιαστικό αποτύπωμα στην τσέπη του καταναλωτή. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
1: Όλα αυτά μας επιτρέπουν να μπορούμε να υλοποιούμε μια πολιτική όπου τελικά οι Έλληνες πολίτες να αισθάνονται ότι έχουν πραγματικό όφελος από την πρόοδο της οικονομίας. Διότι αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Σε ένα περιβάλλον όπου το αυξημένο κόστος ζωής μονοπολεί ουσιαστικά την συζήτηση, όπου βρισκόμαστε συνέχεια αντιμέτωποι με καινούριες κρίσεις, βλέπετε τώρα τι γίνεται, ας πούμε, στον τομέα των καυσίμων, πρέπει ο πολίτης να αισθάνεται ότι έχει και ο ίδιος ένα μέρισμα, ένα όφελος από αυτήν την ανάπτυξη.
0: Με 13,5 μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το Κυβερνών Κόμμα συγκεντρώνει 30,5%, η Ελλάς 17%, το ΠΑΣΟΚ 12%, η Ελληνική Λύση 8,5%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα Δημοκρατίας από 5,5%, η Φωνή Λογικής 3,5% και το ΜΕΡΑ 25,3%. Το 30% των πολιτών κρίνει πολύ έως απολύτως ρεαλιστικά και εφαρμόσιμα τα μέτρα που εξήγηλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, έναντι 17% του Αλέξη Τσίπρα και 16% του Νίκου Ανδρουλάκη. Το 28% τώρα δηλώνει πως τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζουν καλύτερα την ακρίβεια, έναντι 19% του Αλέξη Τσίπρα και 11% του Νίκου Ανδρουλάκη. Με κανένα από τα υποαναθεώρηση άρθρα να μην συγκεντρώνει τις απαιτούμενες 180 θετικές ψήφους, ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στην Βουλή η δεύτερη και τελική ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση κατά την παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο. Νωρίτερα, τα ψήφους τους διασταύρωσαν στην Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε αδιέξοδη και ανιστόρητη τη στάση της αντιπολίτευσης στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, κατηγορώντας τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη όσο και τον Αλέξη Τσίπρα ότι αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για κοστολόγητες και αντιφατικές υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις εκλογές, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν επενδύει στην ελπίδα αλλά τον φόβο. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ανέφερε ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Όπως μικρή σημασία έχει αν οι πολέμοι της Νέας Δημοκρατίας θέλουν ή δεν θέλουν να συνεργαστούν μέσα σε ένα εφιαλτικό σενάριο αναταραχής και ακυβερνησίας.
3: Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν, ελπίδα ή περιπέτεια. Δηλαδή ελπίδα είστε εσείς και περιπέτεια είμαστε εμείς.
2: Όχι κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Επιλέγει να αυξήσει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις για να έχει υποτίθεται κάποια κομματικά ωφέλη. Αυτή η θεώρηση κύριε Ανδρουλάκη είναι εθνικά επικίνδυνη.
0: Να περάσουμε τώρα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το πρωί θα μεταφερθούν στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Η δικαστική λειτουργή έκρινε ότι είναι ύποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων. Αναφέρουν επίσης ότι έγιναν παραλήψεις πριν αλλά και μετά τη θεραπεία του Γιώργου Μαζονάκη, έκαναν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν άδεια, ενώ πριν τη θεραπεία δεν έκαναν κανέναν ιατρικό έλεγχο. Επίσης αγνόησαν τα αλάρμ στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και συνέχισαν τη διαδικασία. Παράλληλα, προϊστάμενος της Αγγελίας Αθήνας διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα, ζητά να ερευνηθεί μεταξύ άλλων εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Συλλόγος της Αθήνας, δεδομένου ότι από το 2023 οι δύο γιατροί διαφήμιζαν σε συνέδρια το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης. Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Συλλόγος Αθηνών διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των γιατρών ότι τους χορήγησε άδεια ή έγκριση για την εγκατάσταση μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Την ίδια ώρα, η εισαγγελική εντολή παραγγέλθηκε και για έρευνα και ελέγχους και στην Πάτρα για το εάν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδεικνύεται. Την σημασία της άμεσης επαφής με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ακόμη και στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συζήτησή του με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, Κώστα Γεράρδο, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην έννοια του retail politics, σημειώντας ότι στην πολιτική, όπως και στο λιανεμπόριο, δεν υπάρχει υποκατάστατο για την ανθρώπινη επαφή και τη σχέση εμπιστοσύνης. Αναφερόμενος σε εξαγγελίες της Διεθνής Κρυθέως Θεσσαλονίκης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ταχεία σύγκληση ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Όπως ανέφερε ο ίδιος, η χώρα έχει ήδη καλύψει περίπου τα 2/3 της απόστασης αυτής που χωρίζει την Ελλάδα με την Ευρώπη μετά και την κρίση, έχοντας επιτύχει οικονομική σταθερότητα και διατηρήσιμη ανάπτυξη χωρίς μεσονομικούς κινδύνους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η πρόοδος της οικονομίας πρέπει να μεταφράζεται σε απτό όφελος για τους πολίτες και τους εργαζόμενους. Αναφερόμενος στο διεθνή ανταγωνισμό και ειδικότερα στις κινέζικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, ο Πρωθυπουργός μίλησε για ανισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία, σημειώνοντας ότι η Κίνα ως εμπορική υπερδύναμη διοχετεύει τεράστιο όγκο προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Σε ερώτηση του Προέδρου του ΣΕΛΠΕ για το αν η Ευρώπη εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις απέναντι στις ασιατικές αγορές πέραν του υφιστάμενου φόρου των 3 ευρώ, ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετου εστοχευμένου φόρου με τη μορφή δασμού.
4: Είμαι ένας φιλελεύθερος πολιτικός, πιστεύω στο εμπόριο. Η Ελλάδα είναι πάντα μια ανοιχτή οικονομία, ναυτική υπερδύναμη. Στηριζόμαστε στο παγκόσμιο εμπόριο, αλλά με ίσους κανόνες. Και αν αυτό σημαίνει ότι θα επιβάλλουμε, όπως το κάναμε ήδη, ένα πρώτο φόρο, flat, καλώς το κάναμε. Και αν χρειαστεί να βάλουμε και δεύτερο φόρο προσθετικού ενδεχομένως και πιο εξειδικευμένο, ανάλογα με το προϊόν το οποίο θα εισάγουμε, και αυτό πιθανώς να είναι μια λύση την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε σίγουρα για την ελληνική προεδρία όμως. Τα ζητήματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά.
0: Στις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα αύξησε για πρώτη φορά από το καλοκαίρι του 2023 στο 3,75-4% τα επιτόκια δανεισμού προκειμένου να ελέγξει τον πληθωρισμό. Μειώστε τα επιτόκια για τις ΗΠΑ και γρήγορα, υπογραμμίζει με ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα απείλησε χθες να διακόψει τις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιδρώντας στο σχέδιο των Βρυξελών ο Καναδάς να γίνει η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της. Το βρίσκω γελίο, είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους, ερωτηθείς για την πρόταση που παρουσίασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσουν ότι πως πρόκειται για εθνική ή εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Βιτ'Αντώνιο Λοβάλο, ο οποίος κατήχε τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στην Ευρώπη. Ο Λοβάλο γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 25 Μαρτίου του 1914, λίγους μήνες πριν το ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
5: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
6: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Σε αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 2-1 της Πολωνικής για Αγγελόνια για την πρώτη αγωνιστική του League Phase του Europa League. Επόμενο παιχνίδι για τους Ερυθρόλευκους με την Μαρσέη εκτός έδρας 15 Οκτωβρίου. Σε αναμετρήσει για τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Αντρόμητο, νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά.
7: Θέλω ακόμα μια βόλτα.
8: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
9: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ με μαζεμένη, Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γυνάτια.

την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αγώ,

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Ο κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
0: Ερμής, 91,8 στα FM.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
9: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
10: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Η ώρα είναι 10 και 3 λεπτά.
12: Είμαι ο Φιλέας.
13: Και εγώ η Φογκ.
12: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
13: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
12: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
13: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
12: Και πώς γίνεται αυτό?
13: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
12: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
13: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
12: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στη Λεωφόρο Κηφισού, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη Σταδίου και στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνο στην περιοχή της Λιφάδας, όταν ένα γιο ταχύ, στο οποίο επεβαίναν 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Νωρίτερα το πρωί έγινε γνωστό ότι οι τρεις τραυματίες υπέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για τρεις νεαρούς άνδρες. Συνεχίζουν να νοσηλεύονται στο Ασκληπείο Βούλας δύο 18χρονοι, εκ των οποίων ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, με τη διαχείριση της παράτυπης μετανάστευσης, την προστασία των συνόρων και την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται και παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης του ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίς το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο, όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, προανήγγειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, η εφαρμογή θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις βάσεις δεδομένων. Ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά πληροφορίες με βάση το όνομα και τη διεύθυνση ενός ιατρού και να ενημερώνεται για την άδεια που διαθέτει και τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να διενεργήσει. Παράλληλα, πρόσθεσε, μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχονται οι παραπλανητικές διαφημίσεις στον τομέα της υγείας, ώστε να μπορεί να ενημερώνεται ο κόσμος. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή ακόμα και αύριο. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. Το βρίσκω γελίο, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Νέες αυξήσεις στις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ, στα 50 ευρώ με μονή ταρίφα και στα 65 ευρώ με διπλή. 10 ευρώ αύξηση αναμένεται να ισχύσει και στη Θεσσαλονίκη, με τη σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρεμιέρα της League Face του Europa League, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 τη Γιαγκελόνια στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 την Κηφισιά. Ο Άρης 1-0 την Μαρκό, ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 3-0 της νίκης Βόλου και ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο 1-0. Η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, σέντρα στις 6 παρατέταρτο. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση ενημέρωση του Sky. Νωρίτερα στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι, κάλεσα έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Αντώνης Αντζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: καλημέρα και χρόνια πολλά. Αγάπη, πίστη, ελπίδα, σοφία.
1: Τέσσερα πολύ πολύ θετικά ονόματα. Με αυτά να πηγαίνουμε πάντα.
0: Μακάρι, Αντώνη. Δεν μας αφήνουν.
1: Δεν μας αφήνουν, είναι αλήθεια, αλλά εμείς εκεί επιμένουμε. Δεν έχουμε κάποιο θέμα.
0: Γιατί όπως είπαμε και χθες, στηρίζουμε τους αισιόδοξους και τους ρομαντικούς.
1: Βλέποντας και κάνοντας, Γιάννη, όπως πείτε και μια πολιτική αρχηγός.
0: Βλέποντας και κάνοντας.
1: Βλέποντας και κάνοντας, αυτό είναι το νέο σλόγγαν. Είχαμε χθες δημοσκόπηση, έτσι.
0: Δημοσκόπηση δεν έχουν ταραχθεί τα νερά.
1: Δηλαδή.
0: Χάσαμε τρεις εβδομάδες με τη ΔΕΘ. Χαμός, ποιος θα πάει πρώτος, τι θα κάνει. Και τελικά ό,τι είχαν μείνανε.
1: Ανέβηκε τρεις φορές ο Τσίπρας.
0: Και έμεινε στα ίδια.
1: Ναι.
0: Τζάμπα τα καύσιμα και τα αεροπορικά.
1: Τουλάχιστον οι άλλοι τσίπησαν μισή μονάδα. Οριακά κι αυτοί θα μου πεις, αλλά εντάξει, μισή μονάδα.
0: Εντάξει, για τις εντυπώσεις.
1: Για τις εντυπώσεις. Είναι στο 3 μπροστά η Νέα Δημοκρατία, αυτό που θέλεις είναι εκτίμηση ψήφου. 17% ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης, αν δεν κάνω λάθος, 12% ναι. Μεγάλη πτώση της Καϊστιανού, έτσι, αναμενόμενη. Μεγαλύτερη. Δηλαδή αυτή είναι η μεγαλύτερη μεταβολή στη δημοσκόπηση.
0: Και νομίζω ότι και ο κύριος Τσίπρας εμφανίζει μια στασιμότητα.
1: Ναι, αφού δεν κουνήθηκε καθόλου. Δεν κουνήθηκε βέβαια.
0: Ενώ μια. Πήκαρε με την ανακοίνωση του κόμματος και έμεινε σε ένα ταβάνι. Αυτό δείχνει.
1: Απλώς δεν μπορεί να πει το Πασόκ ακόμα ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Απέχει και αυτό πολύ.
0: Εγώ πιστεύω δεν θα πει το Πασόκ ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Γιατί όπως λέει, διεκδικεί την πρώτη.
1: Τα έχουμε πει αυτά. Λέμε τώρα.
0: Άρα.
1: Λέμε και τις αλήθειες όμως. Ερδιάβεσα.
0: Επίσης, δεν σε καταλαβαίνω.
1: Αντώνης Σαμαράς, εντάξει. 6 σίγουρα ναι. 7 μάλλον ναι, περίπου τα ίδια με τον Ιούλιο, 13 σύνολο δυνητική ψήφος. Έχει ενδιαφέρον ότι στους εισπυρωμένους ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας δεν μιλάει.
0: Παρότι χθες στο Δελτίο ο Αράπογλου απέφευγε να πει τι υπολογίζει ότι θα είναι ο Σαμαράς με βάση αυτά, λέει εμείς θα μετρήσουμε μόνο όταν ανακοινωθεί κόμμα. Τον πίεσε λίγο ο Αλέξης Παπαχελάς και λέει εντάξει, με αυτά είναι γύρω στο 5.
1: Ναι.
0: Και συμπίπτει. Γιατί χθες είπαμε ότι υπάρχουν κάποια focus στο Μέγαρο Μαξίμου, έχουν κάποια εικόνα για κάποια πράγματα. Δεν προλάβαμε να τα πούμε, θα τα πούμε σήμερα.
1: Θα τα πούμε, θα μας τα πεις αναλυτικά, βεβαίως.
0: Και επειδή λέμε γι' αυτό, έχουν κοιτάξει δύο πράγματα. Σαμαρά με υποψηφιότητα Κασιδιάρη, Σαμαρά χωρίς Κασιδιάρη.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε όλοι στο δεύτερο.
0: Ναι, αλλά Σαμαράς χωρίς Κασιδιάρη και εκεί τον βρίσκουν στο 5. Σαμαράς με Κασιδιάρη πάει στο 3.
1: Μεγάλη διαφορά.
0: Μεγάλη διαφορά και φαίνεται ποιοι επηρεάζονται από μια πιθανή συμμετοχή Κασιδιάρη σε εκλογές.
1: Και η αρχηγή αξιολόγησή τους, 32% θετικά ο Μητσοτάκης, 25% ο Ανδρουλάκης και 25% ο Τσίπρας στη Σοπαλία. Και σε σχέση με το ποιος θα...
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ο Μητσοτάκης 11, ο Ανδρουλάκης 19, ο Τσίπρας.
0: Σε όλους τους επιμέρους δείκτες, ο Μητσοτάκης είναι πάνω από τους άλλους αρχηγούς, ναι. Ξεκάθαρα. Σε κάποια πράγματα είναι πάνω και από τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας, που δείχνει ότι γιατί επιμένει να βάζει το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος ως προς τις εκλογές.
1: Ωραία, θα τα ακούσουμε και αυτά, γιατί είχαμε χθες βουλή και είχαμε ωραία κόντρα με τον Ανδρουλάκη. Και λείπει ο Τσίπρας βέβαια και δεν ξέρω πόσο θα του κοστίσει αυτό μέχρι τον Μάιο. Είμαστε στον Εξώστη, 5-17 Σεπτεμβρίου, στο ένα μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Καντέλης.
0: Στο άλλο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Στον ήχο η Δήμητρα Σταματίου, τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Γιαννίδης, μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο skyradio.gr, στο 210-48-00-170 έως 174 και βεβαίως στο Viber, στείλτε μας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε, 698-123-1003, 698-123-1003.

0: χάρηκα χτες το debate στη Βουλή Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Ήταν πολύ καλός ο Ανδρουλάκης.
1: Κοιτάξτε.
0: Ήταν διαφορετικός ο Ανδρουλάκης, θέλω να σου πω. Πολύ δυναμικός.
1: Μάλλον
0: είδε τις δημοσκοπήσεις ότι πήρε μισή μονάδα. Σου λέει πετάω.
1: Πήρε τα πάνω του, ε. Σου λέει πάω για την πρωτιά. Κοιτάξτε. Είναι να παίρνεις δύναμη από την προσπάθειά σου. Σου λέει, θα εμφανίζομαι δυναμικός. Μπορεί αυτό να με τραβήξει να συνεχίσω. Γιατί άμα κοιτάω τα νούμερα, πόσο κολλημένος είμαι, θα το παρατήσω.
0: Ναι, είναι και αυτό μια λογική.
1: Και άσε που σου λέει, δεν είναι Τσίπρας εδώ. Ας φανώ ότι είμαι εγώ και τα λέω και καλά. Ναι. Κερδίζω λίγη δημοσιότητα από τη Βουλή. Κερδίζω με το να κοντράρω απευθείας με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι,
1: γιατί
0: βέβαια,
1: δεν κάνει ο Τσίπρας.
0: Οπότε μπορεί, θα το επιδιώκει.
1: Προσπάθει να το εκμεταλλευτεί όσο γίνεται.
0: Είναι πολλά, είναι 8 μήνες. Είναι μεγάλο το διάστημα, αν πάμε το Μάιο.
1: Εντάξει, αν σκεφτεί όμως τι κέρδισε τους προηγούμενους 15 μήνες.
0: Εντάξει. Θα μου πεις και τότε ο Τσίπρας δεν μιλούσε. Αλλά τώρα είναι και πολιτικό
1: σαν. Για να ακούσουμε λίγο την κόντρα.
0: Ναι, ναι.
2: Ελπίδα η περιπέτεια θα ισχύσει ακέραιο μέχρι τις επόμενες εκλογές. Και δεν φτάνει μόνο. Το προσβλητικό δίλημα για τη δημοκρατία Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Ελπίδα η περιπέτεια. Είστε η ελπίδα. Όχι, κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος. Έχει υποκριτικό ταλέντο, διότι μιλούσε και απαντούσε στον κύριο Φλωρίδη και τούτο σε μένα.
0: Δεν είχε και άδικο εδώ πέρα ο Ανδρουλάκης. Ο Φλωρίδης τα είπε αυτά. Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Τι το απαντούσε το Ανδρουλάκη.
1: Κοίτα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα όμως. Στην Τουρκία θα έχουμε Ερντογάν, στην Ελλάδα Μητσοτάκη.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή υπάρχει και το Μητσοτάκης και Ερντογάν.
0: Υπάρχει και η δεύτερη κάλπη, Γιάννη. Η δεύτερη κάλπη είναι βουβή. Πώς έλεγε ο Παπαγιανόπουλος το.
1: Πρέπει να δούμε την πρώτη.
0: Το Τζένι Τζένι.
1: Πρέπει να δούμε την πρώτη.
0: Γι' αυτό περίμενε. Μην βιάζει κι εσύ. Έχεις το αποτέλεσμα αμέσως.
1: Ο πρώτος αλλάξει.
0: Ο πρώτος.
1: Πιστεύεις ότι μέχρι τις εκλογές αλλάξει, αυτό λέω εγώ. Αν πιστεύεις θα αλλάξει.
0: Άλλο 12, άλλο 8, άλλο 6.
1: Ναι, θα αλλάξει όμως πρώτη θέση.
0: Όχι Γιάννη, δεν θα αλλάξει πρώτη θέση. Λοιπόν, το debate χθες που προηγήθηκε των πολιτικών αρχηγών ήταν αν πρέπει να είναι ο Φλωρίδης μέσα στην αίθουσα ως μη κοινοβουλευτικός.
1: Το να τσακώνεται ο Φλωρίδης με το Δοδονή, γιατί αυτό έγινε, δεν καταλαβαίνεις αν είναι εμφύλιος. Ή αντιπαρατίθεται δύο διαφορετικά κόμματα.
0: Κοίταξε, δύσκολο να μην τσακώνονται δύο Πασόκοι. Γιατί όλοι από κάπου ξεκίνησαν.
1: Άρα εμφύλιος. Εμφύλιος.
0: Για πάμε να ακούσουμε.
2: Έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Όπως δεν δικαιολογείται από τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα. Ο κύριος Φλωρίδης δεν δικαιούται να παρίσταται εδώ. Ναι, ναι, ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη! Και άσε που κατατήσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει!
3: Κύριε Δοδονή, παρακαλώ.
1: Και επειδή είμαστε στον εξώστη, στη σκηνή είναι ο Δοδονής με το Φλωρίδη και από την πλατεία κάτω πετάγεται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορούσα να λείψω από καυγά. Σου λέει τσακώνονται χωρίς εμένα.
0: Σε όλες αυτές τις κόντρες υπάρχει χαλή από κάτω η Κωνσταντοπούλου. Το έχεις παρατηρήσει έτσι. Δεν παίζει.
1: Δεν μπορεί να δεχθεί καυγά στον οποίο δεν συμμετέχει.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Σου λέει, αυτοί θα παίξουν το βράδυ στα δελτία. Να μην πω κάτι να παίξω κι εγώ.
0: Έτσι, από πίσω ακούγεται και γράφεται βέβαια στα πρακτικά. Οπότε μπαίνει μέσα. Και βέβαια ανέβηκε πάνω ο Κουτσούμπας και είπε τη γνωστή ατάκα.
1: Και ίσως και τις αλήθειες.
0: Βέβαια.
4: Ιδιαίτερα τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Ανδρουλάκη σε αυτή την ανούσια κοκορομαχία που προσπάθησαν να στήσουν σήμερα και γι' αυτό προφανώς κάναν αυτή τη συζήτηση, την προκάλεσαν, αλλά δεν τους βγήκε. Και βέβαια διάφορους άλλους να μιλούν περί ανέμων και υδάτων. Και εδώ ισχύει αυτό που επανειλημμένα έχω πει, αλλά αυτοί είστε.
0: Είναι υπέροχος. Κάθε φορά που θα λέει ατάκα, αυτή την ατάκα εμείς θα τον παίζουμε.
1: Ναι, αυτή
0: είναι η περίπτωση.
1: Όλοι οι άλλοι άχρηστοι πάντως. Δεν είχαν νόημα. Μιλήσαν, κάτσε να σας τα πω εγώ τώρα.
0: Κοίτα, είχαμε το άνοιγμα του Απόστολου Πάνα στην Ελλάς, ξεκάθαρο. Συζητήθηκε πολύ. Το παίξαμε εδώ, έγινε βίντεο. Υπήρξαν αναλύσεις, τι θέλει να πει ο ποιητής. Υπάρχει και άλλη πρόταση όμως για συνεργασία, Γιάννη.
1: Μην μου λες τέτοια.
0: Υπάρχει πολύ δυνατή πρόταση με πνοή, με βλέπει μακριά μάλλον, βάση Αναστασίου.
5: Ο ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά. Επίσης θα το γνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι το κομματικό.
1: Κοίτα, και αν πει και ο ΣΥΡΙΖΑ όχι, ας πάνε στη Νέα Αριστερά μετά.
0: Είδε δηλαδή η κυρία Αναστασία ότι υπάρχει μια προοπτική με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είδε.
1: Ναι, και μήπως δεν ξέρει ακόμα, είναι ασαφές, αν θα είναι ΣΥΡΙΖΑ με Πολάκη ή χωρίς Πολάκη. Σου λέει, άμα φύγει ο Πολάκης, μπορεί και να μπορούμε.
0: Για ο Πολάκης είναι ένα πρόβλημα.
1: Πώς το βλέπει έτσι. Γιατί με Πολάκη μέσα λίγο δύσκολο.
0: Είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός ο αυθεντικός που είναι τώρα. Οι άλλοι δεν είναι αυθεντικοί. Αυτοί που μείναν τώρα είναι εδώ πέρα. Εγώ καταλαβαίνω πως περιλαμβάνει και τον Πολάκη αυτό.
1: Να σου πω κάτι. Έτσι όπως το πάει το Πασόκ, κοιτάει μία από εδώ, μία από εκεί και πηγαίνοντας όλο και πιο αριστερά, χάρη στο Μητσοτάκη κάνει.
0: Κατά τα άλλα,
1: γιατί
0: υπάρχει...
1: με την Ελλάς να το καταλάβω. Γιατί το μαζεύει λίγο προς το κέντρο Τσίπρας. ΣΥΡΙΖΑ, πώς της ήρθε.
0: Εντάξει, πώς της ήρθε τώρα. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Βλέποντας και κάνοντας. Βλέποντας και κάνοντας.
0: Και η χθεσινή είδηση ήρθε από την κυρία Γεροβασίλη.
6: Δεν αρνούμαι καθόλου τη σχέση μου. Και εξακολουθώ σήμερα να βλέπω τον εαυτό μου, εννοώ την πολιτική μου αντίληψη, μέσα σε αυτό το σχέδιο το οποίο εμφανίζεται από την πλευρά της Ελλάδας.
1: Εντάξει, ήταν κλειδωμένο στις στοιχηματικές εταιρείες. Δηλαδή, προσπαθούσε να παίξει στοίχημα. Θα πάει για τον Βασίλη στο Τσίπρα, ναι ή όχι. Ήταν κλειδωμένο, δεν μπορούσε να παίξει. Δεν το δεχόταν η στοιχηματική.
0: Ναι, δεν το δεχόταν. Απλώς είχε καιρό να μιλήσει και βγήκε και το είπε. Τώρα πότε θα πάει και εκείνη να δούμε.
1: Θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής τελείως.
0: Ναι, κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι όσοι είναι ανεξάρτητοι για να πάνε στην Ελλάδα, για να εγγραφούν μέλη καταρχάς και να αρχίζουν να βγαίνουν, όπως ο κύριος Καραμέλος, να παραιτηθούν.
1: Από του χρόνου δηλαδή.
0: Α, θα δούμε.
1: Πιο κοντά σε εκλογές εννοώ. Κρίμα είναι.
0: Νέο χρόνο.
1: Κρίμα είναι. Μέχρι το Γενάρη είναι πόσοι τέτοιοι στη Βουλή.
0: Η Ρένα Δούρου πάντως το όνομα Ελλάς δεν το λέει.
1: Πιπέρι.
7: Αυτός ο νέος φορέας μας έχει απασχολήσει και όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ μας έχει πληγώσει. Εδώ και ένα χρόνο, μακριά από ιδεολογική πολιτική βάση, συνηθίζω να λέω ότι μας απασχόλησε με όρους απνόπερας. Ποιος θα μπει στο cast, ποιος δεν θα μπει.
1: Ωραία παρομοίωση όμως αυτό με τη σαπουνόπερα και το cast.
0: Πρόσεξε, δεν λέει η Ελλάς, ο νέος φορέας. Δεν σε αναγνωρίζω, κύριε. Έτσι. Δεν την άκουσα. Νομίζω ότι δεν είπε τη λέξη Ελλάς στη συνέντευξη.
1: Ναι, γιατί ο νέος φορέας είναι και της Καριστιανού.
0: Ναι.
1: Ο νέος φορέας είναι και το κεφορούμενο Σαμαρά.
0: Βέβαια.
1: Νέος φορέας είναι και ο Τσίπρας.
0: Κοίταξε, έχουν πολλά να λύσουν μεταξύ τους. Τα μαχαίρια, τα μεγάλα.
1: Ο Τσίπρας μοιάζει να τα έχει λύσει όμως μαζί τους.
0: Ναι,
1: δεν τον απασχολεί.
0: Γιατί να τον απασχολεί. Απλώς τα μαχαίρια τα πολλά θα βγουν όταν και οι ανεξάρτητοι που έχουν μείνει σιγά σιγά πάνε προς τον Τσίπρα. Βέβαια, αν παρεπτυθούν, μπορεί να αυξήσει τους βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μου πεις και τι έγινε.
1: Και τι έγινε.
0: 10 να γίνει 14.
1: Δεν με αξίζει. Αν παραιτηθεί κάποιος από την παλιά κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρεις αν θα του προκύψει Κασελάκης, αν θα του προκύψει Τσίπρας.
0: Κασελάκης τώρα πια δύσκολο.
1: Ναι, αλλά. Λέμε ρε παιδί μου, αν θα του προκύψει ΣΥΡΙΖΑ, αν θα του προκύψει Τσίπρας, αν θα του προκύψει οτιδήποτε. Γιατί μπορεί κάποιος να έχει πει, θα είμαι κάτι άλλο.
0: Ναι, αριστερά.
1: Καριστιανό.
0: Δεν ξέρεις. Καριστιανό, εντάξει. Το χοντρένει πολύ. Χτες στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ υπήρχε ένα 4,5% που είχε μέσα Νέα Αριστερά, Δημοκράτες. Και Νίκη. Δεν ξέρω να ξεχνάω κάποιον, νομίζω.
1: Όχι, αυτή ήταν.
0: Αυτή ήταν.
1: Κοιτάξτε, η δημοσκόπηση χθες δείχνει κάτι πολύ ξεκάθαρο. Ότι υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο περιμένει μέχρι το τέλος να αποφασίσει που θα πάει.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι η μεγάλη μάχη θα γίνει εκεί. Ποιος θα καταφέρει αυτούς οι οποίοι είναι αναποφάσιστοι να τους προσελκύσει. Το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από ψηφοφόρους Νέας Δημοκρατίας 23. Εκεί είναι η μεγάλη μάζα.
0: Ναι, είναι το ψηφοφόρο. Το
1: άτρετο των αποφάσεων. Έχει ελπίδες η Νέα Δημοκρατία να του προεξεγγίσει ξανά. Στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν πως έχουν.
0: Εντάξει, με το Σαμαρά δεν έχουν τόσες πολλές.
1: Ο Σαμαράς πιστεύει ότι ένα κομμάτι μπορεί να το προσελκύσει και αυτός. Το πιστεύει.
0: Σε αυτό επενδύει σε μεγάλο βαθμό.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί κανένα άλλο κόμμα, ειδικά τα πιο κεντρώα, δεν λέω για τον ΣΥΡΙΖΑ που κινούνται πιο αριστερά. Δεν κάνουν μια κίνηση να προσελκύσουν αυτούς τους ψηφοφόρους. Γιατί στο λέω. Γιατί στα focus group που λέγαμε, από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης Θεσσαλονίκη, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αγρότες, είναι σαν να μην τ' άκουσαν.
0: Ναι.
1: Αυτό που μετράνε είναι ότι αυτοί παραμένουν δυσαρεστημένοι.
0: Και στην ΠΑΛΣ φαίνεται οι συνταξιούχοι να είναι περισσότερο ευχαριστημένοι. Και είναι λογικό έτσι.
1: Και οι δημόσιοι υπάλληλοι.
0: Και οι δημόσιοι υπάλληλοι.
1: Άρα υπάρχει ένα κρίσιμο κομμάτι κοινωνικών ομάδων, το οποίο πήγε ο Μητσοτάκης, έδωσε 2,2 δις και δεν ακούμπησαν. Μιλάμε για 2,2 δις και δεν ακούμπησαν. Υπάρχει χώρος να το προσεγγίσουν. Όσο κινούνται όμως όλοι προς τα αριστερά, πού θα πάνε αυτοί?
0: Θα τη συνεχίσουμε την κουβέντα και μετά. Να σας πούμε πριν περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων και σε ένα μικρό διάλειμμα σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει.
16: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
17: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10.30.
18: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
16: Ερμής 91,8 στα FM.
19: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
20: χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να οδηγεί 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Ο 24χρονος συνελήφθη βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Πάντα κρατάμε εφεδρίες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιο μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται και παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μαρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση άλλοι κρατούμενοι. 2,5 ώρες νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Το 2025 ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας. Την ίδια ώρα, ορισμένες λεκάνες απορροής, κυρίως σε περιοχές της Νότιας Ασίας, παρουσίασαν υπερβολική ποσότητα νερού. Γεγονός που, σύμφωνα με την έκθεση, μαρτυρά ότι ο κύκλος του νερού γίνεται όλο και πιο ασταθής. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
21: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: 10 και 34, σκάετε κάτω κομματρία στα ραδιόφωνά σας. Είναι ο Εξώστης με τον Αντώνη Ζολέτο.
1: Και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Γιορτάζεται κιόλα σήμερα, κυρία Ζαχαράκη. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή μας δύναμη.
0: Καλή δύναμη σε όλους. Και κυρίως τα παιδιά στο σχολείο έχουν ξεκινήσει αυτές τις μέρες, συμπληρώνονται η πρώτη εβδομάδα. Καταρχάς, υπάρχουν προβλήματα στα σχολεία, έχουν καλυφθεί θέσεις με τα βιβλία, αυτά που συζητάμε κάθε φορά στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
2: Έχουμε ξεκινήσει καλά, έχουμε ακόμα ελλείψεις, κυρίως σε παράλληλη στήριξη και σε κάποιες ειδικότητες. Φέτος πρέπει να σας πω ότι έχουμε ξεκινήσει την προετοιμασία της σχολικής χρονιάς πολύ νωρίτερα. Επίσης, κάτι το οποίο δεν είναι έτσι γνωστό, αλλά για μας μια πραγματικότητα στο Υπουργείο. Πρέπει να σας πω, η προετοιμασία της σχολικής χρονιάς ξεκινάει τον Οκτώβριο της προηγούμενης. Αυτό έχουμε ξεκινήσει και τώρα. Στην Ελλάδα λειτουργούμε 13.842 σχολικές μονάδες και φανταστείτε ότι έχουμε περίπου 1.300.000 μαθητές, γύρω στους 150.000 μόνιμους εκπαιδευτικούς, και ήδη διορίσαμε στις 11 Αυγούστου 5.300 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς. 1 Σεπτεμβρίου προσλάβαμε νωρίτερα από την προηγούμενη χρονιά 30.000 περίπου αναπληρωτές, και αυτοί δεν είναι μόνο καθηγητές και δάσκαλοι, είναι και ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, νοσηλεύτριες και νοσηλευτές. Η παιδεία μας λοιπόν προχωράει και με διαφορετικές ειδικότητες. Σίγουρα προσπαθούμε τις ανάγκες που προκύπτουν σε όλη την Ελλάδα να τις ικανοποιούμε και να αντιδρούμε πολύ νωρίτερα. Γι' αυτό και η επόμενη φάση αναπληρωτών, η δεύτερη φάση αναπληρωτών, θα γίνει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και υπολογίσουμε ότι θα προσλάβουμε επίσης περίπου γύρω στους 6.500 αναπληρωτές και αναπληρώτριες. Είναι μια συνεχής μάχη με ένα δομικό ζήτημα όπως είναι τα κενά.
0: Τα κενά είναι περισσότερα στην επαρχία, είναι σε ακριτικές περιοχές, εκεί που δυσκολεύεται κάποιος να πάει. Υπάρχει έντονο το πρόβλημα της στέγασης, της στέγης, που το βλέπουμε να το αντιμετωπίζουν πάρα πολύ. Ναι. Το κόστος στέγασης, ειδικά όταν χρειάζεται να πάνε σε μια καινούργια περιοχή, να νοικιάσουν ένα σπίτι και να μείνουν εκεί.
2: Θα σας πω λίγο τη διάκριση. Δεν είναι τόσο τα κενά στις ακριτικές περιοχές, γιατί έχουμε κάνει διπλή μοριοδότηση σε πολλές περιπτώσεις. Τι σημαίνει? Ότι όταν κάποιος άνθρωπος πάει και υπηρετεί σε ένα μακρινό νησί, πείτε ότι μπορεί να πάει στον Αϊστρατή, μπορεί να πάει στην Κάσου. Παίρνει διπλά μόρια μετά την νομοθετική ρύθμιση που μάλιστα είχα τη χαρά να φέρω όταν ήμουν υφυπουργός εδώ στο Υπουργείο, τότε μαζί με την Υπουργό την Νίκη Κεραμέως. Και έχουμε δει ότι πολλές φορές στα κριτικά μέρη, επειδή δίνουμε και εμείς προτεραιότητα, πολλές φορές έχουμε νωρίτερα το δάσκαλο ή την ειδικότητα, όπου δεν αποδεχτεί κάποιος την θέση, καλούμε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος αναπληρωτή. Έχετε δίκιο όμως ότι πολλές φορές βλέπουμε μία αδυναμία αντικειμενική πολλών συναδέλφων να πάνε σε μέρη που είναι υψηλά τα ενίκια. Γι' αυτό και θεωρώ πολύ σημαντική την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, που έτσι επισήμανε στη ΔΕΘ, τη διπλή επιστροφή ενοικίου. Τα παιδιά λοιπόν, τα οποία οι συνάδελφοι, οι οποίοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν το 2024, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα λάβουν διπλή επιστροφή ενοικίου για το 2024 και στις 28 Νοεμβρίου θα λάβουν διπλή επιστροφή ενοικίου για το 2025. Ενώ θεωρώ πολύ σημαντική επίσης την πρωτοβουλία πολλών υπουργείων, και του Αμήνης αλλά και του Υπουργείου Ιστορικών που χρηματοδοτεί, να δημιουργούμε πλέον κατοικίες και για τους εκπαιδευτικούς όπως και για τους γιατρούς, ή να αξιοποιούμε δημοτική ή δημόσια περιουσία για να την ανακαινίζουμε και να γίνονται διαμερίσματα για αυτή την πολύ σημαντική ομάδα συνανθρώπων μας. Άρα η μάχη είναι πολυμέτωπη και ελπίζω πραγματικά να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πολύ κέριο ζήτημα.
1: Κυρία Ζαχαράκη, να σας ρωτήσω κάτι.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι κάτι το οποίο σαν γονιός το αντιμετωπίζω κάθε χρόνο. Βλέπω τώρα και του γιού μου το πρόγραμμα στο σχολείο είναι γεμάτο από τετράωρα. Είναι ένας μηχανισμός ο οποίος δεν μπορεί να λειτουργήσει πιο νωρίς και κάθε Σεπτέμβρη μιλάμε για κάποια κενά στο σχολείο που στην καλύτερη περίπτωση θα καλυφθούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Γιατί όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να έρθει πιο μπροστά και να ξεκινήσουν 11 Σεπτεμβρίου όλα τα σχολεία με όλους τους δασκάλους, με όλους τους καθηγητές?
2: Ξεκινάει πιο μπροστά. Πραγματικά θα λέω ότι αν σας δείξω όλο το χρονολόγιο εργασιών, εμείς ξεκινάμε ήδη από τον Οκτώβριο να υπολογίζουμε τις ανάγκες για την επόμενη χρονιά. Ποια σχολεία θα λειτουργήσουν, ποια μπορεί να συγχωνευτούν, ποια τμήματα μπορεί να υποβιβαστούν ή ποιες ανάγκες υπάρχουν για ίδρυση. Πολλές φορές όμως ξέρετε υπάρχουν ξαφνικές αλλαγές πέραν των αντικειμενικών, οικονομικών δυσκολιών. Τι σημαίνει το να έχω αρκετές πιστώσεις, τι σημαίνει δηλαδή να έχω χρήματα για να μπορώ να προσλάβω αναπληρωτές. αλλά να ξέρετε ότι ήδη τα χρήματα τα οποία δίνονται για αναπληρωτές ξεπερνούν το μισό δισεκατομμύριο τη χρονιά. Με τεράστιο το ποσό.
1: Όπως να πάμε στους μόνιμους πια, να τελειώνει όλη αυτή η ιστορία.
2: Αυτή, γι' αυτό η κατεύθυνση του Πρωθυπουργού από το 19 ήταν στους μόνιμους. Και θα δείτε ότι αυτή η κατάσταση με τα τετράωρα ή το μειωμένο ωράριο είναι πολύ πιο περιορισμένη φέτος. Έχω δηλαδή μπροστά μου και το report από όλη την Ελλάδα. Ήδη δηλαδή για πρώτη εβδομάδα τα πράγματα πάνε καλύτερα. Έχουμε κάποιες ειδικότητες, οι οποίες πράγματι έτσι λείπουν. Αλλά είναι επίσης αλήθεια, και αυτό θα ήταν τόσο όλος κρίμα και για την προσπάθεια τη διοικητική που έγινε να το αποκρύψουμε, αλλά και μια πολιτική απόφαση να έχουμε διορίσει πλέον πάνω από 53.000 εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό, ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Οι πρώτοι διορισμοί στην ειδική εκπαίδευση και αγωγή έγιναν επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη και συνεχίζουν. Ένα τρίτο περίπου από τους διορισμούς που έγιναν το καλοκαίρι έγιναν και στην ειδική αγωγή. Και αυτό το οποίο τουλάχιστον εγώ, έτσι, λογοδοτώντας τους Έλληνες πολίτες, έχω να καταθέσω είναι ότι ένα τρίτο από τους εκπαιδευτικούς που είναι μόνιμοι διορίστηκαν από το 19 και μετά. Έχουμε πράγματι πολλές αντισυνταξιοδοτήσεις. Δεν θέλω να εξουραίσω την κατάσταση. Θεωρώ όμως ότι το μέλλον είναι οι μόνιμοι διορισμοί για να μπορέσουμε να μειώσουμε ούτως ή άλλως και την αγωνία και κυρίως και τον αριθμό των αναπληρωτών. Να υπάρχει μια μονιμότητα και μια σταθερότητα. Έχει γίνει πολλά βήματα ήδη. Έχουμε δρόμο μπροστά μας.
0: Για το να περάσουμε και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επειδή γίνει πολλή συζήτηση στο τελευταίο διάστημα μετά την απόφαση ενός τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για συγκεκριμένα μη κρατικά ιδρύματα και την επιστοποίησή τους. Καταρχάς, έχουν λυθεί εκεί τα προβλήματα? Όσοι είχαν εγγραφεί σε αυτά τα πανεπιστήμια θα φοιτήσουν κανονικά?
2: Θα ξεκινήσω λίγο από την αρχή της ιστορίας αυτής, αν θέλετε, των διορθώσεων που επήλθαν μετά από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό έγινε τον Αύγουστο, περίπου 13 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα το Υπουργείο και βέβαια και ο ΕΠΕΠ και η ΕΘΑΕ, οι δύο φορείς, η Εθνική Αρχή και ο Φορέας, έκαναν τις απαραίτητες κινήσεις. Ο ΕΠΕΠ ήδη έκανε τις απαραίτητες τους ελέγχους, αυτά τα οποία τόσο όλους ήταν εναπομείνατα και είχαν αναδειχθεί από τις πάντα αξιοσέβαστες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για μας αυταίος είναι ο δρόμος να κινηθούμε ακριβώς πάνω στο πλαίσιο της νομικής επανόρθωσης αυτών των ζητημάτων. Έχουν ήδη αποκτήσει ξανά τα τρία πανεπιστήμια τις αδειές τους, δηλαδή και το ΚΙΛ και το ΓΙΟΡΚ και το Ανατόλιο μετά τη διόρθωση που έκανε και η ΕΘΑΕ. Τώρα όμως είμαστε σε ένα επόμενο πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Μία από τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναδείκνυε και την ανάγκη να εξειδικευτεί ακόμη περισσότερο η κανονιστική, δηλαδή το κείμενο που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και στα κριτήρια για την πιστοποίηση των προγραμμάτων. Έχει ήδη επικυρωποιηθεί το κείμενο και αυτή τη στιγμή, πάντα με γνώμονα την ποιότητα αλλά και τη μελέτη του κάθε προγράμματος των παλαιών πανεπιστημίων, έτσι που επανάκτησαν την άδειά τους, η ΕΘΑΕ θα επαναπιστοποιήσει όσα προγράμματα ούτως ή άλλως κρίνει ότι είναι συμβατά με τη νέα κανονιστική.
0: Όλο αυτό που συνέβη δεν υπονομεύει όλο αυτό το κυβερνητικό αφήγημα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια? Γιατί φάνηκε ότι υπήρχαν κενά και όσοι τα πολέμησαν από την αρχή θεώρησαν ότι δικαιώνονται μέσα από αυτή τη διαδικασία.
2: Εγώ πρέπει να σας πω ότι πιστεύω ακράδαντα και μετά θα σας πω και για τους φοιτητές, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μας ακούν παιδιά τα οποία εμπιστεύτηκαν αυτό το νόμο και οι οικογένειές τους και θέλω να το επισημάνω. Εγώ πιστεύω ότι το ποτάμι της μεταρρύθμισης δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Η πολύ σημαντική και ρηξικέλευτη κίνηση του Πρωθυπουργού και ο νόμος ο οποίος πέρασε, που είδε την υλοποίηση του πέρσι, είναι με τις απαραίτητες αλλαγές, γιατί ξέρετε, είναι μια δύσκολη αρχή, ένα πολύ απαιτητικό εγχείρημα. Τα πράγματα τα οποία ανέδειξε η απόφαση είναι ζητήματα και τεχνικά και διοικητικά. Δεν χτυπούν όμως την ουσία του νόμου, γιατί αν δείτε και το προήμιο και τις απόφασεις και το δελτίο τύπου, αναγνωρίζει ότι ο νόμος έχει κριθεί συνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπότε πάμε στην ουσία της αποτίμησης του νόμου, όμως και στην αποτίμηση της μεταρρύθμισης. Γιατί πράγματι, με τις απαραίτητες αλλαγές που πρέπει να γίνουν και ως βελτιώσεις, επαναλαμβάνουν σε τεχνικής φύσεως ζητήματα. Εδώ γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να γίνει η Ελλάδα μας αυτό το οποίο της αξίζει να γίνει και μπορεί να το διεκδικήσει αυτό, ένας περιφερειακός κόμβος εκπαίδευσης. Να ενισχύεται συνέχεια το δημόσιο πανεπιστήμιο με αύξηση της χρηματοδότησης, με νέα μέλη ΔΕΠ, νέους καθηγητές δηλαδή, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, με ξενόγλωσσα πρωτοπτυχιακά και μεταπτυχιακά, με καλύτερες εστίες, με μεγαλύτερες ευκαιρίες για τα παιδιά μας. Συγχρόνως όμως, να μην χρειάζεται ένα παιδί να φύγει από την Ελλάδα για να σπουδάσει. Αν δεν πέτυχε στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, να μείνει εδώ. Πάντως, επειδή κυρία, έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
1: Κυρία Ζαχαράκη, θέλω να σας πω, δεν ευθύνεστε εσείς βέβαια, δεν ήσασταν υπουργός παιδείας τότε, αλλά περάσατε πολύ κάτω από τον πύχη, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορώ να το συγκρίνω, αλλά θυμίζει ακόμα και τις εξαγγελίες για την πανεπιστημιακή αστυνομία που δεν λειτουργήσε ποτέ. Δεν μπορεί να μιλάμε τώρα για πιστοποίηση σπουδών στα συγκεκριμένες σχολές, όταν έχουν ήδη ξεκινήσει να λειτουργούν. Τι κάναμε πριν?
2: Για αρχή, να διαχωρίσουμε λίγο το τι σημαίνει η πιστοποίηση και το τι σημαίνει και το κομμάτι των προγραμμάτων. Το ότι επιλύεται ένα ζήτημα που αναδεικνύει το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς το κτηριολογικό, που όμως είναι ένα τεχνικό ζήτημα της αποστολής των χαρτιών, δεν έρχεται να χτυπήσει, αν θέλετε, την ουσία της μεταρρύθμισης. Εγώ αντιλαμβάνομαι όλα τα επιχειρήματα και μάλιστα είμαστε εδώ και να τα απαντήσουμε και αυτά που μας αναλογούν και αυτά τα οποία μπορεί να είναι ενός φορέα ή μιας αρχής, που είναι εθνική αρχή και αντιλαμβανόμαστε το.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Αλλά επειδή, επαναλαμβάνω, είναι πολύ μεγάλο το διακύβευμα και ακόμη μεγαλύτερο έτσι το εγχείρημα που μας ξεπερά, αν θέλετε, και χρονικά ξεπερνά και τις θητείες. Δεν έχει να κάνει με το ότι θα διορθωθεί επί των ημερών. Πέρασε όμως ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα, το οποίο τι μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή? Να προσελκύει πανεπιστήμια όπως είναι το Georgetown, που έχει πάρει ήδη την αδειά του, είναι από τα νέα πανεπιστήμια που το καλοκαίρι εγκρίθηκε η αδειά τους για να κάνει μεταπτυχιακό στην Ελλάδα, με το να μπορούμε να προσελκύσουμε αυτή τη στιγμή πανεπιστήμια και από την Ευρώπη, ένα από την Αμερική, δύο από την Αμερική, όπως το Iowa State που θα κάνει πρωτογενή τομέα στην Αμερικανική Χειρουργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη, ή και το Roger William με τον Τυρί. Επαναλαμβάνω ότι ναι, κάθε αρχή και δύσκολη, πρέπει οπωσδήποτε τώρα σε αυτή τη συγκυρία που και στα ζητήματα του Συμβουλίου της Επικρατείας ανέδειξε, να ενεργήσουμε και να ενεργήσουμε, επαναλαμβάνω, όχι με γνώμονα την ταχύτητα μόνο, αλλά κυρίως την ποιότητα. Και να πω και για το ζήτημα των παιδιών, για να μην μείνει αναπάντητο, ότι ήδη καταθέσαμε μια διάταξη που θα περάσει λογικά με τις θετικές ψήφους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, έτσι ώστε ο χρόνος που διανύθηκε στα παιδιά ακαδημαϊκά, ο περσινός χρόνος να αναγνωριστεί, οι πιστωτικές μονάδες τους να έχουν αυτή τη στιγμή να μπορούν να αναγνωριστούν. Και επειδή τα παιδιά εμπιστεύτηκαν αυτόν τον νόμο και αυτά τα πανεπιστήμια, νομίζω ότι το μόνο και αυτονόητο υποχρέωση και δικαίωμα που έχουν είναι αυτή τη στιγμή να αναγνωριστεί ο χρόνος τους. Γιατί υπάρχει μια ανασφάλεια και λογικό είναι να πρέπει να απαντηθεί.
1: Κυρία Ζαχαράκη, να σας ζητήσουμε να κάνετε λίγα λεπτά υπομονή, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε με ζητήματα όπως η Πίζα και το Εθνικό Απολυτήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτούρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στον μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwin φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwin Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwin, το allwin.gr και το Allwin App.
8: This is going to be absolutely massive.
0: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματική.

0: Sky 100,3.
1: Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, και είχαμε πει πριν το διάλειμμα να συζητήσουμε λίγο για το θέμα της PISA και της αξιολόγησης, διότι είναι δύο οι παράμετροι. Ο ένας είναι τα πολύ κακά αποτελέσματα για τους Έλληνες μαθητές στον διαγωνισμό, αλλά και η αξιολόγηση που κάνουν οι μαθητές για τους εκπαιδευτικούς τους, η οποία είναι πολύ αρνητική επίσης, κυρία Ζαχαράκη. Και αυτό δεν ξέρω πόσο συνδέεται και με το θέμα της αξιολόγησης.
2: Θα πω λίγο από την αρχή. Να δούμε λίγο τι συμβαίνει έτσι σε μια διαχρονικότητα. Εδώ έχουμε μια πραγματικότητα η οποία έτσι, για τους μαθητές μας στην Ελλάδα, αλλά φέτος όπως είδατε και για τους μαθητές σε πολλές χώρες που παραδοσιακά πήγαιναν πολύ καλά στην PISA, είναι χαρακτηριστική. Έχουμε πράγματι μείωση επιδόσεων. Φέτος έχει μειωθεί η απόκληση. Να το εξηγήσουμε λίγο ότι πράγματι οι επιδόσεις των μαθητών υποχωρούν. Συνήθως σε μεγαλύτερη απόκληση από το μέσο όρο του ΩΣΑ. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχει μία σχεδόν θα έλεγα διεθνής διάσταση, με εξαίρεση προφανώς κάποιων χωρών, έτσι μην είμαστε απόλυτοι, και στην κατανόηση κειμένου και στα μαθηματικά, αλλά και στο μάθημα των φυσικών επιστημών. Παρατηρώ φέτος, επειδή όταν έγινε το 25, ο Κυριάκος Πιερακάκης είχε τότε εντάξει πολύ περισσότερα σχολεία, έγινε με πολύ πιο οργανωμένο τρόπο η εξέταση. Παρατηρώ ότι όσο περισσότερα δείγματα θα έχουμε, νομίζω ότι στο μέλλον πιθανότατα με την αλλαγή των βιβλίων που θα γίνει το Σεπτέμβριο του 27 και με την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών, με τη συνεχή επιμόρφωση αλλά και μια αλλαγή νοοτροπίας και προσέγγισης στον τρόπο εξέτασης, μπορούμε να ελπίζουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. Δεν είμαστε σε σημείο που προφανώς κανένας μπορεί έτσι να συγχαίρει τον εαυτό του για τις επιδόσεις. Αυτό όμως που σίγουρα μπορεί να γίνει είναι μια αφορμή για μια πολύ αναλυτική και ειλικρινή συζήτηση για το πώς εξετάζεται η PISA, γιατί τα παιδιά μας δεν είναι συνηθισμένα σε αυτόν τον τρόπο εξέτασης των θεμάτων, για το τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε να συγκλίνουμε με αυτόν τον τρόπο εξέτασης και με ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης. Είναι πολύ απλοϊκό απλά να δούμε μια απλή στατιστική. Εγώ θα αποδεχτώ και προφανώς δεν θα μπορούσα παρά να παραδεχτώ αυτά τα οποία βλέπουμε και στις επιδόσεις των παιδιών γενικά. Μια ύφεση στο κομμάτι και της κατανόησης κειμένου, κάπως καλύτερες επιδόσεις στα μαθηματικά. Από την άλλη όμως θεωρώ ότι πρέπει να γίνει μια στρατηγική επιλογή και αυτή γίνεται σιγά σιγά, να αλλάξει ο τρόπος που τα παιδιά διδάσκονται μέσα από διαφορετικά προγράμματα σπουδών, και αυτό θα ξεκινήσει από Σεπτέμβριο του 27 με αλλαγή των προγράμματων σπουδών από την πρώτη δημοτικού έως την πρώτη λυκείου, με την αλλαγή των βιβλίων και με την εισαγωγή του πολλαπλού από την πρώτη δημοτικού στην πρώτη λυκείου και με συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Να σας πω απλά έτσι για να έχουμε και μια γνώση της διαδικασίας. Από το 25 μέχρι και σήμερα περίπου 1000 εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί και έχω αποφασίσει να αυξήσω την επιμόρφωση και στα θέματα PISA, επιμόρφωση δηλαδή επιθεμάτων PISA, αλλά σε αυτό θα μας βοηθήσει και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ναι, έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα, δεν θεωρώ όμως ότι αυτή η εξέταση μας βοηθάει να ξεκινήσουμε με ειλικρίνεια ένα διάλογο για το πώς πρέπει να μαθαίνουν τα παιδιά.
3: Και κυρία Ζαχαράκη, σύντομα για να κλείσουμε, σε σχέση με το εθνικό απολυτήριο που βρισκόμαστε, γιατί το ακούν και οι γονείς έτσι λίγο ανησυχούν. Μας πιάνει, δεν μας πιάνει, τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Νομίζω ότι δεν πρέπει να ανησυχούν. Και πάλι εδώ αποφάσισα να κάνω μια διαδικασία η οποία να μην τη χαρακτηρίζει η συντομία, η ταχύτητα και το πυροτέχνημα. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτροπή, ανεξάρτητη εθνική επιτροπή με επικεφαλής πρώην πρίτανη πλέον του Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, τον κύριο Σφακιανάκη. Έχει 106 μέλη, έχει ήδη συνεδριάσει 55 φορές, έχει αρχίσει και παράγει την ενδιάμεση μελέτη και θα μας παραδώσει το τελικό πόνημα τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου. Ήδη καλούνται σιγά σιγά τα κόμματα για συζήτηση με την Επιτροπή. Εγώ ήδη έχω πάρει και ευρωπαϊκή βοήθεια, τεχνική βοήθεια από 5 κράτη-μέλη και από τον ΩΣΑ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας βοηθήσουν με καλές πρακτικές. Και σίγουρα δεν αφορά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή είναι Δευτέρα Γυμνασίου και πάνω.
3: Μάλιστα.
2: Άρα μιλάμε για μικρότερα παιδιά και αυτό το οποίο συζητάει η Επιτροπή και αυτό το οποίο έδωσε ως κατεύθυνση, πρέπει να σας πω, αυτό είναι το όραμά μου, αυτό θα ήθελα έτσι να αφήσουμε ως παρακαταθήκη, να συζητήσουμε για ένα εθνικό απολυτήριο, πέραν του πολιτηρίου που παίρνουμε τώρα, που ουσιαστικά πέραν από ένα χαρτί, δεν ξέρω πόσο πολύ μπορεί να το υπολογίζει κάποιος, ότι πράγματι αποτυπώνει τις τρεις τάξεις, αλλά από την άλλη θα ήθελα. Και ήδη έχουμε ενσωματώσει σε χρηματοδοτήσεις κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δωρεάν, όπως ήδη θα ξεκινήσουμε πιλωτικό αφέτος για τα

0: διάθεση της γυμνασίου, δωρεάν πιστοποιητικό πληροφορικής, μαθήματα τα οποία δεν είναι μόνο τα μαθήματα καθαρά του ορολογίου. Θα ήθελα ένα επολυτήριο λοιπόν το οποίο να δείχνει όχι μόνο γνώσεις, αλλά να συνοδεύει ένα παιδί ως προς το προφίλ του, όταν πιθανότατα να το χρησιμοποιήσει για το πανεπιστήμιο του ή για να πάει στο εξωτερικό ή στην έβρεση δουλειά. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά, αλλά επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε ένα πυροτέχνημα. Με ενδιαφέρει που γίνεται αυτός ο ανοιχτός διάλογος και να σας ανακοινώσω κιόλας ότι από το τέλος του μήνα, του Σεπτεμβρίου, ξεκινώ μια δημόσια ψηφιακή διαβούλευση με γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικούς και για το απολυτήριο και για το σχολείο έτσι όπως το ονειρεύονται. Με ενδιαφέρει να καταγράψουμε τις απόψεις, δεν με ενδιαφέρει να γίνει ένας διάλογος πίσω από κλειστές πόρτες, για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε τελικά ποιο είναι το σχολείο που θέλουμε. Δεν μπορεί να επιτηρηθεί αυτή η κουβέντα μόνο σε αυτό. Να είστε καλά.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλή
1: σημεία.
0: Καλή σημεία.
1: Και να πάμε στον Δημήτρη Κολιομιχάλη, γιατί μάλλον για να επιμένει ο Δημήτρης Γιαννίρης να επικοινωνήσουμε μαζί του, η κατάσταση στους δρόμους δεν θα είναι η καλύτερη. Δημήτρη.
2: Στο σημείο συνάντησης της Καλλιρόης με την Αρδιτού και τη Βουλιαγμένης, με λίγα λόγια προσέκρουσε ένα αυτοκίνητο πάνω σε μια κολόνα και υπάρχει τρελό μποτιλιάρισμα, κυρίως για όσους κατεβαίνετε, φίλες και φίλοι, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Πηγαίνετε μέσω της Ημιτού για να γλιτώσετε όλο αυτό το μποτιλιάρισμα. Έχει επηρεαστεί και ο ανωδικός άξονας Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και περνώντας σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πούμε ότι τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Από εμάς, καλημέρα.
3: Τα λέμε αύριο, 10 η ώρα, Παρασκευή κιόλας.
1: Στον Εξώστη.
3: Γεια σας.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.

0: διαχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ακινητοποιημένος είναι αυτήν την ώρα καθοδικός άξονας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, καθώς και η άνοδος της Καλλιρόης λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Βουλιαγμένης. Έχει επηρεαστεί και ο νοδικός άξονας Συγκρού Βασιλής της Αμαλίας. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στην λεωφόρο Ποσειδώνο στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα γιώτα χιτ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, εξετράπη τις πορείες του και συνέχεια προσέκρουσε σε μάντρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. Νωρίτερα το πρωί έγινε γνωστό ότι οι τρεις πέκυψαν στα τραύματά τους. Πρόκειται για τρεις νεαρούς άνδρες. Οι δύο ήταν 23 και 26 ετών, ενώ είναι άγνωστα τα στοιχεία του τρίτου. Συνεχίζουν νοσηλεύοντας στο σκληπείο της Βούλας, 2 18χρονοι, ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ο 24χρονος συνελήφθηκε και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος σε ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μία παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Η Καθημερινή, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν ανάλογα με το δημοσιονομικό χώρο που απομένει για το 2026, τα μέτρα που θα συζητηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τις πιέσεις που θα ασκηθούν στα διελιστήρια. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, προανήγγειλε μέσα από τον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός, η εφαρμογή θα είναι συνδεδεμένη με όλες τις βάσεις δεδομένων. Ο πολίτης θα μπορεί να αναζητά πληροφορίες με βάση το όνομα αλλά και τη διεύθυνση ενός γιατρού και να ενημερώνεται για την άδεια που διαθέτει αλλά και τις ιατρικές πράξεις που μπορεί να διενεργήσει. Παράλληλα, πρόσθεσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα ελέγχονται οι παραπλανητικές διαφημίσεις στον τομέα της υγείας. Ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή αύριο, ακόμη και αύριο. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίς το πρωί οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κρατούνται σε χώρο απομακρυσμένο που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι. Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Μεγάλο κεφάλαιο των επαφών θα αποτελέσει ο έκτος στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ, ενώ η ατζέντα του διαλόγου θα γνωστοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Στο τραπέζι αναμένεται να βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η ενεργειακή ασφάλεια αλλά και ο ρόλος Ελλάδος στην ευρύτερη περιοχή. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης του ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, απαντά εκπρόσωπος του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών που κάλεσε την Ελλάδα να μην εξοπλίζει τα νησιά. Ο Έλληνας εκπρόσωπος υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρήσει ισχύ η απειλή πολέμου κατά της Ελλάδος. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βάλει τέλος στις εμπορικές συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαιτίας του σχεδίου της Κομισιόν, ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, έχοντας νέα εταιρική σχέση. Ανέφερε πως αν γίνει κάτι τέτοιο θα το θεωρήσει ως εχθρική ενέργεια. Νέες αυξήσεις μετακινήσεις επιβατών μεταξύ για τις διαδρομές στα αεροδρόμια Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Η προκαθορισμένη τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται κατά 10 ευρώ, στα 50 δηλαδή, με μονή ταρίφα και στα 65 με διπλή. 10 ευρώ αύξηση αναμένεται να ισχύσει και στη Θεσσαλονίκη με τη σημερινή, με τη σταθερή τιμή της διαδρομής προς το αεροδρόμιο να διαμορφώνεται στα 38 ευρώ. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρά 20 το βράδυ δηλαδή, θα κλείσουν σήμερα οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Σε αθλητική ενημέρωση, η ΑΕΚ υποδέχεται σήμερα τον Πανσεραϊκό για δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος. Σε έντρα στις 6 παρατέταρτο, η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα, στις 4.30 η Καλαμάτα υποδέχεται τη Λάρισα και η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Office League Phase του Europa League υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 με 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά και η θερμοκρασία έως 27 με 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που δεν αποκλείεται στην Κρήτη να είναι και κατά τόπους έντονες. Βαθμία πάντως από το απόγευμα ο καιρός θα βελτιωθεί πρώτα στην Κρήτη και το βράδυ στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 29 με 30 και τοπικά 31 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αλλά και το Σαββατοκύριακο γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες κυρίως στα δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 και τοπικά 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: 11 και 9 πρώτα λεπτά η ώρα. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και ο Γιώργος Μουρούτης. Ακούτε, μαζί και χώρια.
0: Sky 100,3 και μαζί και χώρια. Δημήτρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Γιαννίρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μπορείτε όπως κάθε μέρα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και λέμε νωρίς την γραμμή μας στο Viber, το 698-123-1003, 698-123-1003, για να μας στείλετε και τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας και την κριτική σας. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε την κριτική σας και τα σχόλιά σας μέσω του παραδοσιακού μας τρόπου, μέσω του skyradio.gr και του ειδικού πλαισίου που βρίσκεται πάνω δεξιά, όπως επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου. Πέτρος Μωρέτης και Αργυρό Γεμελιάρη θα είναι εκεί να απαντήσουν στις κλήσεις σας. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνα μας. Δημήτρη, σήμερα είναι μεγάλη μέρα. Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη γιορτάζουν. Η Σοφία ήταν η μητέρα των τριών κοριτσιών, οι οποίες μαρτύρησαν γιατί δεν πρόδωσαν την πίστη τους στον χριστιανισμό τα πρώτα χρόνια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Νομίζω ότι ήταν τον δεύτερο μετά Χριστό αιώνα και με αυτοκράτορα τον Αδριανό. Και μάλιστα αποκεφαλίστηκαν παρουσία της μητέρας τους τα τρία κορίτσια που αρνήθηκαν να αλλάξουν την πίστη τους. Κάτι που δεν συναντάμε πολύ συχνά, τουλάχιστον στην πολιτική. Αλλάζουν πίστη οι πολιτικοί στα κόμματα πολύ πολύ γρήγορα και με
1: πολιτική δεν πρέπει να είναι θρησκεία. Για να συνεννοηθούμε τώρα, εσύ τα ξέρεις.
0: Ναι, αλλά μία σταθερότητα στις απόψεις.
1: Σε βλέπω λίγο να μπατάρεις λίγο. Γιατί
0: μία σταθερότητα.
1: Με πίστη πάνε δηλαδή. Πρέπει να έχουν πίστη οι συμπολίτες μας για να πάνε να ψηφίσουν εσένα, εμένα ή κάποιον άλλον.
0: Η πολιτική όμως θα πρέπει να έχουν πίστη στις αρχές.
1: Μια εμπιστοσύνη, μια δοκιμασία.
0: Πίστη στις αρχές τους θα πρέπει να έχουν οι πολιτικοί.
1: Ναι. Θα έπρεπε, ναι. Αλλά δύσκολα πράγματα.
0: Αγάπη στο αντικείμενό τους.
1: Δύσκολα.
0: Αγάπη στο αντικείμενό τους.
1: Εγώ θα έλεγα να είχαν συνέσεις στην κοινωνία. Τώρα αγάπη, ας αγαπάνε λίγο τους κοντινούς τους ανθρώπους.
0: Ελπίδα για το μέλλον.
1: Ελπίδα έχουμε όλοι, αλλά πεθαίνει τελευταία, είπαμε.
0: Και σοφία σε ό,τι κάνουν.
1: Σοφία, όλα, λοιπόν. Έχουμε πλημμυρίσει.
0: Αυτά τα ονόματα και
1: σοφία.
0: Τα τέσσερα είναι εξαιρετικά, νομίζω. Είναι περιγραφικότατα και θετικό, με θετικό έτσι, πρόσημο, με θετική αύρα. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν, γιατί κυρίως γυναίκες γιορτάζουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντρικό όνομα με αντίστοιχη.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, μέσα στην ιστορία. Πάντως εγώ θα πήγαινα για να σου κάνω αντίστοιξη.
0: Το εκκλησάκι της Αγίας Σοφίας στην Διονυσίου Αεροπαγίτη, το ξέρεις, είναι από τα πιο ωραία παλιά εκκλησάκια της Αθήνας, στον πεζόδρομο, και σήμερα τέτοια μέρα γιορτάζει.
1: Είχε και ένα ίδρυμα δίπλα, δεν ξέρω τώρα αν λειτουργεί ακόμα, κάνει κάτι εκδηλώσεις, εντάξει, γίνονται και πολλές.
0: Να τα λέμε αυτά τα ωραία της Αθήνας,
1: και λοιπά.
0: Να τα λέμε γιατί είναι πολύ ωραία.
1: Αλλά η μεγάλη υπόθεση ήταν, για να θυμηθούμε και όσους βοηθήσανε, τη μεγάλη ιστορία της πεζοδρόμησης, τώρα της Αεροπαγίτου και της Αποστόλου Παύλου, που είχε γίνει χαμός μέχρι να γίνουν και αυτά.
0: Διαμαρτυρίες.
1: Και από τους μαγαζάτρους και από τους περιήγους και λοιπά. Τα θυμάμαι γιατί έτυχε να
0: σου πω και κάτι
1: να
0: ακόμα.
1: Βρίσκομαι εκεί
0: να σου
1: κοντά.
0: Πω και κάτι ακόμα. Και το Μουσείο της Ακρόπολης. Θυμάστε τι αντιδράσεις είχε συγκέντρωση τότε. Και είναι το νούμερο ένα μουσείο παγκοσμίως. Και αισθητικά, αρχιτεκτονικά είναι σπουδαίο μουσείο. Αλλά και από πλευράς εκθεμάτων είναι επίσης σπουδαίο
1: ήταν
0: μουσείο.
1: Σοβαρή
0: και
1: απόφαση,
0: ο τρόπος που το φως μπαίνει μέσα και φωτίζει τα μάρμαρα.
1: Και βοήθησε την κυκλοφορία και για τους φίλους μας από όλο τον κόσμο να έρθουν.
0: Και βοήθησε και το επιχείρημα το βασικό, ότι η χώρα διεκδικεί τα γλυπτά. Βοήθησε το επιχείρημα ότι πρέπει να επανενωθούν. Αυτό το μουσείο ουσιαστικά φωνάζει το αίτημα για επανένωση των γλυπτών, των μαρμάρων του Παρθενώνα, και εξτερεί και από τους Βρετανούς το επιχείρημα εντός πολλών εισαγωγικών ότι η Ελλάδα δεν μπορεί, δεν έχει τις υποδομές να φιλοξενήσει τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
1: Τώρα, επειδή πολλές μέρες ασχολούμαστε και δικαίως με τον αυτόν αδόκητο θάνατο του καλλιτέχνη, του
0: τραγουδιστή,
1: του Μαζονάκη, εγώ θέλω να πω ότι σήμερα είναι μια σημαδιακή ημέρα επίσης, και να τη θυμίσουμε σε όλους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καθιερώσει εδώ και περίπου 10 χρόνια, κάτι λιγότερο, 9 χρόνια για την ακρίβεια, είναι η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια του ασθενούς. Και νομίζω ότι όλη η κατάσταση που συζητάμε και παρακολουθούμε τα ρεπορτάζ και τα λοιπά δείχνει ότι η ασφάλεια είναι περιορισμένη μερικές φορές από κομπογενήτες κάθε είδους και κάθε συμπεριφοράς.
0: Δεν φταίνει οι κομπογενήτες όμως.
1: Φταίνει και οι θεσμοί,
0: εντάξει. Η πολιτεία. Δεν είναι όλα αυτά που βλέπουμε. Φαντάζουν αδιανόητα ή που ακούμε. Έβλεπα εχθές, για παράδειγμα, μια συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, του Γιώργου Πατούλη. Ήτανε αδιανόητη.
1: Τι να πει τώρα ο Πρόεδρος?
0: Τι να πει, μα είναι υπεύθυνος, υποτίθεται, για τους ελέγχους. Και προσπαθούσε να πει, να μην πει, να εγώ δεν έχω την ευθύνη, χτυπούσαμε το κουδούνι, δεν μας απαντούσαν. Μου έλεγε μια κυρία εχθές, η οποία είναι πολύ έτσι προσανατολισμένη στα ζητήματα της επιστήμης και την εμπιστεύεται και εμπιστεύεται ότι της λένε οι γιατροί, ότι κατά τύχη ζούμε. Και έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί μου φαντάζει αδιανόητο τώρα, Δημήτρη, θα ασκήσω και πολιτική κριτική, υπουργός, ο οποίος έχει θητεύσει και στο Υπουργείο Υγείας, να επικοινωνεί με αυτούς τους γιατρούς, οι οποίοι αυτοί οι γιατροί επικοινωνούν με κάποιους υπνοτιστές, να έχουν μηχανήματα που δεν επιτρέπεται να έχουν, να απαγορεύει ο νόμος την προβολή ιατρικών πράξεων, φαρμάκων.
2: Ο κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις. Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Προσωποποιήσω, ούτε να το πολιτικοποιήσω, για δερματικά, για αλυφές κτλ. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
1: Νομίζω είναι ευκαιρία πάντως, επειδή ένας πολύ γνωστός καλλιτέχνης έφυγε με αυτόν τον άδικο τρόπο και θα διερευνήσει, ελπίζω, η δικαιοσύνη μέχρι τέλος τις πραγματικές και πλήρες ευθύνες, αλλά και η πολιτεία οφείλει να συζητήσει τι μέτρα θα πάρει για να διασφαλίσει στους συμπολίτες μας, σε όλους μας, την μεγαλύτερη δυνατή βεβαιότητα όταν πηγαίνουν σε ένα ιατρείο. Ένα ιατρείο, λέω, και όχι μια παραποιημένη, υποτίθεται, κλινική ή οτιδήποτε άλλο, ή όπως είπες, με υπνοτιστές, καλλιεργητές και δεν ξέρω τι άλλο, να μπορεί να νιώθει ο άλλος ασφαλής. Πάντως, γενικά, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, από τις έρευνες που έχει κάνει, θυμίζει ότι πέρα από τις προσπάθειες υπάρχει και ένα πρόβλημα. Πολλές φορές οι ασθενείς, δεν μιλάει τώρα για τους κομπογιανίτες κλπ., λέει ότι πολλές φορές γίνονται αυλεψίες, υπάρχουν αδυναμίες, ελλείψεις και καμιά φορά και ιατρικά ή παραϊατρικά λάθη. Άλλο τα λάθη και άλλο οι σκοπιμότητες που περιγράψαμε προηγουμένως, η προπαγάνδα, όπως λέμε. Είναι περίπου αρκετά μεγάλο το ποσοστό παγκοσμίως. Περίπου 1 στους 10 έχει προβλήματα πολλές φορές από την παροχή ασφάλεια στην υγεία και στην περίθαλψη.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό το λέμε όχι για να μειώσουμε την κατάσταση, όσο έχει προκόψει ο κόσμος.
0: Όσο πιο φτωχές είναι οι χώρες, τόσο μεγαλύτερο είναι αυτό το ποσοστό, γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε νεότερα εργαλεία, σε δικλείδες ασφαλείας, σε τεχνητές νοημοσύνες, τηλεϊατρικές κλπ. Μακάρι αυτό να αλλάξει, δεν το βλέπω. Για παράδειγμα, θεωρώ αδιανόητο ο ιατρικός σύλλογος να είναι και κριτής και κρινόμενος. Επιστημονικό όργανο δεν είναι, συνδικαλιστικό όργανο είναι. Ψηφίζονται τα μέλη, κατεβαίνουν με παρατάξεις, η παράταξη που πρόσκειται στο ΚΚΕ, στην Ανταρσία, στη Νέα Δημοκρατία, εκλέγονται και αυτοί είναι υπεύθυνοι να ελέγξουν. Ποιος μου λέει εμένα ότι αυτός που εκλέχθηκε με την Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, θα ελέγξει όπως πρέπει τον συνάδελφό του που είναι συνυποψήφιος στο ψηφοδελτίο του?
1: Εντάξει, εκεί μπαίνει ο ρόλος και των άλλων αρχών. Ο ιατρικός σύλλογος πάντως δεν είναι μόνο συνδικαλιστικός φορέας.
0: Είναι επιστημονικός φορέας, αλλά είναι επιστημονικός.
1: Είναι υποτίθεται και από τους φορείς και τους θεσμούς, όπως και πολλοί άλλοι, ο δικηγορικός σύλλογος κλπ. Που έχουν χαρακτηριστικά, όπως λέμε, πολιτιακής ευθύνης.
0: Θα έπρεπε να έχουν,
1: και σύμβουλοι, υποτίθεται.
0: Δεν έχουν.
1: Εγώ διακυβέρνησης θυμάμαι... σε ζητήματα που αφορούν την υγεία, τα ζητήματα των δικαιωμάτων.
0: Θυμάμαι την παράσταση, για παράδειγμα, επειδή τα βάζεις τώρα στο τραπέζι, του δικηγορικού συλλόγου για το ξυλόλιο. Παράσταση πολιτικής αγωγής, τα θυμάσαι? Και την ίδια στιγμή, ως μέρος της δίκης, θεσμική εταίρη της δίκης, ως παράσταση πολιτικής αγωγής για το ζήτημα του ξυλολίου, επαναλαμβάνω, την ίδια στιγμή ασκούσαν κριτική σε παράγοντες της δίκης. Δηλαδή δεν γίνονται και τα δύο μαζί, με συνδικαλιστική ιδιότητα. και συνδικαλιστική
1: τα λάθη
0: και επιστημονική
1: ιδιότητα. Τα τεντώματα, όπως λέω, λίγο όσο μπορώ πιο μαλακά, δεν να τα αποφεύγουν πάρα πολύ, ακόμα και αυτοί που έχουν θεσμικές ευθύνες. Τέλος πάντων, θα έχουμε την ευκαιρία να το συνεχίσουμε τώρα. Όμως, αν μου επιτρέπεις, θέλω να πω κάτι το οποίο με ενόχλησε.
0: Όχι, δεν έκανα κάτι εγώ.
1: Όχι, εσύ δεν έκανες τίποτα. Έκανε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών μια αστοχία που νομίζω θα έπρεπε να επισημανθεί με προσεκτικό τρόπο από πολλούς. Δεν βλέπω να έχει γίνει κανένα σχόλιο. Έκανε λοιπόν κάποιες δηλώσεις εχθές, αναφερόμενοι μόνο στην αποφυλάκηση του αναρχικού τρομοκράτη, όπως θέλετε πέστε τον, του Μαζιώτη, κάνοντας μια ευρύτη αναφορά ότι τέτοια πρόσωπα δεν έχουν θέση στην κοινωνία και όλοι αυτοί που είναι δολοφόνοι και απειλούν τη ζωή μας και η τρομοκρατία είναι εχθρός των κοινωνιών και πάει λέγοντας. Δεν κατάλαβα γιατί, ενώ είχε την ευκαιρία να καυτηριάσει την ίδια στιγμή και την πρακτική και την καταδίκη και του άλλου, από το άλλο άκρο του Κασιδιάρη,
0: δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν έκανε καμία αναφορά. Γιατί, δεν καταλαβαίνω. Ο Κασιδιάρης είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης που προκάλεσε ζητήματα και στην κοινωνία και στην.
0: Υπονοείς ότι ο Κασιδιάρης υποστηρίζεται από το σύστημα Τραμπ.
1: Όχι, υπονοώ ότι απέφυγε η κυρία Κίμπερλι. Δεν είναι το ίδιο.
0: Ξέρεις καλά ότι παραδοσιακά είναι.
1: Θα διαφωνήσουμε εδώ τώρα. Επειδή ήταν εκεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέω, είχαν συνάντηση χτες, λέω το εξής. Εντάξει, δεν λέω μόνο για τον κυβερνητικό, λέω για όλους. Δεν άκουσα μέχρι τώρα καμία δήλωση που να ασκεί κριτική, άλλο η κριτική και άλλο οι ανοησίες. Να συνοηθούμε. Εγώ λέω λοιπόν κριτικά ότι είχε την ευκαιρία, εκπροσωπώντας μια χώρα που προσπαθεί για τα δικαιώματα και τα λοιπά, δεν μπαίνω μόνο στη συγκυρία, μπορούσε να καυτηριάσει και τις δύο ακραίες πλευρές. Ένα αυτό. Και δεύτερον, νομίζω ότι θα έχουμε μπροστά μας και άλλη συζήτηση, γιατί είχαμε χτες από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και την καταδίκη του επικεφαλής του Τσεκά, του πρώην Προέδρου και λοιπά, του κοσυφοπεδίου, του Χασίμ
0: Θάτσι.
1: Και νομίζω ότι η καταδίκη του σημαίνει αρκετά πράγματα και βλέπουμε και τις αντιδράσεις πολλών. Θα μου πει κανείς τώρα, ο καθένας κοιτάζει τους δικούς του. Όταν γινόντουσαν οι καταδίκες για τους Σέρβους που εγκλημάτισαν στη φοβερή εκείνη ουσιαστικά ακραία βαρβαρότητα και αναμέτρηση που οδήγησε στη διάλυση της κάποτε Ιουγκοσλαβίας. Αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι υπάρχει ευθύνη σε πολλές πλευρές και σε πολλά τέτοια πρόσωπα που έχει κατηγορηθεί ακόμα και από τους ομοεθνείς του. Και ο Θάτσι, όπως και από ομοεθνείς Σέρβους, είχε κατηγορηθεί ο πρόσφατα αποθανών, πώς τον λέγαμε τώρα, κόλλησα λίγο, που είχαμε την κηδεία του.
0: Ο Μλάντιτς,
1: σωστά, κόλλαμε μερικές φορές, να μας συγχωρείτε.
0: Ο στρατηγός Μλάντιτς.
1: Λέω λοιπόν, αυτά είναι αρκετά σημαδιακά που δείχνουν τι πρέπει να αποφεύγουμε, να μην ξανασυμβούν, γιατί στη γειτονιά μας γίνανε αυτά. Και όπως αποκαλύπτεται, να το πάω τώρα σε μια άλλη πραγματικότητα, όλο και περισσότερο πολλαπλασιάζονται τα δημοσιεύματα ότι σε πολλές χώρες και στη Λατινική Αμερική, διάφοροι ενδιάμεσοι πρακτορεύοντες προσκαλούν με ισχυρές αμοιβές από όλες τις χώρες εκεί μαχητές για να παλέψουν στον πόλεμο που κάνει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Θα μου πεις, από την άλλη πλευρά υπάρχουν και εκεί μισθοφόροι. Εγώ λέω τώρα το τελευταίο γεγονός και με ενοχλεί το ότι σε αυτά τα θέματα, ενώ συνεχίζουμε να έχουμε φοβερή αιματοχυσία, δεν κάνουμε εμείς ημερήσιο δελτίο, ούτε θα αναφέρω πάλι πώς σκοτώθηκαν χθες κτλ. Αυτή η κατάσταση όμως δείχνει ότι η εκρηκτικότητα συνεχίζει και δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση αντιμετωπίζεται προς το παρόν και από όσους θα έπρεπε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.
0: Μου επιτρέψεις ένα σχόλιο για το ζήτημα με την κυρία Πρέσβη. Επί της ουσίας είναι το ίδιο αυτό που λες, δηλαδή σε ό,τι αφορά τα νομικά ζητήματα, έτσι, είναι το ίδιο. Η διαφορά που εγώ εντοπίζω είναι ότι ο Μαζιώτης ως αρχιτρομοκράτης είχε στοχεύσει με πολύ έντονο τρόπο κατά της ζωής των Αμερικανών πολιτών. Δηλαδή, είχε επιχειρήσει να σκοτώσει Αμερικανούς πολίτες. Σου θυμίζω ότι είχε εκτοξεύσει ρουκέτα κατά της Αμερικανικής πρεσβείας, είχε βάλει βόμβες για αυτά που καταδικάστηκε, λέω, κατά της Citibank. όπου κινδύνεψαν Αμερικανοί πολίτες. Άρα το βλέπει ως εκπρόσωπος των Αμερικανικών συμφερόντων στη χώρα μας. Γι' αυτό προφανώς το τοποθετεί.
1: Προσπαθείς να το αναλύσεις καλά. Εσύ είμαι αυτή είναι η ανάλυση μου.
0: Αλλά επί της αρχής και ο ένας
1: περισσότερο
0: τελειώνει.
1: Ακούει το Μάσκ παρά εσένα.
0: Προφανέστατα.
1: Νομίζω ότι ο Μάσκ πρόσφατα είχε πει για τον Κασιδιάρη πόσο αδικείται.
0: Συμφωνούμε. Είναι
1: και αμέσως ο Κασιδιάρης, λέω λοιπόν, θα μπορούσε να είναι πολύ πιο προσεκτική αν ήθελε να είναι πιστική. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι. Την καταθέτω.
0: Αυτά όμως δεν έχουμε πει τίποτα για τα δικά μας.
1: Έχουμε πολλά δικά μας, θα τα πούμε.
0: Τα δικά μας θα τα πούμε μετά. Θα έχουμε τον κύριο Γιώργο Αράπογλου της ΠΑΛΣ που θα μας αναλύσει την πρώτη της σεζόν δημοσκόπηση της εταιρείας ΠΑΛΣ, της πιο, κατά την άποψή μου, αξιόπιστης και σοβαρής εταιρείας. Όχι γιατί συνεργάζεται με το ΣΚΑΙ, γιατί είναι πράγματι πολύ δουλεμένα πάντα τα στοιχεία και πάντα εκ του αποτελέσματος πέφτουν μέσα οι προβλέψεις της. Θέλω να πω απλώς. Και ξεκινάω από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την Ελλάς, ότι το τελευταίο διάστημα και λόγω προφανώς της δημοσκοπικής στασιμότητας που παρουσιάζει το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, στις όποιες δημοσκοπήσεις έχουν δημοσιευτεί, βλέπω μία προσπάθεια αλλαγής στρατηγικής. Και γιατί στο λέω αυτό, διάβασα χθες, το είχαμε συζητήσει πριν μπούμε στο στούντιο, δεν το συζητήσαμε στον αέρα, και διαβάζω και σήμερα δύο διαφορετικά άρθρα του Θανάση Καρτερού. Για όσους δεν γνωρίζουν, ο Θανάσης Καρτερός είναι αρκετά κοντά στον πρόεδρο της Ελλάς, τον κύριο Τσίπρα, ήταν διευθυντής του γραφείου του στο Μέγαρο Μαξίμου και ένας άνθρωπος ο οποίος επηρεάζει με τη σκέψη του τον πρόεδρο Τσίπρα. Εχθές λοιπόν είχε ένα άρθρο όπου αποδομούσε την άποψη ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει τους Σιριζέους. Λέει, είναι δυνατόν και ποιος τα λέει αυτά και τα στελέχη μας, η προπαγάνδα, εμείς δεν θέλουμε τα στελέχη που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι δυνατόν κτλ. Μάλιστα. Okay. Νομίζω ότι όλοι είχαμε καταλάβει για τον εξώστη ότι τους έδιωχνε, ότι ήθελε να βγάλει άλλα τελείως διαφορετικά πρόσωπα στο προσκήνιο. Σήμερα λοιπόν διαβάζω δεύτερο σερί άρθρο του κυρίου Καρτερού που λέει, που καταχαιριάζει όσους ισχυρίζονται ότι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι αρχηγικό. Ποιος τα λέει αυτά, λέει, το κόμμα του Μητσοτάκη που είχε τον Ανιψιό και τον άλλον μέσα στο κόμμα, ο Σαμαράς και τώρα που κάνανε δικά τους κόμματα, είναι δυνατόν ένα τέτοιο δημοκρατικό κόμμα, λέει, να το λέτε αρχηγικό το κόμμα του κυρίου Τσίπρα? Είναι αδιανόητες αυτές οι κριτικές που γίνονται. Θέλω να πω λοιπόν ότι αισθάνονται την ανάγκη στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και να διευρύνουν το ακροατήριό τους, επαναπροσεγγίζοντας το παλιό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και να κάνουν rebranding στο rebranding. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
1: Το είχαμε νομίζω σχολιάσει έγκαιρα και πριν το καλοκαίρι. Και τώρα ό,τι και να λέει ο κύριος Καρτερός, εντάξει, δικαιούται να γράφει τη γνώμη του και να υποστηρίξει το σχηματισμό και τη στάση του κύριου Τσίπρα, ότι το συγκεκριμένο σχήμα είναι ακριβώς φτιαγμένο και κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του Αλέξη Τσίπρα, δεν είναι ηλίου φαϊνότερο, δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλη συζήτηση. Έχει δικαίωμα ο κύριος Τσίπρας να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Δικαίωμα έχει, αλλά κρίνεται και αυτός. Όχι μόνο γι' αυτό. Εγώ έχω ξαναπεί και το επαναλαμβάνω τώρα, μου δίνεις την ευκαιρία. Θα το πω, θα γίνομαι κουραστικός μεν. Ελπίζω να μην με κακολογήσουν πολύ. Ότι το γεγονός ότι επέλεξε να λέει ότι είμαι εκτός Βουλής, αλλά θα ξανάρθω και θέλω να γίνω και πρωθυπουργός, είναι μια φοβερή θεσμική αντίφαση. Και νομίζω ότι το μόνο που το έκανε ήταν γιατί τότε πίστευε ότι η προβληματική κατάσταση ή τα όποια ελλείμματα στο κοινοβουλευτικό μας βίο και στη δημοκρατία θα του έδινε έναν αέρα ενός νέου τύπου ριζοσπαστισμού, σε εισαγωγικά, χωρίς να λέει τη λέξη. Άρα, εγώ έρχομαι για να τα αλλάξω όλα. Είδε όμως ότι το μεγάλο άπλωμα του Τραχανά δεν ήταν τόσο μεγάλο προς το παρόν, τουλάχιστον όσο περίμεναν.
0: Να πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα ήθελε να απεγκλωβιστεί και εμπράκτος από το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρούσε ότι το πρόβλημα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι ο ίδιος. Αλλά ο ίδιος είναι ταυτισμένος με το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω εκεί εντοπίζεται και το πρόβλημα. Πάμε σε διαφημίσεις και σε ειδήσεις. Θα έχουμε μετά τον κύριο Αράπογλου να συζητήσουμε και αυτό το ζήτημα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και

0: όταν ζω καλά.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Χρειαστούμε δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
2: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
4: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
2: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
3: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
2: Πρεμιέρα, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο Sky.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Καλλιρόης, στον καθοδικό άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδυτού, στη Βασιλίσσης Αμαλίας και τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Τραγωδία με 3 νεκρούς στα ξημερώματα στην παραλιακή στο ύψος της Γλυφάδας. Δύο ταχύ με 5 νεαρούς επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν. 3 από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Με 117 χιλιόμετρα την ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα. Ο 24χρονος συνελήφθη. Σοβαρά τραυματίστηκε 17χρονος στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Κρίθηκε αναγκαίο να διακομιστεί στην Αθήνα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Πάντα κρατάμε εφεδρείες, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, εξερχόμενος της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΛΠΕ, αναφερόμενος στο ενδεχόμενο νέων μέτρων για την ενέργεια. Με τα σημερινά δεδομένα, θεωρείται σχεδόν βέβαιη μια παράταση του επιδόματος δίζελ τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζονται παρεμβάσεις και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα μπορεί να δίνει πληροφορίες για γιατρούς, την άδεια που διαθέτουν και τις ιατρικές πράξεις που μπορούν να διενεργήσουν, προανήκειλε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίς το πρωί δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10 παρα 20 απόψε, θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 27 στη Θεσσαλονίκη.
7: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, 11 και 34 πρώτα λεπτά. Δημήτρης Τούμπας, Γιώργος Μουρούτης στο μικρόφωνο και στην τηλεφωνική γραμμή, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, έχουμε τον κύριο Γιώργο Αράπογλου, τον επικεφαλής της δημοσκοπικής εταιρείας PALS. Καλημέρα κύριε Αράπογλου.
8: Καλή νέα περίοδο.
9: Μουρούτη και Στούμπο, καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροατρίες σας.
7: Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν εχθές με την πρώτη δημοσκόπηση, παρά το γεγονός που εγώ ως παρατηρητής των δημοσκοπήσεων βλέπω ότι δεν έχει αλλάξει και τίποτα ιδιαίτερο από την τελευταία δημοσκόπηση του Ιουνίου. Λίγο πολύ τα πράγματα ίδια είναι, ούτε επέδρασε η ΔΕΘ αποφασιστικά στο πολιτικό κλίμα.
9: Έχετε δίκιο, παρόλο ότι έχει μεσολαβήσει 2 μήνες από την προηγούμενη μας έρευνα που παρουσιάστηκε τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Η βελόνα των κομμάτων, τουλάχιστον στην πρόθεση ψήφου, μετακινήθηκε ελάχιστα ή καθόλου για τα περισσότερα από τα κόμματα. Δεν μας εκπλήσει όμως αυτό, γιατί και το καλοκαίρι είναι μια περίοδος που συνήθως δεν προσθέτει, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις, στην εικόνα την πολιτική, αλλά και οι ΔΕΘ έχουν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να μην επιδρά στους πολιτικούς δείκτες, να μην αλλάζει κάτι άμεσα, να χρειάζεται να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα, ακόμα και στην περίπτωση που κάτι από αυτά που προαναγγέλλεται, που ανακοινώνεται, έχει τελικά επίδραση στους πολιτικούς δείκτες. Και γι' αυτό το λόγο το ενδιαφέρον νομίζω εστιάζεται περισσότερο τα συμπληρωματικά ερωτήματα και στις υποαναλύσεις τους, που νομίζω ότι αυτά μας δίνουν περισσότερη πληροφορία από την πρόθεση ψήφου.
7: Το ερώτημά μου εμένα είναι επί της αρχής, όλοι περιμέναμε στο πολιτικό, έτσι, όσοι ασχολούμαστε με τα πολιτικά, περιμέναμε την ΔΕΘ να επιδράσει με τον έναν τον άλλο τρόπο, να δώσει πόντους, για παράδειγμα, είτε στην κυβέρνηση με τα διάφορα μέτρα που εξήγηλε σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, είτε στην αντιπολίτευση, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και στο κόμμα του κ. Τσίπρα, παρά το γεγονός αυτό, δηλαδή της παρουσίας της ΔΕΘ και των προτάσεων που θα μπορούσαν να αφορούν συγκεκριμένους ανθρώπους, δεν είδαμε η ΔΕΘ να έχει κάποια επίδραση στην πολιτική συμπεριφορά.
9: Νομίζω ότι οι πολίτες, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος, παρακολούθησε τα όσα υπόθηκαν και έγιναν την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή που πλέον όλα αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη και τουλάχιστον στις κυβερνητικές εξαγγελίες νομίζω ότι περιμένουν το εκλογικό σώμα και οι ψηφοφόροι να δουν στην πράξη να υλοποιούνται τα όσα ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε, και τότε νομίζω θα αρχίσουμε να βλέπουμε την όποια επίδραση προκαλέσουν. Και αυτό ακριβώς είχε συμβεί πέρυσι. Θυμίζω ότι πάλι στην έρευνα την πρώτη του 2025 μετά τη ΔΕΘ, το κυβερνών κόμμα ήταν αμετακίνητο όσον αφορά την πρόθεση ψήφου του, και είδαμε να υπάρχει μια βελτίωση το φθινόπωρο ή τον Ιανουάριο, όταν πλέον τα μέτρα που είχαν ανακοινωθεί άρχισαν να εφαρμόζονται. Νομίζω ότι οι πολίτες είναι πιο αυστηροί, πιο επιφυλακτικοί. Δεν τους αρκεί να εξαγγελθεί ένα μέτρο ή να τους υποσχεθεί κανείς κάτι. Περιμένουν να το δουν να υλοποιούνται για να το λάβουν υπόψη.
5: Η βασική εικόνα, όπως είπατε κύριε Αράπογλου, είναι ότι η βελόνα δεν μετακινήθηκε, ή μάλλον, ας το πω λίγο πιο χαλαρά, έτσι λίγο, πώς να το πούμε, τρεμουλιάζει σε μερικά ζητήματα, γιατί και η κυβέρνηση φαίνεται ότι παίρνει τη μισή μονάδα που είπατε χτες, έτσι δεν είναι?
9: Έτσι ακριβώς.
5: Και το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη μισή μονάδα, δεν το συνεχίζω τώρα, αλλά νομίζω ότι το βασικό είναι ότι δεν είχαμε μεγάλες αλλαγές, όποιος είχε πολύ μεγάλες προσδοκίες ή ελπίδες, και νομίζω αυτό ταυτόχρονα αποτυπώνεται και σε άλλα επιμέρους στοιχεία, και θα ήθελα να μας τα σχολιάσετε. Ας πούμε, μου έκανε εντύπωση ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις θετικές γνώμες για τα μέτρα και τα λοιπά, ας πούμε για τον κύριο Μητσοτάκη λένε 32% θετικές γνώμες, και μετά υπάρχει, ας το πούμε, εκεί μια ισοπαλία ανάμεσα στον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα με 25%, σωστά?
9: Πολύ σωστά.
5: Αυτό δείχνει κάτι που ενδεχομένως να μετακινήσει τη βελόνα παραπέρα στη συνέχεια? Μια και είναι ένα από τα ποιοτικά στοιχεία που ψάξατε.
9: Σωστά, έχετε δίκιο. Την αξιολόγηση της παρουσίας και των προτάσεων των πολιτικών αρχηγών τη μετράμε κάθε χρόνο.
5: Σωστά.
9: Αυτό που παρατηρώ είναι ότι οι δύο αρχηγοί της αντιπολίτευσης πήγαν καλύτερα από την προηγούμενη χρονιά στις ΔΕΣ. Έχουν καλύτερη θετική αξιολόγηση από τους πολίτες. Και όπως επισημάνατε, για να ξεκινήσω ανάποδα από την αντιπολίτευση και να πάω στην κυβέρνηση, και όπως είπατε, καταγράφονται ισόπαλοι στη θετική αξιολόγηση όταν ρωτάμε χωριστά για την αξιολόγηση του ενός και χωριστά για την αξιολόγηση του άλλου. Εδώ βέβαια να λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει ένα αξιόλογο κομμάτι που ταυτίζεται. Δηλαδή, λέει θετική, κάνει θετική αξιολόγηση και για τον έναν αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και για τον πρώην πρωθυπουργό.
5: Σωστά, υπάρχει.
9: Υπάρχει ένα κομμάτι.
5: Ένα τεμνόμενο κομμάτι, σωστά.
9: Ακριβώς. Δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι 25-25 είναι ξένο το ένα 25 από το άλλο 25.
5: Όχι. Δεν είναι
9: τόσο. Παρόλα αυτά, είναι μια καλή επίδοση για τους αρχηγούς της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του νέου κόμματος Ελλάς. Και τα δύο ποσοστά είναι υψηλότερα από την κομματική απήχηση στην πρόθεση ψήφου. Από την άλλη, ο Πρωθυπουργός καταγράφει κάθε χρόνο ένα υψηλό ποσοστό, πάνω από το 30%, όπως τώρα 32%, το οποίο επίσης είναι υψηλότερο από την κομματική απήχηση, η οποία, θυμίζω, στη συγκεκριμένη έρευνα ήταν 26,5. Άρα και οι δύο, και οι τρεις αρχηγοί, νομίζω ότι καταγράφουν κέρδη ουσιαστικά και θετικές αξιολογήσεις πάνω από τα κομματικά τους επίπεδα.
5: Αυτό
9: ενδιαφέρον.
5: Ναι.
9: Το ενδιαφέρον θα είναι να συγκρίνουμε αυτό το δείκτη που το μετράμε κάθε χρόνο, όπως είπαμε, με ένα ερώτημα που φέτος για πρώτη φορά προσθέσαμε. Δηλαδή, να δούμε όχι μόνο την αξιολόγηση θετική-αρνητική που γίνεται στις θέσεις κάθε πολιτικού αρχηγού, αλλά και πόσο θεωρούν ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες τις εξαγγελίες, τις προτάσεις και τα μέτρα. Αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο ερωτήματα, θα δούμε ότι ο Πρωθυπουργός έχει μια υψηλή θετική αξιολόγηση, πάνω από 30% στις εξαγγελίες του, και παράλληλα ένα ισόποσο ποσοστό όσον αφορά τον ρεαλισμό και τη δυνατότητα εφαρμογής των μέτρων.
5: Των μέτρων που εξήγηλε, σωστά. Εκεί έχει πάλι μεγάλη διαφορά και με τον κύριο Ανδρουλάκη και με τον κύριο Τσίπρα.
9: Εκεί τα ποσοστά των αρχηγών των κομμάτων της αντιπολίτευσης υποχωρούν. Αρκετά πιο χαμηλά φτάνουν στα επίπεδα των κομμάτων τους, γύρω στο 17% για τον κύριο Τσίπρα, λίγο υψηλότερα από το κόμμα του, γύρω στο 16% για τον κύριο Ανδρουλάκη.
5: Ναι.
9: Που σημαίνει ότι, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, ότι οι πολίτες ακούν με προσοχή, με ενδιαφέρον και αξιολογούν θετικά όποια πρόταση μπορεί να διευκολύνει την ζωή τους και τις υποχρεώσεις τους και τις ανάγκες τους, αλλά όσον αφορά το ποιον θεωρούν πιο ρεαλιστή και πιο εφαρμόσιμα τα όσα εξαγγέλει, εκεί νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός διατηρεί ένα υψηλότερο προβάδισμα.
5: Και το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω εγώ και να μας σχολιάσετε, νομίζω ότι η μόνη σαφής απώλεια που καταγράφει στη δημοσκόπησή σας είναι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, επίσης νομίζω αναμενόμενο, που έχει μια σοβαρή μείωση, έτσι δεν είναι? Είναι πάνω από 2,5 μονάδες ή 2,5 μονάδες αν θυμάμαι καλά. Και το τελευταίο είναι ότι παραμένει σταθερά ένα μεγάλο κομμάτι, το 11%, που δεν απαντάει, δεν καταγράφουμε, δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί στην επόμενη περίοδο.
9: Και παράλληλα με αυτό το κομμάτι βλέπουμε να αυξάνει πάλι σιγά σιγά, να φουσκώνει και η απάντηση άλλο κόμμα που δεν είχαμε δει να υποχωρεί όταν εμφανίστηκαν τα δύο νέα κόμματα, η Ελλάς και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Τώρα βλέπουμε πάλι να αυξάνει.
7: Υπονοείτε ότι κάποιοι ψηφοφόροι έχουν προσμονή για τα δύο κόμματα που έχουν αναγγελθεί για το κόμμα του κ. Σαμαρά και το κόμμα του κ. Κασιδιάρη, υποθέτω. Ή και κάποιοι ψηφοφόροι που εμπιστεύθηκαν στις δημοσκοπήσεις το κόμμα Καριστιανού πηγαίνουν στο άλλο, χωρίς να είναι αυτό το κόμμα Καριστιανού η πρώτη τους επιλογή. Αντιλαμβάνομαι σωστά όπως τα...
9: Έτσι ακριβώς. Συνήθως το άλλο βλέπουμε να αυξάνει και να φουσκώνει όταν μεταφέρονται εκεί κάποιοι ψηφοφόροι έτοιμοι, αποφασισμένοι κάποιων νέων κομμάτων, κάποιων κομμάτων τα οποία αναμένουν ή αναμένουμε να δημιουργηθούν. Το είχαμε δει αυτό λίγο πριν την επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, που είχε φτάσει διψήφιο το ποσοστό της απάντησης άλλο κόμμα. Μετά έπεσε αρκετά, στο 2% νομίζω αρκετά χαμηλά, και τώρα βλέπουμε πάλι, το βρήκαμε στο 5%, νομίζω βλέπουμε πάλι ότι φουσκώνει. Εκεί πέρα λοιπόν νομίζω...
7: Κάνετε και μια υποανάλυση στο κόμμα του κυρίου Σαμαρά, βλέπουμε ότι αν για τους δυνητικούς ψηφοφόρους ενός τέτοιου κόμματος, και το βασικό σχόλιο που εγώ κρατάω από αυτή την ανάλυση που κάνετε είναι ότι βλέπετε ότι θα μπορούσαν να είναι ψηφοφόροι του οι ψηφοφόροι που έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, οι ψηφοφόροι του 2023 που έχουν...
10: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Κατώ του συνόλου του εκλογικού σώματος, αν δεν κάνω λάθος, δηλαδή μετά τη Νέα Δημοκρατία γύρω στο 30, ενώ είχε πάρει 40 και κάτι. Άρα από αυτό το ποσοστό το 15 θα ήταν δυνητική ψηφοφόρη του κυρίου Σαμαρά. Σωστά δεν το ερμηνεύω? Σε αντίθεση με τους άλλους που δεν απομακρύνονται από τη Νέα Δημοκρατία, που είναι οι λεγόμενοι συσπηρωμένοι ψηφοφόροι.
9: Σωστά. Ας ο συσπηρωμένος ψηφοφόρος δείχνει να είναι χαμηλή, υπάρχει, όχι ανύπαρκτη, αλλά πολύ χαμηλή η απήχηση ενός νέου κόμματος υπό τον πρώην Πρωθυπουργό. Σίγουρα ναι, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό, νομίζω είναι 2% των συσπηρωμένων. Αντίθετα στους αποσπηρωμένους, είναι όντως το ποσοστό που αναφέρατε, που βλέπει θετικά, απαντάει σίγουρα ναι στο ενδεχόμενο να ψηφίσει το νέο κόμμα. Εκεί φαίνεται να στοχεύει κατά κύριο λόγο, όχι αποκλειστικά, αλλά κατά κύριο λόγο.
7: Το οποίο είναι περίπου 1,5% του συνόλου του εκλογικού σώματος. Δηλαδή, το 1,5% του συνόλου του εκλογικού σώματος πρέπει να προέρχεται, αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, από τους ψηφοφόρους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 2023. Και αν εμφανίζει ποσοστά μεγαλύτερα του 3%, το υπόλοιπο ποσοστό πρέπει να είναι από άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.
9: Σωστά. Θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω από το 1,5%, γιατί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας το σύνολο του πληθυσμού στη δημοσκόπηση είναι το 26,5% που βρίσκουμε σε πρόθεση ψήφου. Και βέβαια υπάρχει ένα μάλλον ναι, από το οποίο συνήθως ένα μικρό μέρος μετατρέπεται σε πρόθεση ψήφου. Άρα θα έλεγα ότι πάνω από δύο μονάδες θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι πιθανό να προέρχονται από αποσυντηρωμένους του πόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι να αναφέρω σε όλες τις έρευνες και τις ερωτήσεις εμφανίζονται περίπου τριχοτομημένοι, δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι που μοιάζει να είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία και θα μπορούσε να επιστρέψουν, και αυτό το κομμάτι συνήθως βρίσκεται στην γκρίζα ζώνη. Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι το οποίο φαίνεται να έχει απομακρυνθεί και να αναζητά εναλλακτικές επιλογές. Ένα μέρος του ποσοστού της ελπίδας για τη δημοκρατία επίσης προερχόταν από αυτούς τους φόρους. Και βέβαια υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε αυτά τα δύο βήματα που δεν είναι εύκολο να επιστρέψει, αλλά δεν αποκλείεται, μπορεί και να επιστρέψει πίσω στη Νέα Δημοκρατία. Νομίζω ότι στο τρίτο κομμάτι κατά κύριο λόγο στοχεύει ένα νέο κόμμα στον Άρα, αλλά όχι αποκλειστικά όπως είπα.
7: Μάλιστα. Κρατάμε όλα όσα μας είπατε. Κρατάω και το χθεσινό σας σχόλιο στο Δελτίο Ειδήσεων προς τον Αλέξη Παπαχελά, ότι η επόμενη δημοσκόπηση ουσιαστικά θα είναι αυτή που θα έχει ξεδιαλύνει το τοπίο και θα ξέρουμε πού πηγαίνει, αν θέλετε, η προτίμηση των πολιτών. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε.
5: Έχετε γιατί δουλειά πολύ και εμείς περισσότερες ευκαιρίες.
7: Τώρα είναι η περίοδος τους. Ο κύριος Αράπογλου τώρα είναι
5: High season.
7: Και φαντάζομαι το τηλέφωνο του χτυπάει συνεχώς από ανθρώπους για να μάθουν το τι ακριβώς συμβαίνει και τι πιθανότητες έχουν και εκείνοι, πολιτικοί κυρίως, τις πιθανότητες τους για την εκλογή τους. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αράπογλου. Να είστε καλά. Καλή σεζόν.
5: Καλή συνέχεια.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
11: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρος Αΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως.
13: House of Witches, βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία, είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ

φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Επιστρέψαμε και Δημήτρη, ασχολούμαστε με τα δικά μας και χάσαμε τη μεγάλη εικόνα. Δεν ξέρω αν τη χάσαμε εμείς οι δύο, αλλά γενικώς στο δημόσιο διάλογο, στη δημόσια ατζέντα την έχουμε χάσει. Χθες ήταν μια πολύ σημαντική
2: δεν
1: μέρα.
2: Δεν βοηθάνε πολύ για να τα παρακολουθούμε αυτά τα θεσμικο-ευρωπαϊκά.
1: Ναι, αλλά σκέψω όμως μια μέρα που συζητούσαμε εντός πολλών εισαγωγικών συζητούσαμε για το σύνταγμα της χώρας που θα είναι υποτίθεται επιδραστικό για τις επόμενες γενιές.
2: Κακή εικόνα ήταν.
1: Η εικόνα της συζήτησης ήταν πολιτική αντιπαράθεση και μόνο, καμία συζήτηση για τα μεγάλα. Και δεύτερο και μεγαλύτερο, εχθές ήταν η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ursula von der Leyen, έκανε μια ομιλία που έβαλε τη νέα ατζέντα της Ευρώπης, που μας αφορά όλους. Η ατζέντα αφορά την στρατηγική σχέση με τον Καναδά, που προτείνεται να έχει μια στρατηγική συμμαχία ως συνδεδεμένη χώρα.
2: Άνοιξε το δρόμο για να χαρακτηριστεί ως μη συνδεδεμένο μέλος. Αν και υπάρχουν αντιρρήσεις σε πολλές μέρες.
1: Υπάρχουν αντιρρήσεις γιατί.
2: Κυρίως στη Γερμανία.
1: Ναι, εμπορικού χαρακτήρα είναι οι αντιρρήσεις. Υπήρχε και αντίδραση από την Αμερική που θεώρησε ως εχθρική ενέργεια ο πρόεδρος Τραμπ τη διασύνδεση της Ευρώπης με τον Καναδά.
2: Και απείλησε με παραπάνω δασμούς.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ όμως το ότι ενοχλείται τόσο ο Τραμπ, σκέψου πόσο σημαντικό είναι για την ευρωπαϊκή οικονομία. Γιατί είναι ένας τεράστιος εταίρος που θα μπορούσε να είναι και υποδοχέας των ευρωπαϊκών προϊόντων και εμείς να έχουμε εναλλακτικές πηγές και αγροτικών και άλλου τύπου προϊόντων. Και επίσης έβαλε άλλα ζητήματα όπως το περιβάλλον, όπως το μείγμα το ενεργειακό που πλέον ο στόχος Ευρώπης είναι κυρίως να είναι από τις ανανεώσιμες πηγές εφόσον προβλεφθούν σημεία αποθήκευσης. Έβαλε τη σχέση με την Κίνα και τις σπάνιες γεές που είναι απαραίτητες για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πόσες σπάνιες γεές αυτές θα υπάρχει ευρωπαϊκή αποθήκευση των σπάνιων γεών προκειμένου να υπάρχει απόθεμα. Έβαλε ζητήματα, Δημήτρη, την κλιματική αλλαγή. Μίλησε για την Ελλάδα, μίλησε για τις φωτιές, τα άνυδρα νησιά και την ερημοποίηση. Είναι αποφάσεις που θα καθορίζουν τη ζωή μας.
2: Το γενικό περίγραμμα είχε πολλά σημεία καθοριστικά. Πάντως νομίζω ότι αν και αυτή η ομιλία έχει τα χαρακτηριστικά όπως λέμε γενικής αναφοράς, εμένα μου έκανε εντύπωση και το λέω για τους ακροατές μας αυτή η αρχική της τοποθέτηση που είπε έχουμε πολύ δύσκολες στιγμές αλλά έχουμε και μεγάλες ευκαιρίες και είναι δύσκολο να πούμε τι από τα δύο είναι αλλά περπατάμε προς τα μπρος. Αυτή είναι η πραγματικότητα και ειδικά στο ενεργειακό αν σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν γίνουν σοβαρές κινήσεις και από την Κομισιόν αλλά και από τις βασικές χώρες τις ευρωπαϊκές νομίζω θα είναι βαρύς ο χειμώνας όπως έχουμε ξαναπεί. Τέλος πάντων, αν μη τι άλλο επέμενε ότι η Ευρώπη είναι ο δρόμος μόνο προς τα μπρος και από αυτή την άποψη γκρόσο μόντο όπως λέμε
1: εγώ
2: όλοι συμφωνούμε.
1: Βάζω έναν αστερίσκο ότι είναι τα ζητήματα που μας αφορούν τη ζωή μας γιατί μπήκε και το ζήτημα ότι η Ευρώπη θα προωθήσει την απαγόρευση των κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 13 συνολικά ως Ευρώπη. Ότι η Ευρώπη ασχολείται με τα μεγάλα ζητήματα, δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε θέση να τα περάσει στην κοινωνία. Εν πάση περιπτώσει, εμείς ασχολούμαστε με διαφορετικού τύπου ζητήματα στο μικρό κόσμο μας.
2: Για να είμαι πολύ γρήγορος, αν και αυτό ήταν πιο σημαντικό, να δείξω ότι μέσα σε ένα γενικότερο πλέγμα οικονομικών δυσκολιών έκανε μια κίνηση χτες η Πρωθυπουργός της Ιταλίας εν ώψη για των εκλογών της επόμενης χρονιάς. Ανακοινώνοντας χτες μετά το Υπουργικό Συμβούλιο ότι θα μειώσει, όπως λέμε, το θέμα της φορολόγησης των αυτοκινήτων, το λέμε
1: τα τέλη κυκλοφορίας,
2: εντάξει, ουσιαστικά για το μεγαλύτερο κομμάτι των μικρών και μεσαίων αυτοκινήτων, το μειώνει, υπολογίζεται γύρω στο 70% ότι δεν θα έχουν πλέον να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Αλλά την ίδια στιγμή βέβαια, επειδή υπάρχει το ενεργειακό και κλείνω με αυτό για να μην το τεντώσω, είπε ότι θα μειώσει την ενίσχυση που δίνει στη βενζίνα, στο πούμε έτσι, από τα 17 λεπτά στα 12 και ίσως υπάρξουν και άλλες επιλογές. Ούτως ή άλλως αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια γενικότερη αναστάτωση ενεργειακό-οικονομική.
1: Και ψάχνουν όλοι να βρουν μια λύση.
2: Απλά αναφέρω το θέμα γιατί ούτως

0: νομίζω δείχνει.
1: Σημαντικό και θα το.
0: Δείχνει ζητήματα.
1: Θα έρθει και εδώ σε επιχείρημα, θα με θυμηθεί, αντιπολίτευση θα έρθει και εδώ. Να πω μόνο εγώ πριν κλείσουμε για την Big Win, η οποία σταθερή στην συνεργασία τη με το Μαζί για το Παιδί, στηρίζει τη νέα γενιά και τη σχολική κοινότητα, προσφέροντα νέο αθλητικό εξοπλισμό στο 4ο Γυμνάσιο Ηλίου. Μπάλε μπάσκετ, ποδοσφαίρου και βόλι, τραπέζι και ρακέτε πινκ-πονγκ, εξοπλισμό μπάτμινγκτον και φιλέ βόλι, έρχονται να εμπλουτίσουν τη σχολική καθημερινότητα των μαθητών, δημιουργώντα περισσότερε ευκαιρίε για άθληση, παιχνίδι και ομαδικότητα. Μια ακόμα ουσιαστική πρωτοβουλία της Big Win και του Μαζί για το Παιδί, με στόχο την κάλυψη πραγματικών αναγκών και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τα παιδιά. Περισσότερα, bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας αύριο Παρασκευή. Την καλημέρα μας.
0: Αύριο.
2: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ.
9: Yeah.
8: Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.

0: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο Διελλήνικον.
1: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
0: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα αυτά που έρχονται για σένα στο Διελλήνικον. Το μεγαλύτερο παράκτιο πάρκο της Ευρώπης. Υπερσύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις με χώρους εκδηλώσεων. Μοναδικοί προορισμοί για shopping και ψυχαγωγία. Όμορφες γειτονιές γεμάτες πράσινο. Μια απέραντη παραλία.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
3: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για ζάχυρτο και βαλονιά.
6: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
7: Ερμής 91,8 στα FM.

0: πολλές καλημέρες. Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή εν εξελίξη. Για την επόμενη μία ώρα της ημέρας, τουλάχιστον θα είμαστε κοντά σας να δούμε μαζί όλα τα γεγονότα της τοπικής επικαιρότητας που είναι πλούσια, πολύ πλούσια. Στην παρέα εδώ είμαστε σήμερα, Αγγελική Ξενόφου και Ολογαγκούσκου, για να σας ενημερώσουμε για όλη την καυτή δημοσιογραφική επικαιρότητα που επικεντρώνεται στα αγροτικά, στα τουριστικά και στο ταξίδι του κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας, που δεν ήταν κυβερνητικό, ήταν κομματικό το κλιμάκιο, και που επικεφαλής του ήταν ο γραμματέας ο κ. Κυρανάκης. Ο κ. Κώστας Κυρανάκης λοιπόν ήρθε στη Ζάκυνθο, συμμετείχε στις συσκέψεις, άκουσε πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια κάποιοι δεν τον άφηναν να ακούσει για τα προβλήματα της Ζακύνθου, δεν ξέρουμε γιατί. Έχουμε την εντύπωση ότι κάποιοι δεν ζουν σε αυτό το νησί και δεν ξέρουν τι προβλήματα έχουμε όλοι μας. Πριν περάσουμε να ακούσουμε τα ηχογραφημένα αποσπάσματα από μια δήλωση, συνέντευξη, ο Θεός να την κάνει και συνέντευξη και δήλωση μετά από το μαραθώνιο και το Γολγοθά που περάσαμε χτες με κάποιους από τη Νέα Δημοκρατία, τοπικούς και κεντρικούς παράγοντες, που ήθελαν μάλλον να μας βλέπουν μπροστά τους. Με αυτή την αίσθηση εμείς μείναμε στο τέλος, διότι ό,τι και να ρωτάγανε μας λέγανε μη, όχι, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς, είναι κλειστές οι πόρτες, είναι κλειδωμένα τα παράθυρα, δεν μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις στη συνέντευξη και άλλα πολλά απαράδεκτα. Λοιπόν, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι κάποιοι Ζακυνθινοί που έχουν φιλότιμο ακόμα, τον ενημέρωσαν και δεν τον ενημέρωσαν κακόβολα, ούτε κακότροπα, ούτε για να κάνουν αντιπολίτευση, ούτε για κανένα άλλο λόγο. Τον ενημέρωσαν τον πρώην υπουργό και νυν γραμματέα, γιατί πρέπει να ξέρει τι προβλήματα έχει Ζάκυνθος και να μην ακούει για τσουβάλια εκατομμύρια που έρχονται και τελικά το νησί αυτό βρωμάει και κολυμπάει στα λίμματα και σε πολλές άλλες βρωμιές, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Πριν περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη, να σας πούμε ότι είναι ο ίδιος τελικά που έσωσε την παρτίδα χτες, διότι την ώρα που πήγαμε στην προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου βγήκαν κάποιοι να μας πούνε ότι δεν μπορεί, θα κάνει μία δήλωση, δεν θα δεχτεί ερωτήσεις, θα κάνει δηλώσεις μόνο σε ένα μέσο ενημέρωσης, και επειδή βεβαίως εμείς ξέρουμε ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά, θα θέλαμε να του πούμε ότι πρέπει να συμπεριφέρεται περισσότερο σαν άντρας και λιγότερο να κάνει αυτά που θυμίζουν λίγο γυναίκες της νύχτας. Νομίζουμε ότι αυτή η στάση δεν τιμά τη Νέα Δημοκρατία στη Ζάκυνθο και ορισμένα από τα στελέχη της. Τα δε υπόλοιπα στελέχη της που είναι τίμια και σωστά οφείλουν να σηκώσουν ανάστημα και να μιλήσουν για να μην τρώνε φάπες. Διότι αν κάποιοι θεωρούν ότι σήμερα είναι ισχυροί, να ξέρουν ότι αύριο ο λαός αποκαθυλώνει από καρέκλες και δεν λέει και καλημέρα. Και πολύ από το παράδειγμα αυτού που σας λέω είναι, θυμηθείτε ποιοι πέρασαν από καρέκλες εξουσίας στη Ζάκυνθο τα τελευταία 40 χρόνια τουλάχιστον που θυμόμαστε εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και μιλάμε για δημάρχους, μιλάμε για νομάρχες, για περιφερειάρχες, για βουλευτές. Το βράδυ των εκλογών που χάνουν, τους γυρίζουν όλη την πλάτη. Και αυτό είναι λογικό να συμβαίνει, γιατί πάντα τα φώτα της δημοσιότητας πέφτουν στους καινούριους της εξουσίας. Αυτό δεν σημαίνει κάτι που λέμε, σημαίνει όμως και πολλά. Σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πρώτα άνθρωποι και να σεβόμαστε τους γύρω μας. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη, γιατί πολλά σχολιάσαμε και έχουμε πολλά νεύρα, να ξέρετε, από χτες και από τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν. Ήταν όχι απρεπής, ήταν αντιδεοντολογικός, αντιδημοσιογραφικός και ανήθικος. Και είναι διπλά ανήθικος, γιατί κάποια πράγματα τα κάνανε στο παρασκήνιο και στο σκοτάδι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Κυρανάκης τώρα. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα έχουμε την συνέντευξη.
1: Είστε έτοιμοι, παιδιά?
0: Είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε.
1: Όχι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλή παραμονή. Το πλάνο των επισκέψεών σας οδήγησε κάπου τη σκέψη σας για πράγματα που πρέπει να γίνουν στο νησί μας?
2: Καταρχάς, οι περιοδίες εβδομαδιαία βάση για το κομματικό επιτελείο και για μένα προσωπικά, αλλά και για το Στέλιο τον Κουταδάκη, ο οποίος είναι διευθυντής του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και γραμματέας οργανωτικού, συνεχίζονται κανονικά. Ξεκινήσαμε από τέλη Αυγούστου με τη Βόρεια Ελλάδα, την οποία οργανώσαμε στην κυριολεξία. Επιλέξαμε αμέσως μετά να έρθουμε στο Ιόνιο και συγκεκριμένα στη Ζάκυνθο και χθες στην Κεφαλονιά, δύο μονεδρικές περιφέρειες, οι οποίες έχουν στρατηγική σημασία για την Νέα Δημοκρατία. Όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος και για μας έχει τεράστια σημασία, πρώτον, να βλέπουμε αν οι υποσχέσεις μας έχουν υλοποιηθεί. Και δεύτερον, να προτεραιοποιήσουμε αυτά τα οποία έχουν σημασία για αυτούς τους πολύ όμορφους τόπους εδώ στο πανέμορφο Ιόνιο, εν ώψη του προεκλογικού προγράμματος για την Ελλάδα 2030.
3: Έγινε κάποια συζήτηση για το ψηφοδέλτιο του κόμματος από τον πρόεδρο, κύριε Κυρανάκη?
2: Αυτή η συζήτηση γίνεται ούτως ή άλλως. Η οδηγία που έχω τον πρωθυπουργό είναι τα ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα να είναι ανταγωνιστικά. Προφανώς όμως σε μονοδρικές περιφέρειες όπως είναι και η Ζάκυνθος, έχει τεράστια σημασία η συνεργασία με τον εκλεγμένο βουλευτή, τον γιατρό μας, τον Δημονή στον Ακτύπη, να είναι παραγωγική, διότι χωρίς συνεργασία του ενός βουλευτή που εκλέγει η Ζάκυνθος δεν μπορούν να λυθούν προβλήματα. Έχουν λυθεί προβλήματα και αυτός είναι ο σκοπός μας να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο.
1: Στο ίδιο κλίμα, τι προβλήματα στο πρόσωπο αναζητάτε, γιατί νομίζουμε από την πληροφορία που έχουμε ότι είναι αρκετά τα προβλήματα.
2: Ναι, υπάρχει, αυτό είναι ένας καλός δείκτης για μας, ότι υπάρχει πληθώρα αιτήσεων ενδιαφέροντος, υπάρχει πολλαπλάσιο ενδιαφέρον από αυτού που χωρούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Η δική μου προτεραιότητα, την έχω ανακοινώσει και δημοσίως, είναι να πάμε σε ανανέωση. Θέλουμε να δώσουμε χώρο σε νέα παιδιά, θέλουμε να δώσουμε ευκαιρία σε νέους ανθρώπους να πολιτευτούν για πρώτη φορά και λέμε σε κάθε νέο άνθρωπο εδώ στη Ζάκυνθο ότι στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει χώρος και για αυτούς.
1: Για τις επαφές που είχαν, που είδατε εδώ
2: εκπροσώπους
1: φορέα.
2: Ναι, εδώ από το πρωί κάναμε είχαμε ένα βομβαρδισμό, ας πούμε, μηνυμάτων με την καλή έννοια από τη συνεχή συσκέψη με φορείς, από την αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, τις τοπικές επιχειρήσεις, τις τουριστικές επιχειρήσεις, τις μεταφορικές επιχειρήσεις. Όλοι προφανώς έχουν τις δικές προτεραιότητες και τα προβλήματα. Θεωρώ όμως ο συνολός να γνωρίζουν ότι αυτά τα οποία συζητάμε και έχουμε βάλει στο τραπέζι εδώ και 7 χρόνια που κυβερνάει την Δημοκρατία, σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι σε απόλυτο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, είτε έχουν επιληθεί ήδη, είτε έχουν δρομολογηθεί, είτε έχουν βρει την κατάλληλη χρηματοδότηση για να γίνουν πράξη. Άρα λοιπόν, με όλους είχαμε μια συγκεκριμένη συζήτηση, προσπαθήσαμε να είναι πρακτικά τα ζητήματα τα οποία θα επιλύσουμε. Ξεχωρίζω από αυτά που άκουσα σήμερα το πρόβλημα στέγασης, διότι βλέπω ότι και για δημοσίους υπαλλήλους, δηλαδή δασκάλους, καθηγητές, νοσηλευτές, γιατρούς, στελέχη της αστυνομίας, πυροσβέστες και ούτω καθεξής. Υπάρχει όντως πρόβλημα στέγασης, το οποίο προφανώς προκύπτει από τη μεγάλη τουριστική ανάπτυξη που έχει το νησί και αυτό είναι καλό. Το γεγονός ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις.
0: Λοιπόν, ακούμε αποσπάσματα από τις δηλώσεις του κυρίου Κυρανάκη που έγιναν χθες αργά το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Παλατίνο στη διάρκεια μιας σειράς επαφών που πραγματοποιήθηκαν και που είναι γνωστό ότι ολοκληρώθηκαν κάποια ώρα αργά το βράδυ με την Ομαρχιακή Συνέλευση.
2: Ήταν βιώσιμη την ανάπτυξή τους. Από την άλλη όμως πρέπει να εξετάσουμε και να δρομολογήσουμε προγράμματα για κοινωνική κατοικία, για κατοικία προσιτή και προσβάσιμη για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι η παρουσία του κράτους. Διότι υπάρχει επιλογή πάντα της συνεργασίας με συγκεκριμένα ξενοδοχεία τα οποία ειδικά στους χειμερινούς μήνες μπορούν να προσφέρουν με πολύ φθηνές λύσεις προσιτή στέγη. Υπάρχει όμως και η αξιοποίηση δημόσιων δομών όπως το παλιό νοσοκομείο για το οποίο είμαστε σε διάλογο με την περιφέρεια ώστε να αξιοποιηθεί για κοινωνική κατοικία. Και ό,τι άλλη λύση έχει να προτείνει η αυτοδιοίκηση, οι τοπικοί φορείς, είμαστε εδώ να την εξετάσουμε. Πάντως είναι πρόβλημα το οποίο πρέπει να βάλουμε σε προτεραιότητα ως κυβέρνηση.
4: Έρχονται εκλογές, πότε υπολογίζετε ή πότε βλέπετε να γίνονται. Και
2: την
4: ένα άλλο βασικό πρόβλημα που εντοπίζεται από τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, είτε σε δημοτικές εκλογές είτε σε εθνικές, είναι ότι δεν πηγαίνουν οι πολίτες στα εκλογικά τμήματα. Γιατί δεν πληρώνονται. Αυτό, ενώ πληρώνονται δικαστικοί υπάλληλοι, δεν πληρώνονται πολίτες. Με αποτέλεσμα να μην πηγαίνουν στα εκλογικά τμήματα και να υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Και για την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων, αλλά και γενικά να υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει κάποια προοπτική να λυθεί αυτό, να πληρώνονται οι πολίτες και να πηγαίνουν να κάνουν αυτή τη δουλειά, την οποία επιβάλλεται μέσα από το νόμο.
2: Όχι, αυτή είναι συνταγματική υποχρέωση η οποία ισχύει εδώ και δεκαετίες και δεν υπάρχει κανένας λόγος να αλλάξουμε. Συνεπείς, πολίτες οι οποίοι αντιλαμβάνουν το δημοκρατικό τους δικαίωμα και την υποχρέωση να διασφαλίσουν το ιερό εκλογικό δικαίωμα των συμπολιτών τους, το κάνουν στην πλειοψηφία τους. Από εκεί πέρα, η Νέα Δημοκρατία έχει το δικό της καθήκον να στελεχώσει τα εκλογικά κέντρα με εκλογικούς αντιπροσώπους. Και θεωρώ ότι θα είμαστε η μοναδική πολιτική δύναμη η οποία με οργανώσει όλη την Ελλάδα θα μπορέσει να το κάνει πράξη. Ξέρετε, όλη αυτή η πολυδιάσπαση με μικρότερα κόμματα και κομματίδια, τα οποία θεωρούν ότι μπορούν να κυβερνήσουν με συνέπεια και μέθοδο τη χώρα, θα φανεί στις εκλογές αν μπορούν να το κάνουν. Διότι αν δεν μπορείς να οργανώσεις, δεν μπορείς να στελεχώσεις τα ψηφοδέλτιά σου, να γεμίσεις τα ψηφοδέλτιά σου με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν στο όραμά σου. Δεν μπορείς να στελεχώσεις τα εκλογικά κέντρα. Δεν μπορείς να έχεις ανθρώπους σε κάθε τοπική κοινωνία, σε κάθε πόλη και σε κάθε νησί, σε κάθε βουνό και σε κάθε χωριό. Με ανθρώπους οι οποίοι
5: στελεχώνουν και απαρτίζουν όλη αυτή την προσπάθεια, τότε δεν μπορείς να κυβερνήσεις μια ολόκληρη χώρα.
1: Να κάνω μια τέτοια ερώτηση.
5: Ό,τι θέλετε.
1: Είναι αντίπαλο με
5: την Νέα Δημοκρατία το ότι ο Αντώνης Σαμαρά. Την άποψή μου για τον Αντώνη Σαμαρά την έχω πει πάρα πολλές φορές. Δεν αλλάζει. Από εκεί πέρα ακόμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει. Οπότε φημολογούμενο θα έλεγα εγώ. Γιατί και η κυοφορία χρειάζεται προπαρασκευαστικές ενέργειες. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια φήμη και όχι μια πραγματικότητα.
0: Λοιπόν, αυτά μεταξύ πολλών άλλων έγιναν χθες στην επίσκεψη του κλιμακίου στελεχών κομματικών της Νέας Δημοκρατίας που ήρθε στη Ζάκυνθο για να ενημερωθεί για τα προβλήματα. Και το ξαναλέμε γιατί στόχος ήταν αφού ήρθαν στη Ζάκυνθο και κάναν όλο αυτό τον κόπο να περάσουν τη θάλασσα, να φτάσουν στο νησί μας από την Αθήνα. Ήταν ο στόχος λοιπόν να ενημερωθούν για τα προβλήματα και όχι να τους λέμε ότι έχουν έρθει εδώ κάτι δισεκατομμύρια, τα οποία ο Ζακυνθινός λαός πολύ θα ήθελε να τα δει σε έργα, δεν τα έχει δει ακόμα. Αυτά σε σχέση με την επίσκεψη Κυρανάκη. Δεν τελειώσαμε όμως, γιατί υπάρχει και ένα ακόμα θέμα. Δεν υπάρχουν στη Ζάκυνθο ξενοδόχοι που το χειμώνα να νοικιάζουν δωμάτια στα ξενοδοχεία τους σε καθηγητές, δασκάλους, αστυνομικούς, πυροσβέστες, γιατρούς και οτιδήποτε άλλο. Κακώς τον ενημέρωσαν τον πρώην υπουργό και γραμματέα οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν ξέρω κανένα ξενοδοχείο που να κάνει αυτή τη δουλειά. Και αν κάποιος γνωρίζει κάτι άλλο, εδώ είμαστε να μας το πει. Να μας το πει με αποδείξεις όμως και όχι μεθά.
6: Ερμής 91,8 στα

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε μετά τις δηλώσεις του κύριου Κυρανάκη, να συνεχίσουμε με άλλα θέματα της επικαιρότητας, και μια και έτυχε να πιάσει το αυτή μου μια νότα από τραγούδι Μαζονάκη, οι ιατρικοί σύλλογοι γενικά, όχι μόνο στην Αθήνα και στη Ζάκυνθο κλπ, πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, διότι έχουμε γεμίσει με απατεώνες στην Ελλάδα. Πάμε να καλωσορίσουμε ένα από τα μέλη της επιχειρηματικής τουριστικής κοινότητας. Είναι ο ξενοδόχος ο κ. Θοδωρής Κολπονδίνος κοντά μας, που είναι πρώην πρόεδρος στο Σύλλογο Ξενοδόχων και στο Δήμο Αρκαδίων, στον Πλάνο. Και είναι εδώ για να κουβεντιάσουμε τα τουριστικά θέματα και όχι μόνο. Της καλημέρας μας, κ. Κολπονδίνο.
2: Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
1: Λοιπόν, θέλω να δούμε αυτή η χρονιά έτσι που σιγά σιγά μας αποχαιρετάει, πώς πήγε και πώς τη βλέπετε και εσείς προσωπικά σαν επιχειρηματίας με τόσα χρόνια και δεκαετίες εμπειρίας στο νησί μας.
2: Μετά από την συγκρατημένη, θα έλεγα, κίνηση της φετινής σεζόν και αναφέρομαι στους μήνες Μάιο και Ιούνιο, η υπόλοιπη σεζόν εξελίχθηκε ομαλά και σε κάπως ικανοποιητικά επίπεδα σε γενικές γραμμές, με μια σταθερή ροή, και αναφέρομαι κυρίως στους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, που είναι και οι σημαντικότεροι μήνες του καλοκαιριού όσον αφορά την προσέλευση και την πληρότητα στα καταλήματα. Όμως, παρά την έτσι οριακή αύξηση βάση των στοιχείων του Αυγούστου, και αναφέρομαι στις αφίξεις, δείχνει έτσι ένα φρένο, θα έλεγα, στο ρυθμό ανάπτυξης των αφίξεων σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μεγαλύτερες αυξήσεις στη ροή των επισκεπτών. Φέτος βλέπουμε έτσι μια μείωση του ρυθμού της αύξησης. Και αυτό βέβαια οφείλεται σε πολλούς παράγοντες.
1: Πάτησε φρένο,
2: Και οι ιδιομορφίες της φετινής σεζόν, είδαμε ότι είχαμε κρατήσει τελευταία στιγμή. Οι τουρίστες άφηναν χρόνο για να κλείσουν τις κρατήσεις και δεν προέκλειναν καιρό πριν. Επίσης παρατηρήθηκε μειωμένος χρόνος παραμονής. Έχει μειωθεί ο μέσος όρος διαμονής στο νησί μας. Γενικότερα θα έλεγα, γιατί αυτά είναι χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες του τουρισμού γενικότερα, το πώς διαμορφώνονται ανάλογα με τις συγκυρίες και τις προκλήσεις. Και επίσης βλέπουμε χαμηλή πληρότητα στο σύνολο της σεζόν στα καταλήμματα σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το σημαντικότερο βέβαια, το οποίο έχει φανεί φέτος αλλά φαινόταν και πέρσι, είναι η μειωμένη αγοραστική δύναμη των τουριστών. Αυτά είναι χαρακτηριστικά που...
1: Το λένε όλοι αυτό, ναι.
2: Ναι, που φαίνονται περισσότερο φέτος, όμως φαινόντουσαν από πέρσι. Και μια και μιλήσαμε για αφίξεις, που πέρα από τον αφίξεων και τα ρεκόρ αυξήσεων και όλα αυτά, πρέπει να βλέπουμε και επιμέρους στοιχεία για να βλέπουμε πώς καταγράφεται η τουριστική κίνηση στο σύνολό της και τι αποτύπωμα αφήνει στην κοινωνία και στην οικονομία μας. Ήθελα επίσης να αναφερθώ, είναι πάρα πολύ βασικό, βλέπουμε και διαβάζουμε ότι η επιβατική κίνηση καταγράφει 1.800.000 επιβάτες.
1: Αυτό το νούμερο... Αφιξοαναχωρήσεις είναι αυτό, έτσι.
2: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά.
1: Η μισή δηλαδή ήρθε. Ναι.
2: Αυτό αναφέρεται βέβαια στις αφίξεις και στις αναχωρήσεις, το σύνολο αυτό. Άρα οι αφίξεις είναι περίπου μέχρι τον Αύγουστο γύρω στους 890.000.
1: Ναι, καλά κάνετε και το υπενθυμίζετε, ναι, το κάνουμε και εμείς κάθε φορά, γιατί στο αεροδρόμιο Φράπορτ μετράει κεφάλια που μπαίνουν και κεφάλια που βγαίνουν.
2: Κάποιος που μπορεί να διαβάζει μετάχιστα μπορεί να δει το νούμερο αυτό και να μην δώσει βάση στην έννοια της μορφής του νούμερου αυτού.
1: Ναι.
2: Επομένως και καταλήγοντας, είναι πολλές οι συγκυρίες και οι διεθνείς εξελίξεις αλλά και οι προκλήσεις που ποντέ και διαμορφώνουν τάσεις διαμορφώνουν και τη συμπεριφορά του, του τουρίστα γενικότερα, του καταναλωτή θα έλεγα.
1: Ναι, η παρατεταμένη και... έτσι, πορεία του πολέμου σας ανησυχεί ότι μπορεί όλο αυτό το σκηνικό να χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο?
2: Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια ήμασταν ήδη σε ένα πόλεμο, φέτος προσθέθηκε άλλος ένας. Έχει δείξει ότι ο τουρισμός αντέχει, υπάρχει δυναμική και το νησί μας έχει δυναμική και η χώρα μας έχει δυναμική, φαίνεται από την προσέλευση των επισκεπτών. Όμως προφανώς υπάρχει και ανησυχία, διότι η ασφάλεια και η ακρίβεια που έχουμε ως αποτέλεσμα των παραγόντων αυτών διαμορφώνει και την συμπεριφορά και τη διάθεση του καταναλωτή. Και η ακρίβεια, όπως βιώνουμε και βλέπουμε όλοι, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, στη χώρα μας.
1: Ναι. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Είναι λίγο παραπάνω σε
2: εμάς. Ναι. Και επιπτώσεις έχουμε αναλόγως. Επομένως, θέλουμε να υπάρχει ηρεμία, ησυχία, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος.
1: Ναι.
2: Έτσι ώστε να μπούμε σε μια γενικότερη κανονικότητα, διότι τα τελευταία χρόνια έχουμε πονηθεί πολλά. Είχαμε την πανδημία,
1: ναι,
2: είχαμε τον πόλεμο, είχαμε την ενεργειακή κρίση, έχουμε τώρα τον άλλον πόλεμο. Είναι πολλές οι συγκυρίες που επηρεάζουν γενικότερα και διαμορφώνουν ένα περιβάλλον γενικότερα.
1: Ναι. Εσείς που μιλάτε όλοι στις ξενοδόχοι και με πελάτες παλιούς που μπορεί να έχετε με τους συνεργάτες σας από τις εταιρείες κλπ. Σας έχουν περιγράψει κάτι για τα κράτη από τα οποία δεχόμαστε κόσμο? Μεγάλη Βρετανία κυρίως, Ολλανδία, Πολωνία, Ιταλία φέτος που είχαμε πολλούς Ιταλούς.
2: Ναι,
1: γενικά κάτι έτσι να μας μεταφέρετε.
2: Προφανώς, ναι, προφανώς. Οι οικονομίες τους εισέρχονται σε ύφεση, έχουν ακρίβεια,
1: ναι,
2: έχουν πληθωριστικές τάσεις και σίγουρα είναι συγκρατημένοι και το γνωρίζουμε από πριν ότι έρχονται οργανωμένοι και προγραμματισμένοι σε σχέση με όπως είχαμε συνηθίσει πολλά χρόνια πριν. Το ευτύχημα για μας είναι ότι μπορούν και θέλουν να ταξιδέψουν. Και το κάνουν.
1: Ναι.
2: Τώρα το πόσο μένουν, το τι εκτόσεις επωφελούνται και πόσο ξοδεύουν, αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο το οποίο σαφώς επηρεάζει το σύνολο της οικονομίας μας γενικό και της κοινωνίας θα έλεγα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι τάσεις τώρα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, επηρεάζεται πολύ η συμπεριφορά και έτσι θα προχωρήσουμε και την επόμενη χρονιά.
1: Θέλω να μου πείτε για το θέμα το οικονομικό, το πρόβλημα που έχουν οι επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία εν προκειμένου, είναι ότι είναι υπέρογγοι φόροι, πολλά τα έξοδα και σταθερά τα έσοδα, ή είναι και κάτι άλλο που δεν το ξέρω εγώ?
2: Εντάξει, σίγουρα υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει και στα προϊόντα, είναι και οι μισθοί που αυξάνονται και θεωρώ καλώς αυξάνονται διότι υπάρχει ανταγωνισμός.
1: Πρέπει να ζήσουν και εργαζόμενοι, συμφωνούμε, ναι.
2: Θέλουμε
1: να ζήσουν και επιχειρήσεις, ναι.
2: Θέλουμε να έχουμε προσωπικό, θέλουμε να έχουμε ικανό προσωπικό, άρα κάπως πρέπει να τους έλξουμε. Επομένως, σίγουρα υπάρχει ακρίβεια, διαμορφώνονται βέβαια ανάλογα οι τιμές, ωστόσο υπάρχουν οι προσφορές για να βελτιωθεί η τουριστική σεζόν ή περιόδους, οι μικρότερες περιόδους μέσω της τουριστικής σεζόν. Είναι ένα έτσι δύσκολο περιβάλλον που καλούμαστε να λειτουργούμε. Έχει ένα αποτέλεσμα που φαίνεται στην προσέλευση των επισκεπτών. Σίγουρα δεν είναι η καταναλωτική τους δύναμη, η αγοραστική τους διάθεση αυτή που θα θέλαμε. Όμως το γεγονός ότι έρχονται και υπάρχει μια σταθερή προσέλευση επιβατών είναι πάρα πάρα πολύ θετικό και δείχνει ότι και η Ζάκυνθος και η χώρα μας έχει δυναμική.
1: Ναι.
2: Τουριστικά.
1: Ναι. Ναι. Εγώ το λέω και στέκομαι στα οικονομικά, ξέρετε, γιατί πέρα από τη γκρίνια που κάνουν όλοι οι επιχειρηματίες και πολύ περισσότερη εστίαση, σκέφτομαι μήπως είναι τόσο υψηλή η φόρη και συνεχώς μεγαλώνει αυτό το πακέτο, φόρες, ασφαλιστικές φορές, όλα αυτά που πληρώνουν οι επιχειρηματίες, σε σημείο που να πνίγεται κυρίως η μικρή και η μεσαία επιχειρηματικότητα, γιατί η μεγάλη είναι άλλη υπόθεση και έχουν άλλων ειδών φοροαπαλλαγές.
2: Κοιτάξτε, η ακρίβεια, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο στη χώρα μας, είναι ένα διεθνές φαινόμενο, είναι αιτίες που προέρχονται από το διεθνές περιβάλλον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Τώρα, αν το δούμε καθαρά αυστηρά επαγγελματικά, σίγουρα μπορούμε να πούμε πολλά. Όμως βλέπουμε ότι κινείται η αγορά. Υπάρχουν επίσης, και πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, ναι, υπάρχουν κάποια μέτρα που ανακοινώνει κατά καιρούς η κυβέρνηση ή τα μέτρα που ανακοίνωσε στην Διεθνής Έκθεση ο Πρωθυπουργός, που σαφώς δίνει βάση και στις αυξήσεις των εσόδων και στη μείωση των φόρων, έτσι ώστε να ισορροπήσει λίγο η οικονομία και η κοινωνία και οι πολίτες γενικότερα.
1: Θέλουμε και άλλη βοήθεια για τους μικρούς, μέτρα για τους μικρούς.
2: Προφανώς. Ναι. Όμως, επειδή προερχόμαστε από μια πανδημία που κρατήθηκαν και οι αυξήσεις το κόστος της ενέργειας γενικότερα που δεχτήκαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά κρατήθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι τιμές σε σταθερό επίπεδο, θεωρώ ότι παρά τη μείωση του πληθωρισμού συγκεντρώνεται έτσι μια συσσωρευμένη ακρίβεια τα τελευταία 2-3 χρόνια,

0: πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Έτσι, αλλάζουν και οι τάσεις. Υπάρχει ο Έλληνας τουρίστας, τον δεχόμαστε, το βλέπουμε. Βέβαια, σε πολύ μικρότερη χρονική περίοδο σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Διότι ενδεχομένως να κάνει μικρότερες διάστημα διακοπές, σε διαμονή αναφέρομαι, ή ότι κάνει πιο συχνά αυτά τα break που ανέφερα, να ταξιδεύει πιο συχνά, αλλά σίγουρα και λόγω ακρίβειας και λόγω πίεσης των τελευταίων ετών είναι περιορισμένος και αυτός. Όμως υπάρχει η προσέλευση Ελλήνων, ταξιδεύει ο Έλληνας, το βλέπουμε όχι μόνο στο νησί μας, το βλέπουμε και στις άλλες περιοχές,
0: και στην τηλεόραση. Και στο εξωτερικό.
1: Γενικό, και στο εξωτερικό κυρίως, γιατί πολλές φορές ίσως και να είναι κάποιοι προορισμοί ανάλογα με την περίοδο και ποια οικονομική σχέση με την χώρα μας. Αλλά είναι και η διάθεση που επιλέγει ο Έλληνας τουρίστας να πάει για τις διακοπές του.
0: Πιστεύετε ότι η Ζάκυνθος χρειάζεται να κάνει επεκτάσεις στο αεροδρόμιο μέσα και έξω? Μιλάω δηλαδή και για τους χώρους υποδοχής και για αεροδιαδρόμους.
1: Σίγουρα πρέπει να βελτιωθεί το θέμα να αποκατασταθεί ήδη το θέμα με το ραντάρ στην Αραβίδα. Αυτό θα δώσει περισσότερα σλότς, περισσότερη κίνηση αεροσκαφών.
0: Ναι.
1: Σίγουρα θα πρέπει να βελτιωθεί κατά την άφιξη των τουριστών από τρίτες χώρες και αναφέρομαι συγκεκριμένα στη Βρετανική αγορά, διότι είναι τρίτη χώρα για εμάς, επειδή είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να μην υπάρχουν παράπονα, καθυστερήσεις και περιμένει ο κόσμος στον ήλιο και δυσαρεστείται, και είναι και η πρώτη εντύπωση, εικόνα κατά την άφηξή του και επηρεάζει και την διάθεση περαιτέρω. Έχουμε ωστόσο δει τεράστια βελτίωση το πώς είναι τώρα με το πώς ήταν πριν το αεροδρόμιο. Υπάρχει μεγάλη βελτίωση όσον αφορά τις εγκαταστάσεις.
0: Σε τι και... είναι καλύτερο? Σε τι?
1: Τι είναι καλύτερο? Είναι, είναι η αίσθηση καταρχήν ασφάλειας και συμπεριέτησης μέσα στο αεροδρόμιο. Είναι οι υπηρεσίες και η ασφάλεια που προσφέρει στον τουρίστα.
0: Ναι, στενοχωριέμαι που τα ακούω όλα αυτά. Θεωρώ ότι δεν είναι δυνατόν οι Έλληνες να μην το παρέχουν αυτά στα αεροδρόμια τους και είναι πόνος ψυχής, ειλικρινά σας το λέω, για μένα τουλάχιστον, που δώσαμε τα καλύτερα αεροδρόμια μας να τα εκμεταλλεύονται άλλοι. Πιστεύω ότι έχουν τη δυνατότητα και τις ικανότητες οι Έλληνες για το καλύτερο, δεν ξέρω γιατί δεν το κάνουμε.
1: Ναι, αλλά ο τρόπος όμως που λειτουργούσε τα αεροδρόμια τα προηγούμενα
0: χρόνια ήταν λίγο χήμα η κατάσταση.
1: Δεν συγκρίνεται με την τωρινή κατάσταση και εικόνα και λειτουργία των αεροδρομίων. Και αν δούμε τον αριθμό επισκεπτών,
0: δηλαδή,
1: αν δούμε τον αριθμό επισκεπτών που δεχόμαστε, που δεχόμασταν χρόνια πριν σε σχέση με τον αριθμό που δεχόμαστε τώρα, βλέπουμε το πόσο θετικό αντίκτυπο έχει στην οικονομία. Παρά τις όποιες αρνητικές συγκυρίες διαμορφώνουν και την τουριστική κίνηση και τα μεγέθη που σίγουρα θέλουμε κάθε χρόνο να είναι αυξητικά.
0: Να σας ρωτήσω τελικά, όμως αυτό το μοντέλο τουρισμού έτσι πώς το έχουμε? Έχω την αίσθηση ότι κάθε χρόνο μπορεί να έχουμε περισσότερο κόσμο, αλλά όλο λιγότερο εισόδημα μένει στις επιχειρήσεις. Δεν ξέρω, εσείς έχετε ξενοδοχείο, ξέρετε να μου πείτε. Ναι, μου φαίνεται αυτό, ότι πετσοκόβεται το εισόδημα.
1: Η Ζάκυνθος, είμαστε μαζικός προορισμός. Αυτό είναι
0: κακό, αυτό ξεκάθαρο, ναι, έχει και τα καλά του.
1: Είναι ξεκάθαρο, ακριβώς. Σε αυτό που μπορούμε και πρέπει να προσβλέπουμε, δεν είναι αναγκαστικά η αριθμητική αύξηση, αλλά θα πρέπει να προσβλέπουμε και την ποιοτική βελτίωση, ναι, που θεωρώ ότι αυτό θα βοηθήσει και θα ενισχύσει περισσότερο την οικονομία μας, την κοινωνία μας. Θα γίνουμε πιο ποιοτικότεροι, θα προσελκύσουμε ποιοτικότερο τουρίστα, ο οποίος πιθανόν να δαπανίσει και περισσότερο.
0: Ένα φρένο στην ανοικοδόμηση λέτε ότι πρέπει να μπει στη Ζάκυνθο, τι γνώμη
1: έχετε? Προφανώς. Προφανώς, εννοείται, βέβαια.
0: Ναι.
1: Παράλληλα όμως θα πρέπει να επιτρέψουμε.

0: βελτιωθούν, να επιταχθεί σε με γοργούρους ρυθμούς, βελτίωση των υποδομών.
1: Να επιταχύνουμε, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι το πρόβλημά μας.
1: Τα πάντα αυτά θέλω να πιστεύω στον κύριο Κυρανάκη χτες, ότι πρέπει να υπάρξει επιτάχυνση στη δημιουργία των υποδομών μας, ειδικά στο κομμάτι με τη διαχείριση των λιμάτων μας και των νερών.
0: Βεβαίως. Στην συνάντηση που είχαμε καλεσμένους, σαφώς υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Υπήρχαν συναντήσεις με φορείς, παραγωγικούς φορείς, επαγγελματικούς φορείς, υπόθηκαν πολλά θέματα, προβλήματα.
1: Είδε και συλλόγους
0: ενωτόχων. Που χρήζουν άμεσης παρέμβασης για άμεση λύση, αλλά και άλλα θέματα που λόγω διαδικασίας χρειάζεται περισσότερο χρόνο για την επίλυση.
1: Υποθέτω και οι πρόεδροι από τους συλλόγους ξενοδόχων θα τα είπαν αυτά, όπως τα συζητάμε και εμείς δημόσια και λέμε σως βοήθεια σε όλες τις κυβερνήσεις για τις υποδομές μας. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να φτάνουν στα αυτιά των πολιτικών, ώστε όλοι μαζί να βοηθήσουμε στην επιτάχυνση που είπατε κι εσείς.
0: Ακριβώς, πάρα πολύ σωστά.
1: Ο Σεπτέμβρης είναι γενικά ένας καλός μήνας, θυμάμαι πάντα εγώ, για τον τουρισμό. Θα ισχύσει και φέτος.
0: Ο Σεπτέμβρης εξελίσσεται θετικά μέχρι στιγμής και έτσι θεωρώ ότι θα τελειώσει αν δεν έχουμε κάτι απρόπτο. Τώρα, όσον αφορά τον Οκτώβριο, ο Οκτώβριος είναι ο μήνας που τελειώνει τουριστικά το νησί μας. Οι πρώτες 10 μέρες δείχνει να πηγαίνει σχετικά καλά. Από εκεί και πέρα μειώνονται οι εισερχόμενες πτήσεις, άρα μειώνεται και ο αριθμός των επισκεπτών. Τώρα, όσον αφορά την πολυπόθετη διεύρυνση της τουριστικής σεζόν, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο
1: είναι και δύσκολο θέμα. Άμα βρέχει τώρα, τι διεύρυνση να κάνουμε.
0: Χρειάζεται παρεμβάσεις και συζήτηση, μεγάλη συζήτηση για το ότι μπορεί να γίνει. Ωστόσο, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει έτσι μια τάση το να διευρύνεται σιγά σιγά.
1: Θέλω, κλείνοντας, και κάτι τελευταίο για το ναυάγιο, υπάρχει κάτι νεότερο να πούμε, γιατί πρέπει και εκεί να επιταχύνουμε, όπως ξέρετε. Εγώ μονίμως εκφράζω τους φόβους μας ότι θα χάσουμε το καράβι. Πρέπει να επιταχύνουμε
0: ναυάγιο,
1: η διάσωση του πλοίου.
0: Τα τελευταία νέα που έχουμε είναι ότι θα μπουν δύο ανάδοχοι για να διαμορφώσουν τη θαλάσσια ζώνη. Και επίσης, παράλληλα, νομίζω αυτό είπε και ο βουλευτής χθες, ότι θα γίνουν και παρεμβάσεις στο Σκαρί για να σωθεί ό,τι μπορεί να σωθεί και να βελτιωθεί ό,τι μπορεί να βελτιωθεί. Πάνω στην χερσαία ζώνη πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση για να δούμε το πώς θα εκμεταλλευτούμε σε εισαγωγικά.
1: Είναι πρώτο να σώσουμε το καράβι, γιατί μετά δεν θα έχουμε καράβι και θα φροντίζουμε τα γύρω-γύρω. Νομίζω ότι είναι σε προτεραιότητα. Τι λέτε κι εσείς?
0: Προφανώς, εννοείται. Αλλά επειδή έχουν ήδη δρομολογηθεί εξελίξεις, θεωρούμε ότι θα γίνουν οι παρεμβάσεις όσο δυνατόν γρηγορότερα, άμεσα. Μπορεί δηλαδή και μέσα στον χειμώνα να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες.
1: Θα μπορούν να δουλέψουν χειμώνα όλοι εκεί πέρα, όμως. Εκεί είναι τα πράγματα δύσκολα το χειμώνα.
0: Εάν γίνουν οι παρεμβάσεις, θεωρώ, στην θαλάσσια ζώνη και υπάρχει έτσι προστασία από τον καιρό και τα κύματα, νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσουν και στο πλοίο.
1: Θέλω πάντως να σας εκφράσω τη στενοχώρια και τη λύπη μου, γιατί ειλικρινά το λέω ότι πρέπει να επιταχύνουμε και να δώσουμε σε όλους να καταλάβουν ότι είναι θέμα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τα λεφτά που μπαίνουν στη Ζάκυνθο από το ναυάγιο, αλλά έχουμε ένα λεγόμενο μνημείο της φύσης. Έχουμε ένα τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς. Μα δεν πρέπει 45.000 Ζακυνθινοί να φωνάξουμε δυνατά, να μας ακούσουν παντού για να γίνουν όλα πολύ γρήγορα? Αυτό.
0: Ξέρετε κύριε Συνόβου, αυτό που λέτε πάρα πολύ σωστά και έτσι με μέτρια φωνή, γιατί θα έπρεπε να...
1: Την έβαλα χθες τη δυνατή τη φωνή και βράχνιας.
0: Έπρεπε να το είχαμε κάνει χρόνια πριν, που δυστυχώς υπήρχε αδράνεια υπήρχε αδιαφορία, δεν θα θέλω να το πω αδιαφορία, θέλω να το πω αδράνεια.
1: Λίγο πέρα βρέχει είμαστε σαν λαός.
0: Ίσως συνήθεια το ότι...
1: Νομίζαμε ότι θα μείνει, νομίζαμε ότι θα μείνει και εσαΐ και δεν θα υπάρχει η φυσική φθορά.
0: Βλέπουμε όμως ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει παρεμβάσεις, έχει εξελιχθεί μια διαδικασία με την συμβολή του βουλευτή μας και σίγουρα η κυβέρνηση έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει για να υπάρχει και εξέλιξη. Και εξέλιξη θεωρώ θα υπάρχει άμεσα.
1: Ναι, μακάρι. Όσο πιο γρήγορα τόσο πιο καλά θα να το γλιτώσουμε και ξέρετε, εμείς δεν φιδόμεθα ούτε λόγων, ούτε ευχαριστειών, ούτε προσπαθειών για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν και να βοηθήσουμε σε όλες τις κατευθύνσεις αρκεί να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό. Λοιπόν,
0: και επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι η φθορά του πλοίου δεν οφείλεται μόνο στις καιρικές συνθήκες, οφείλεται και στους ίδιους τους επισκέπτες, διότι επί της ουσίας έπαιρναν κομμάτια από το πλοίο.
1: Ναι, και φανταστείτε
0: το
1: τώρα
0: ότι... Το πλοίο είναι λυπηρό.
1: Ναι,
0: άρα
1: πλοία...
0: όταν υπάρχει μια αναρχία, μια ασυδοσία ας πούμε, και χωρίς έλεγχο να λειτουργεί αυτό το αξιοθέατο, αυτό το πόσιμο, σίγουρα μας λυπεί και πόσο μάλλον εάν σκεφτούμε το τι έσοδα έχουν χαθεί από τον τόπο μας όλα αυτά τα χρόνια αν λειτουργούσε πιο οργανωμένα ή οργανωμένα, γιατί δεν λειτουργούσε χωρίς οργάνωση τελείως, ακριβώς, θα είχε επωφεληθεί πάρα πάρα πολύ το σημείο αυτό και ακόμα περισσότερο
1: και τα ταμεία εδώ τα τοπικά για να γίνουν έργα.
0: Ακριβώς,
1: βέβαια, το καράβι, βέβαια, το ξέρετε, το αφήσαμε ασυντήρητο από τότε που αναβάγησε στην ουσία.
0: Και έμεινε εκεί.
1: Δεν το βάψαμε και ποτέ. Δηλαδή το λέω γιατί λέμε τώρα για τις κούριες και γιατί η φθορά τώρα είναι πάρα πολύ γρήγορη. Γιατί μετά από 40 τόσα χρόνια. 43, πόσα είναι.
0: Μέχρι το 19 δεν είχε διαφερθεί κανείς. Αυτό είναι λυπηρό. Και αυτή είναι αλήθεια.
1: Συμφωνούμε, αλλά θέλω τώρα από τη στιγμή που τα κάναμε όλα αυτά και είμαστε στο σημείο, ας πούμε, λίγο πριν να τα ολοκληρώσουμε, γιατί και η δημοπρασία έχει γίνει και ανάδοχη, πάρουν και τα λεφτά, έχουν βγει. Για φανταστείτε τώρα μέσα σε αυτό το χειμώνα να μας τύχει καμιά στραβή. Δεν πρέπει. Λοιπόν, και γι' αυτό φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε κι εμείς. Ενώνουμε τη φωνή μας, νομίζω, με τους επιχειρηματίες, με όλους όσους αγαπάνε τον τόπο, θέλω να πω εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Από όπου και αν βρίσκονται, για να σώσουμε ό,τι καλό έχουμε. Λοιπόν, να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε θερμά που τα ξαναπούμε πάλι. Έγινε τις καλημέρες μας, κύριε Κολποντίνο. Έγινε, γεια σας. Αυτό ήταν ο κύριος Θοδωρής Κολποντίνος, ο ξενοδόχος. Ήταν και στη σύσκεψη χθες με τον κύριο Κυρανάκη. Και έτσι μας έδωσε την εικόνα και για τα προβλήματα του τουρισμού της φετινής σεζόν.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: στα FM.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26 95 0 52 666.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Λοιπόν, όποιος δει σήμερα τις τοπικές εφημερίδες που κυκλοφορούν στη Ζάκυνθο θα καταλάβει τι έχει κάνει ο βουλευτής του νησιού μας, ο κύριος Ακτύπης. Και τι έκανε χτες και τι ανακατώματα και μπερδέκαματα έκανε στο παρασκήνιο για να κάνει αυτά που νομίζει ο ίδιος ότι είναι σωστά, αλλά είναι ανήθικα. Και επειδή μπορεί κάποιοι να τον παραπληροφορήσουν και να τον πούνε διάφορα, εμείς τον προκαλούμε και σε δημόσια συζήτηση, όχι πίσω από κλειστές πόρτες και κλειδαμπαρωμένες, και τον προκαλούμε και για περισσότερη δημοκρατία. Είναι καλό στη Ζάκυνθο να ακουστεί η φωνή των φορέων δυνατά, όχι αντιπολιτευτικά, ούτε κομματικά. Αν και τα κόμματα τώρα τα έχουν κάνει, να μην σχολιάσουμε πώς. Λοιπόν, πρέπει να ακουστεί δυνατά η φωνή της Ζακίνθου για να λυθούν τα προβλήματά της. Και όχι για κάποιον άλλο λόγο. Εμείς εκατομμύρια για τσουβάλια που έρχονται στη Ζακίνθο, εγώ πάντως εκατομμύρια τσέπη μου δεν έχω δει πουθενά, ούτε σε έργα. Τώρα, αν κάποιες άλλες τσέπες τα έχουν δει, είναι άλλο κεφάλαιο αυτό. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε ότι τα λέμε για τη συμπεριφορά του βουλευτή χτες δεν ήταν σωστή. Και παρακαλούμε πολύ να συμπεριφέρονται οι Ζακινθινοί σαν άντρες. Να δούμε λοιπόν τι γράφουν οι τοπικές εφημερίδες σήμερα. Ξεκινάμε με τον Ερμή, είναι Πέμπτη, έχει 17 ο Σεπτέμβρη σήμερα. Και πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο. Ενώ το κύμα συμπαράστασης στον άτυχο Τάκη Σπαθή διευρύνεται, είναι ο συμπολίτης μας που έπαθε λεπτοσπύρωση και έμεινε 4 μήνες. Πόσο έμεινε στην εντατική? Καμπανάκι κινδύνου για αυξημένο πληθυσμό τροκτικών στα χωριά της Ρίζας. Ο επόπτης δημόσιας υγείας που έχει πάρει και είναι και ανάδοχος για τη μειοκτονία, ο κ. Τσάκος, δηλώνει στον Ερμή τα τροκτικά δεν θα καταπολεμηθούν ποτέ στη Ζάκυνθο. Προφανώς εννοεί με τον τρόπο που δουλεύει το σύστημα. Λοιπόν, το θέμα με τα υγειονομικά προβλήματα της Ζακύνθου δεν θα σταματήσουμε να το λέμε, όχι μόνο γιατί πρέπει να ενδιαφερθεί η κυβέρνηση. Εμείς κρίνουμε ότι πρώτα πρέπει να ενδιαφερθούν οι παράγοντες της Ζακύνθου. Εδώ ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο βουλευτής. Δεν γίνεται να μην διαθέτουν από όλα αυτά τα κονδύλια που έχουν και τα ταμεία που έχουν και που ξέρουμε πώς γίνονται οι δαπάνες. Αρκεί κάποιος να μπει στη διάβγεια να δει τι γίνεται. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην διαθέσουν και ένα εκατομμύριο αν χρειαστεί να καθαρίσει η Ζάκυνθος από τα ποντίκια. Δηλαδή πρέπει να πεθάνουμε από χολέρα σε αυτό το νησί. Ευτυχώς που έβρεξε λίγο, πότε έβρεξε, προχθές και χθες λίγο το πρωί και προχθές. Έβρεξε λίγο και κάτι ξέπλυνε το νερό του Θεούλη. Διαφορετικά σκούπα εδώ ο Δήμος δεν έχει. Πού είναι εκείνη η βούρτσα που γύριζε γύρω γύρω και είχε φάρμακο να καθαρίσει τους δρόμους από τις βρωμιές? Τα λιωμένα ποντίκια, τα φαγιά τα πατημένα στους δρόμους, τα λάδια από τα μαγαζιά. Λοιπόν, ας τα κάνουμε κάποια ώρα αυτά και ας τα κάνουμε πιο συχνά, γιατί κάποιος μπορεί να απαντήσει ότι καθαρίσαμε. Δεν αρκεί μια φορά. Όπως οι νοικοκυρές στα σπίτια τους καθαρίζουν κάθε μέρα, έτσι και ο Δήμος πρέπει το σπίτι του που είναι η Ζάκυνθος να το καθαρίζει πιο συχνά. Λέμε λοιπόν για το καμπανάκι κινδύνου για τα τροκτικά που έχουμε στο νησί και θα το λέμε κάθε μέρα μέχρι να δούμε τις αρχές του τόπου να ασχοληθούν. Είναι αδιανόητο να κλειδαμπαρώνουμε πόρτες και παράθυρα για να μπουν τα ποντίκια μέσα στα σπίτια μας. Διότι στις αποθήκες είναι γεμάτες, δεν έχουμε πλέον θέμα. Λοιπόν, να ολοκληρωθεί με ασφάλεια το έργο του αγωγού ίδρυυσης των ορεινών, ζητούν δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις. Και το επισημαίνουμε αυτό διότι ο Δήμαρχος είπε ότι η αντιπολίτευση δεν θέλει να γίνει το έργο. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο στη Ζάκυνθο που δεν θέλει να γίνει έργο υδροδότηση στο νησί με αυτά που περνάμε. Το αν γίνονται αποκαλύψεις για τα οικονομικά, κάποιοι να προσέχουν. Σχολεία της κοινότητας Καταστάριου. Έτοιμα στο Δήμο να απαντήσει εγγράφος ότι δεν μπορεί να γίνει η καθύψος επέκταση του λυκείου. Άλλο μεγάλο κεφάλαιο εδώ. Δημοπρατούνται τα έργα, υπάρχουν τα λεφτά και μετά τα έργα σταματάνε. Είναι θέματα αυτά σοβαρά. Πάμε να συνεχίσουμε και να σας πούμε ότι υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις που ξεκινούν αύριο για τον ποιητή Ούγκο Φόσκολο από τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τον ομώνυμο. Επιστημονική συνάντηση λοιπόν γίνεται που αρχίζει την Παρασκευή, ολοκληρώνεται το Σάββατο. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ζακίνθο, αρχίζουν 11 η ώρα αύριο το πρωί. Να συνεχίσουμε λοιπόν και να δούμε και άλλα θέματα από την εφημερίδα Ερμής. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων, ο κύριος Γιώργος Μάργαρης, μιλά στον Ερμή για τη χρονιά που φεύγει τουριστικά και επισημαίνει ότι το 2026 ήταν δύσκολη και με σκαμπανεβάσματα χρονιά για τον τουρισμό. Τα ξενοδοχεία αναγκάστηκαν να κάνουν προσφορές ακόμα και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο για να καλύψουν τα κενά δωμάτια, διότι είχαν κενά δωμάτια. Και ακόμα ο κύριος Μάργαρης δηλώνει ότι με βάση τον αριθμό των διανυκτερεύσεων είμαστε μείον φέτος και όχι σύν, όπως κάποιοι κραυγάζουν και ζητοκραυγάζουν. Πάμε στα αγροτικά μας θέματα για να σας πούμε ότι αγωνιούν οι αγρότες αλλά και τα κύβη πια και οι συνεταιρισμοί. Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Ζακίνθου, ο κ. Βερτζάγιας, τα είπε χθες στον κύριο Κυρανάκη ότι έχουν γίνει σαλάτα τα πράγματα με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Και επίσης, εκτός από αυτή τη σαλάτα την ωραία που έγινε, οι αγρότες ανησυχούν ότι δεν θα πάρουν τις επιδοτήσεις φέτος και μιλάμε βέβαια για τους πολλούς και τους μικρούς. Γιατί οι μεγάλοι γενικά είναι μια άλλη υπόθεση. Λοιπόν, υπόσχεται η ΑΔΕ βελτίωση της πλατφόρμας MyAgro, αλλά κάθε μέρα που την ανοίγουν όλο λάθη και προβλήματα έχει. Και έχουν περάσει μήνες τώρα. Έπρεπε οι αιτήσεις ενιαίας ενίσχυσης να είχαν ολοκληρωθεί από τον Απρίλιο. Βρισκόμαστε στα τέλη του Σεπτέμβρη και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι ελάχιστος ο αριθμός των αγροτών που κατάφεραν να περάσουν σκοπέλους, τόσους πολλούς. Όπως είναι τα ΚΑΕΚ, τα κτηματολόγια, όλα αυτά τα στοιχεία που ζητάνε από μηχανικούς, από λογιστές, σύν αυτά που πληρώνουν οι αγρότες για να πάρουν, αν θα πάρουν τελικά τις επιδοτήσεις. Διότι βρεθήκαν οι χασάπιδες και οι φραπέδες στη μέση, που δεν έχουν πάει φυλακή, δυστυχώς, γιατί δεν ζούμε σε κράτος δικαίου. Έχουμε τη ΔΕΙΑΣ που μας ανακοινώνει ότι θα είναι κλειστή μέχρι τις 28 του Σεπτέμβρη για τις ανάγκες της ψηφιακής μετάβασης. Μέχρι τις 28 Σεπτέμβρη να μην πάτε να πληρώσετε όσοι πληρώνετε με μετρητά, όσοι το κάνετε μέσω των κομπιούτερ και του διαδικτύου και πληρώνετε με e-banking, καλώς. Τα γραφεία εκεί θα είναι κλειστά, έχουμε ψηφιακή μετάβαση. Έχουμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη, από τις δηλώσεις που έκανε στα μέσα ενημέρωσης και μεταξύ άλλων επεσήμανε: δική μου προτεραιότητα είναι να πάμε σε ανανέωση των ψηφοδελτίων. Από όσα άκουσα στη Ζάκηθο, ξεχωρίζω το πρόβλημα της στέγασης και για το κόμμα Σαμαρά είπε ότι είναι μια φήμη και όχι πραγματικότητα. Και βέβαια τα σχόλια της εφημερίδας Ερμής που υπεγράφησαν, είπε μου, άνω κάτω έκαναν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης οι νεοδημοκράτες. Εμείς δείξαμε και τον βουλευτή συγκεκριμένα, αλλά αυτό δεν μας απαντάει, μας κρύβεται σήμερα. Στον Ερμή διαβάζουμε ακόμα: η λαϊκή συσπήρωση για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τεράστια προβλήματα δημιούργησε η κατάργηση των σχολικών επιτροπών. Τελειώσαμε με τα πολιτικά, πάμε στα αθλητικά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσης Μουζάκης δηλώνει ότι η ομάδα μας, η Ζάκυνθος, παίζει εκτός έδρας και η Κυριακή χάθηκε για τους φιλάθλους. Είναι ένα από τα σοβαρά αθλητικά θέματα της επικαιρότητας και στο μυαλό όλων είναι στο μάτς που θα γίνει το Σάββατο με την ομάδα Ελλάς Σύρου. Αυτά και από την αθλητική επικαιρότητα του Ερμή. Πάμε στην ημέρα. Το πρωτοσέλιδο της οποίας γράφει: συνέντευξη του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Στην ημέρα. Τέσσερις δεσμεύσεις Κυρανάκη για παιδιατρική, ναυάγιο, στεγαστικό και αγρότες. Ειδικά αυτό με τους αγρότες. Το ΚΤΕΛ λέει ότι είναι ομαλά τα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών. Στην δεύτερη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την τουριστική πίεση είναι τα Ιόνια νησιά. Και στο επίκεντρο οι εκκρεμότητες στο Λύκειο του Καταστάριου, συνάντηση της Δημοτικής Αρχής με τον Διευθυντή του Σχολείου, τους γονείς και τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου. Και μία ακόμα δέσμευση να παραχωρηθεί στο Δήμο η Παιδική Χαρά στον Κόκκινο Βράχο. Αυτά γράφει και η ημέρα. Αυτά γράφει ο τοπικός τύπος σήμερα. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί και εκδράμουμε για τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ανδρόδος Ζάκυνθος. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.
1: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού.

Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε στο σπιτικό μας. Καλώς σας βρήκαμε. Εδώ, στο δικό μας σπίτι, στο ραδιόφωνο του Ερμή. Στους 91,8 μεγάκυκλους και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.

Θα πάμε μαζί να κάνουμε μια όμορφη εκπομπή, να περάσουμε ένα δύο ώρο ευχάριστο. Διότι υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν ποδόσφαιρο, υπάρχουν άνθρωποι που το ακούν. Ακούν τον ήχο της μπάλας πάνω στο χορτάρι, ακούν την ανάσα της εξέδρας, ακούν εκείνο το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν από τον γκολ. Εκείνη τη σιωπή. Διότι το ραδιόφωνο έχει κάτι μαγικό. Δεν σου δείχνει εικόνα, σου αφήνει να τη φτιάξεις εσύ. Έτσι το ραδιόφωνο μπαίνει στα σπίτια μας, στα αυτοκίνητά μας, στα καφενεία, στις Κυριακές μας. Και κάπως έτσι μάθαμε ότι ένας αγώνας δεν τελειώνει όταν σφυρίξει ο διαιτητής.

Γιατί εδώ θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, αλλά όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε για ανθρώπους, θα μιλήσουμε για όνειρα, θα μιλήσουμε για απογοητεύσεις, για νίκες που πανηγυρίσαμε, σαν να κερδίσαμε εμείς, και για ήττες που πονέσαμε σαν να χάσαμε εμείς. Γιατί τελικά το ποδόσφαιρο είναι μια μικρή κοινωνία με τους ήρωές της, με τους κακούς, τους σοφούς και τους ξερόλες. Γιατί είμαστε όλοι προπονητές της κερκίδας. Σήμερα ο μήνας έχει 17 Σεπτεμβρίου 2026.

στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά να δώσω κι εγώ στο δικό μου τον άνθρωπο, το σοφάκι που υπομονετικά περιμένει να τελειώσω ένα ρεπορτάζ, περιμένει τα Σάββατα να κάνω, να τελειώσω όλα τα ρεπορτάζ από τα τοπικά πρωταθλήματα για να πάω σπίτι χωρίς ποτέ να γκρινιάζει. Αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, γιορτάζει η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη. Αυτό το τρίπτυχο θα έλεγα. Οι θυγατέρες της Αγίας Σοφίας. Σήμερα γιορτάζει λοιπόν η Σοφία, η Σόνια, η Σοφούλα, το Σοφάκι, η Σόφη, η ελπίδα, η αγάπη. Γιορτάζει επίσης και ο Σοφιανός.

Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει. Λογικό είναι να έχουν έρθει τόσα μηνύματα, γιατί πραγματικά είναι πολλά τα ζητούμενα. Χαιρετίζω όλο τον κόσμο, όλους και όλες, ό,τι και να κάνετε αυτή τη στιγμή. Πάμε να γίνουμε μια έτσι, μεγάλη παρέα. Να βγούμε στο ξέφωτο το σημερινό, να διανθίσουμε αυτό το δίωρο με ωραίες μουσικές επιλογές, με ειδήσεις, με κριτική σκέψη. Και να αναδείξουμε όλα τα κακό σκήμενα, αυτά που μας προβληματίζουν και μας δημιουργούν έτσι αρνητικούς, θα έλεγα, αρνητικές σκέψεις, αρνητικούς συνειρμούς. Και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά τα αρνητικά παρά από τα θετικά. Αυτό λοιπόν λέει πολλά πράγματα, αν και έτσι το φως πάντα νικάει το σκοτάδι, λένε.

θα μιλήσουμε για την μεγάλη ομάδα του νησιού μας, για τον Αμπζάκυνθος, για το παιχνίδι το οποίο δίνει το Σάββατο στις 4 η ώρα το απόγευμα στο γήπεδο της Ηλιούπολης με αντίπαλο την Ελλάς Ήρου για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Ένα παιχνίδι εντός έδρας, σε εισαγωγικά βάζουμε το εντός έδρας γιατί δεν είναι εντός έδρας, συνέβη και αυτό μετά από 65 χρόνια ιστορίας της ομάδας μας. Συνέβη και αυτό, να παίζουμε εκτός έδρας στην πρεμιέρα μας για την Β' Εθνική Κατηγορία. Σημεία των καιρών, θα έλεγα, τα έσχατα του κόσμου. Αλλά εμείς έτσι δεν χάνουμε την πίστη μας, δεν χάνουμε την ελπίδα. Πίστη και ελπίδα γιορτάζουν σήμερα, ούτε και την αγάπη μας για την μεγάλη ομάδα του νησιού μας. Ας το καταλάβουν κάποιοι αυτό που λέω, διότι ξημερώνει η Κυριακή. Μπορεί να μην ξημερώνει ακόμη για μας, τους απανταχού φίλους αυτής της ταλαιπωρημένης ομάδας, όπως την χαρακτηρίζουν διάφορες ιστοσελίδες των Αθηνών και όχι μόνο. Τη Ζάκετο την χαρακτηρίζουν ταλαιπωρημένη ομάδα. Όχι γιατί δεν έχει διοίκηση, όχι γιατί δεν έχει παίχτες. Όχι γιατί δεν έχει προπονητικό επιτελείο, γιατί δεν έχει γήπεδο. Και η αλήθεια είναι ότι όλοι μας έχουν σαν το τελευταίο φαβορί που θα υποβιβαστεί. Δηλαδή είμαστε από τα φαβορί εκείνα που είμαστε προς υποβιβασμό.

Γιατί είμαστε ταλαιπωρημένοι, λέει. Οι νησιώτες είναι ταλαιπωρημένη ομάδα. Το άκουσα από, μάλλον το διάβασα σε αρκετές ιστοσελίδες που ασχολούνται με την Β' Εθνική Κατηγορία.

Εμείς πάντα κρατάμε την πίστη μας, την ελπίδα και την αγάπη μας για αυτό το σύλλογο. Κανονικά ο σύλλογος σήμερα πρέπει να γιορτάζει, γιατί υπάρχουν αρκετοί φίλοι, εκατοντάδες ζακυνθινοί που αγαπούν αυτή την ομάδα με ανιδιοτέλεια, με πίστη, ελπίδα και αγάπη. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν ενδιαφέρονται. Να πει κάποιος, τα συναισθήματα για αυτό το λόγο υπάρχουν. Δεν μπορεί όλοι να έχουν τα ίδια συναισθήματα, ούτε τα ίδια αισθήματα. Γιατί άλλο το συναίσθημα, άλλο το αίσθημα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την τρίτη στροφή του πρωταθλήματος της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Θα μιλήσουμε για αθλητικό όμιλο Λεβάντε, γιατί κάτι κινείται εκεί στο θέμα του προπονητή. Θα μιλήσουμε για τοπικό ποδόσφαιρο. Θα μιλήσουμε για ΕΒΖΑ Κίνθου. Είναι σίγουρο ότι θα μιλήσουμε για την ΕΒΖΑ Κίνθου, γιατί εδώ έχουμε να πούμε αρκετά πράγματα. Θα μιλήσουμε και για όλα αυτά που μας απασχολούν εδώ σαν κοινωνία, θα έλεγα, γιατί αυτή η εκπομπή έχει και κοινωνικές ανησυχίες, θα έλεγα, ίσως και πολιτικές ενίοτε.

Και όταν λέω πολιτικές ανησυχίες, έχουμε και εμείς, γιατί βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται. Υπάρχει έτσι θα έλεγα ένας αναβρασμός στα κομματικά επιτελεία. Λέτε να έχουμε εκλογές μέσα στο φθινόπωρο, κανείς δεν ξέρει. Τη Ζάκη το επισκέφθηκε ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Με από πίσω, με όλα τα κομματικά στελέχη της κυβερνητικής παράταξης εδώ στο νησί μας. Άκουσε προβληματισμούς, άκουσε πολλά πράγματα, παρουσία του βουλευτή, του κ. Διονύση Αχτύπη, παρέα με τον γραμματέα του οργανωτικού της παράταξης, τον κ. Στέλιο Κονταδάκη.

Ήθελα να ήξερα εκεί αν τέθηκαν τέλος πάντων στον κύριο Κυρανάκη όλα αυτά που έχουν συμβεί σε επίπεδο αθλητικών υποδομών στο νησί ή τέλος πάντων άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, δεν το γνωρίζω αυτό. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά, αλλά λέω εγώ τώρα, έτσι, γιατί και την άλλη φορά που ήρθε εδώ η κυβερνητική, που ήρθαν οι κυβερνητικά στελέχη, δεν υπόθηκε τίποτα για τον αθλητισμό στο νησί, έτσι, να μην ξεχνιόμαστε. Διότι καλά τα λόγια, καλά τα ευχολόγια, καλά όλα αυτά που θα γίνουν, αλλά αυτά που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, δεν μας λέει κανείς πόσα είναι αυτά που έχουν γίνει στο νησί τα τελευταία 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 χρόνια, 20, 30, 40, 50, δεν έχει σημασία. Σε επίπεδο υποδομών, πιο μεγάλο έργο στο νησί έχει γίνει. Ποιος το έχει υπογράψει αυτό το έργο? Τι απολαμβάνει η αθλούσα νεολαία του νησιού μας? Σε τι γήπεδα αγωνίζεται? Και ποιο είναι το μεγάλο, τέλος πάντων, έργο στρατηγικής σημασίας για τον ζακυνθινό αθλητισμό το οποίο έχει γίνει στο νησί τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί δεν θέλω να πω ότι μόνο η συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν τα έχει κάνει και οι προηγούμενες, αλλά λέμε τώρα πιο μεγάλο έργο στρατηγικής σημασίας για τον αθλητισμό έχει γίνει στο νησί. Τίποτα. Οπότε λοιπόν, μας θυμούνται, θα έλεγα, όταν έχουμε, όταν πλησιάζουμε σε μια προεκλογική περίοδο, με τα μεγάλα λόγια, με τα έτσι, με τα αλλιώς. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα γίνει, που δεν βλέπω να γίνεται τίποτα όσον αφορά τον αθλητισμό στο νησί μας. Και πιστέψτε με, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση, αν είναι η Νέα Δημοκρατία, αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι το ΠΑΣΟΚ. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Τα ίδια έλεγα και την εποχή που ήταν ο Αλέξης ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Τέλος πάντων, τα λέω όλα αυτά διότι αυτός όλος ο κομματικός, θα έλεγα, σχηματισμός εδώ στο νησί, η ακόλουθη πίσω από τον Κυρανάκη, όλοι αυτοί, μήπως τέλος πάντων θα μπορούσαν, ρώτησαν τον συγκεκριμένο άνθρωπο εδώ τι κάνουμε, εδώ δεν έχουμε αθλητισμό, δεν υπάρχει τίποτα, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, ή προφανώς να μην ενδιαφέρει τον κόσμο. Αν πραγματικά υπάρχει αθλητισμός. Λοιπόν, έτσι ανησυχίες είναι. Δεν είναι τίποτα, θα μου περάσει. Με δύο ντεπώνι και με δύο ασπιρίνες θα έρθω λίγο στα αίσια μου. Λοιπόν, 2:05. Συντονιστείτε λοιπόν εδώ στον Ερμή, στους 93,8. Τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μου. Και όποιος θέλει μπορεί να κάνει παρέμβαση, τηλέφωνο 2650-44-414-24-206. Θα εμείνουμε έως και τις 3.30 εδώ με το δικό μας μοναδικό τρόπο, με αυτή την αμεσότητα την οποία έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια, να δώσουμε έμφαση στα γεγονότα και σε αυτά που μας προβληματίζουν. Χαιρετίζω εδώ τους πρώτους φίλους που έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Έχουμε και διατησίες. Βεβαίως έχουμε διατησίες για την Super League 2. Αρκετά μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν με την μεγάλη ομάδα του νησιού μας και μερικά μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ΕΠΣΑ Κίνθου που βαδίζουμε, κύριε. Εκεί στην όμορφη ενορία Γαϊτανίου, 2 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλεως μας, σε αυτό το ιστορικό γήπεδο, το ενωσιακό, το οποίο φυσικά δεν είναι γήπεδο, είναι μια αλάνα της δεκαετίας
του 60 θα έλεγα ή του 50. Γιατί έχετε διαφορετική άποψη ότι το ενωσιακό γήπεδο δεν είναι ένα γήπεδο, είναι πρώην γήπεδο, είναι όμως μια νυν αλάνα της δεκαετίας του 50, του 60, του Μεσοπολέμου δηλαδή. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Διότι εμείς δεν είμαστε άνθρωποι της εξουσίας. Δεν είμαστε άνθρωποι της εξουσίας. Και δεν θα θέλαμε ποτέ να είμαστε άνθρωποι της εξουσίας, εγώ προσωπικά, διότι η εξουσία είναι ένα πράγμα το οποίο το απεχθάνομαι γενικά. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, αλλά αυτοί που είναι στην εξουσία εδώ στο νησί, που τους αρέσει να είναι στην εξουσία εδώ στο νησί, που εκπροσωπούν τον αθλητισμό εδώ στο νησί. Λέω το εξής, ρώτησαν, έθεσαν κάποια θέματα στον συγκεκριμένο άνθρωπο όταν ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήρθε εδώ στο Παλατίνο, μίλησε με πάρα πολύ κόσμο να του θέσουν κάποια θέματα, κάποιους προβληματισμούς βρε αδερφέ θα έλεγα περισσότερο για το τι συμβαίνει εδώ στον αθλητισμό στο νησί. Βέβαια θα πει κάποιος, αφού τα έθεσαν πριν από μερικούς μήνες στον καθένα αρμόδιο που ήταν ο κύριος Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος Γιάννης Βρούτσης ήρθε εδώ στο νησί, ήρθε, είδε και απήλθε, μας έδωσε 4.200.000 για το κλειστό και 500.000 για την κλειστή κερκίδα, τα οποία τα 500.000 φυσικά δεν φτάνουν με τίποτα, είναι ψίχουλα. Τώρα για τα 4.200.000 για την ανάγερση του κλειστού, ας περιμένουμε λίγο ακόμη. Πρώτα να νομιμοποιήσουμε όλα τα αυθαίρετα, τα μη νόμιμα που υπάρχουν στο κτηριακό συγκρότημα του Δημοτικού Σταδίου και μετά θα πάμε στο επόμενο βήμα. Και εσείς τώρα τι θέλετε? Θέλετε κλειστό και άμεσα κιόλας, έτσι, αν είναι δυνατόν? Μπορεί να περιμένετε καμία 20 χρόνια ακόμα, 15-20 χρόνια, μέχρι να μεγαλώσουν τα εγγόνια σας.

Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι ακούω από διάφορους, όλοι πήγανε, όλοι οι φορείς πήγανε εκεί πέρα, κόσμος πήγε και κατέγραψε τα πάντα. Δεν ξέρω αν πήγε κάποιος από τον αθλητισμό εδώ στο νησί να πει: κύριε Κυρανάκη, εμείς εδώ είμαστε μια φτωχή και πλην τίμια αθλητική κοινωνία και ζούμε υπό το σκότος, Θρασίγουλος. Μήπως να ρίχνατε μεγαλύτερο βάρος σε αυτά τα πράγματα, τα πολύ απλά για σας, τα πολύ κρίσιμα για εμάς. Δεν ξέρω αν πήγε κάποιος. Αλλά και γιατί να πήγαινε κάποιος να έλεγε κάτι για τα θέματα του αθλητισμού, γιατί προφανώς μπορεί η τοπική εξουσία να θεωρεί ότι όλα βαίνουν καλώς. Γιατί πρέπει να βάλουμε και στην εξίσωση ότι η τοπική εξουσία εδώ στο νησί μπορεί να θεωρεί ότι όλα τα θέματα του αθλητισμού και των υποδομών στο νησί πηγαίνουν όπως πρέπει. Έχει μπει το νερό στο αυλάκι. Πρέπει να το βάλουμε και αυτό στα υπόψη, παιδιά, έτσι. Γιατί εμείς μπορεί να βλέπουμε το λάθος, κάποιοι άλλοι μπορούν να το βλέπουν σωστό. Ότι όλα πηγαίνουν καλά. Δεν τρέχει τίποτα. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά θα πούμε εδώ σήμερα στην εκπομπή. Παρέα με την Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο, Κώστας Πλέσας, Φίσο Ζάντε, Νίκος Κουρούμαλος, στην Οδό Κάλβο 110 και τα Μπονέρα Γωνία, το Κρυπολίο Πύλικα πάντα μαζί μας, Τερέζα και Στάφης, στην Οδό Κάλβο 73. Ο φίλος μας ο Σάκης ο Βούλτσος με το Καλένικο, παραγωγή κρασιού στο Γκαλιπάδο. Πάντα μαζί. Είχα από Ταβέρνα Δασκαλάκη στα Αγίου Λαζάρου 50. Πάντα μαζί μας ο φίλος μας ο Τέο Ξένος με το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει ο Γιάννης Σοβερίκιος με το ζαχαροπλαστείο Όπισθεν Διοικητηρίου. Φυσικά μαζί μας πάντα ο Σάκης ο Κλαβάς και ο Μάρης ο Πάγκαλης με την εμπορική ή και χαρτικά απορριπαντικά χημικά πισίνας στην Αγριλιά στο δρόμο προς Λαγανά. Φυσικά στην παρέα μας ο Παναγιώτης ο Στράνης με την στρωματοπηγέζα και τους 100 γερακαρίο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στο νησί μας, Καπαρέλης, από το 1994 δίπλα μας, δίπλα σας. Στο Αργάσι έχουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη τον Κοτσόνη, διανομή πετρελαίου θέρμανσης. Στον Αγκερικό έχουμε την εταιρεία Gizmo, web εφαρμογές σε ψηφιακές διαφημίσεις Γιώργος Καπνίσης. Στο Σαρακινάδο τον φίλο μας τον Παναγιώτη του Βάρζελη με την οικολογική Γεωργική. Την Ακαδημία Αψάγνηθος, πάντα δίπλα. Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Έχουμε τον Ανδρέα και τον Αναστάσιο Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα. Και τον Αναστάσιο, όπως είπαμε, αποκλειστικό αντιπρόσωπο των παγωτών Κρικρή στη Ζάκυνθο. Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, δρόμος αεροδρομίου. Το Βαλερόζο του φίλου μας του Γιώργου του Μουζάκη, πάντα δίπλα μας. Κάτω Λαμπή Κωνστάθης Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκίνητων. Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Alex Fruit, στην Καμπάρα και Λοζάρια στον πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Καφέ Κάπου, Μουτσάν Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα. Προστου Coach, Θούρος και Νησής Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Πιτσαρία Τελάρτε, Στάτης Μπάστας, στην Οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, τζάμια, κρίσταλα, καδρέπτες, γυάλινα κάγκελα στο Καλαμάκι και Μάγκο, παραλία Τσιλιβή, Τάκης Κλαβάς. Όλα καλά, όλα ανθυρά.

συνεχίζουμε λοιπόν. Εδώ, απτόητη την ίδια διαδικασία μας, γιατί αυτή είναι και η αλήθεια και η μαγεία του ραδιοφώνου. Πόσο μάλλον δε όταν υπάρχει ελεύθερο βήμα και ο καθένας μπορεί να πει, να πει την άποψή του όπως την καταθέτω εγώ σε εσάς. Λοιπόν, θα πάμε και στις ειδησούλες, μέχρι να πάμε να μιλήσουμε και για θέματα που μας απασχολούν και είναι πάρα πολύ σοβαρά.

0: πέφτησαν ζεστή βροχή.
1: Είπαμε ότι η Ζακυνθάρα μας αγωνίζεται το Σάββατο στις 4 η ώρα με αντίπαλο την Ελάσσιρου στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τους διαιτητές της τρίτης στροφής του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. Λοιπόν, έχουμε και λέμε το Σάββατο 4 η ώρα, Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας, Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανιόνιος, διαιτητής ο κύριος Τζάμουτζα Αντώνης από τη Χίο, βοηθή Πάγου Γουρτζής και Παπαδόπουλος από το Σύνδεσμο Πειραιός. Πάμε τώρα στο παιχνίδι μας 4 η ώρα, Ζάκηθος Ελάσσιρου, Δημοτικό Στάδιο Ηλιούπολης, διαιτητής θα είναι ο κύριος Ξηρογιάννης από τη Βιωτία, βοηθή Λιόντος και Θανασιάς από την Ήπειρο. Αυτά τα δύο παιχνίδια θα γίνουν το Σάββατο. Την Κυριακή λοιπόν, 20 Σεπτεμβρίου, Άθερς Καλυθέα Πανστεραϊκός 4 η ώρα, από τον Γρηγόρης Λαμπράκης, διαιτητής ο κύριος Κοκουλάς από τη Λέσβο, βοηθή Μαυρουδίση από το Ηράκλειο και Ρούσος από την Αθήνα. Συνεχίζουμε την Κυριακή με το παιχνίδι Αστέρας Άχτορ Β' Απόλλων Καλαμαριάς στις 5 η ώρα το απόγευμα από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, διαιτητής ο κύριος Τουλούμης από την Εύβοια, βοηθεί ο κύριος Καραλής και Ντάβαρης από την Ηλία. Την Κυριακή Ολυμπιακός Β' Μαρκό στις 5 η ώρα το απόγευμα, διαιτητής ο κύριος Μπουρουζίκας από τη Λάρισα, βοηθεί Δέστη από τη Δωδεκάνησο και Παύλος από τη Δυτική Αττική. Και την Δευτέρα έχουμε τρία παιχνίδια. Δευτέρα λοιπόν 21 Σεπτεμβρίου, Πύργος Λάρισα, 4 η ώρα από το Παπελομονησιακό γήπεδο, διαιτητής ο κύριος Ναζίρης από τη Μακεδονία, βοηθεί Σακαλόγουλου από την Καβάλα και Μαρκαντονάτος από την Αθήνα. ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης, 5 η ώρα από το Δημοτικό Στάδιο Σερών, διαιτητής η κυρία Τσιοφλίκη από τη Λάρισα, βοηθεί Ζίδρας και Δημητριάδης από τη Δράμα. Και τέλος Πανθρακικός Νίκη Βόλου στις 5 η ώρα το απόγευμα τη Δευτέρα, διαιτητής ο κύριος Μαυραντονάκης από το Ηράκλειο, βοηθεί Χολάνης και Μποζαρτζίδης από το Σύνδεσμο Μακεδονίας. Άρα λοιπόν στο δικό μας το παιχνίδι Ζάκυνθος Ελάσσιρου, διαιτητής ο κύριος Ξηρογιάννης από την Βιωτία, βοηθή Λιόντος και Θανασιάς από το Σύνδεσμο Ηπείρου. Λοιπόν, και φεύγουμε από το θέμα των διαιτησιών της Super League 2. Πάμε λίγο στην ομάδα μας, θα επιστρέψουμε και πάλι, αλλά να πούμε 2-3 πραγματάκια. Η προετοιμασία ολοκληρώνεται σήμερα. Υπό τις οδηγίες του Περικλή Αμανατίδη, δεν υπάρχουν τραυματισμοί, δεν έχουμε κάποιες απώλειες ή τιμωρίες. Ακόμη και ο Πασκάλης Χουκάσος, ο οποίος την περασμένη αγωνιστική δεν αγωνιστική λόγω ότι αντιμετώπιζε ένα μικρό πρόβλημα υγείας, είναι μια χαρά, κανονικά στις προπονήσεις. Κανονικά στις προπονήσεις είναι φυσικά και ο Νίκος ο Αναστασόπουλος, ο οποίος βέβαια όμως δεν μπορεί να αγωνιστεί αυτή την αγωνιστική λόγω ότι υπάρχει μια τιμωρία η οποία έρχεται από τα πέρυσι. Να πούμε ότι και ο Καρίμ Μπεν Κμαγιάλ είναι παίκτης της ομάδας μας, προπονείται πλέον με τον Ζακυνθινό Σύλλογο. Ο 24χρονος λοιπόν Άγγλος αριστερός έξτρεμ με καταγωγή από το Μαρόκο, που αγωνιζόταν πέρυσι στην Αναγέννηση Καρδίτσας και πιο πριν στον Ολυμπιακό Λευκοσίας, με απολογισμό 26 συμμετοχές και 4 τέρματα. Είναι πλέον παίχτης της ομάδας μας και αυτή θα είναι η τελευταία μεταγραφή την οποία θα κάνει η Ζάκυνθος, διότι τα πράγματα βέβαια είναι δύσκολα. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, γιατί η οικονομική αιμορραγία συνεχίζει να υφίσταται στην ομάδα μας. Και πώς να μην υφίσταται όταν, καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν έσοδα από πουθενά. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η οδυνηρή σκληρή πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν έσοδα από πουθενά. Τα έχουμε πει πολλές φορές. Ακούσατε χθες και τον Διονύση το Μουζάκη από τη συνέντευξη τύπου. Μπορείτε να διαβάσετε τη συνέντευξη του Διονύση Μουζάκη σήμερα στην εφημερίδα στον Ερμή στη σελίδα 10. Να πούμε ότι στο ραδιόφωνο Στίγμα μίλησε και ο Αλέξης ο Θανάσης, είναι αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Αψάκηθος. Και μεταξύ άλλων είπε ότι η ομάδα αγωνίζεται μακριά από το δημοτικό στάδιο, πάνω από 78.000 ευρώ τα έξοδα μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε αν θα βγούμε οικονομικά, αν θα προχωρήσουμε. Αμφιβολίες για την έγκαιρη ολοκλήρωση του γηπέδου, λέει. Αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται σε ένα μεγάλο αδιέξοδο, λέει ο Αλέξης ο Θανάσης, γιατί παίζει συνέχεια εκτός Αγίδου, χωρίς τον κόσμο της, που είναι μια μεγάλη δύναμη. Επισημένοντας ότι η παρουσία των φιλάθρων στη φυσική της έδρα θα μπορούσε να βοηθήσει τόσο οικονομικά όσο και αγωνιστικά το σύλλογο. Παράλληλα τόνισε ότι η διοίκηση έχει ήδη επιβαρεθεί σημαντικά οικονομικά. Εμείς, λέει, ως διοίκηση έχουμε βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη και δεν ξέρω πόσο θα αντέξουμε. Μετά το παιχνίδι με τη Σύρο που θα διεξαχθεί το ερχόμενο Σάββατο στις 4 το μεσημέρι και θα παίξουμε στην Ηλιούπολη σε ένα εντός έδρας μας, έχουμε αποφασίσει, λέει, να κάνουμε διοικητικό συμβούλιο, γιατί δεν ξέρουμε αν θα βγούμε οικονομικά και αν θα προχωρήσουμε. Τόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, λέει. Εδώ ο διευθύνων σύμβουλος ομάδας, ο Αλέξης ο Θανάσης. Όπως σημείωσε, το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο επειδή η Ζάκηθος είναι νησί και κάθε εκτός έδρας αγώνας συνεπάγεται σημαντικά έξοδα για μετακινήσεις, ξενοδοχεία, φαγητό και λεωφορεία. Όταν παίζεις, λέει, εκτός του δικού σου γηπέδου, εκτός νησιού και έχεις κάθε εβδομάδα 10 και 15.000 ευρώ έξοδα σε ξενοδοχεία, φαγητά και λεωφορεία, δεν βγαίνεις οικονομικά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Υποστήριξε ότι μέχρι στιγμής έχουν δαπανηθεί 70-80.000 ευρώ μόνο για μεταφορικά και συναφή λειτουργικά έξοδα, χωρίς να υπολογίζονται οι μεταγραφές. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι εργασίες στο δημοτικό στάδιο. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι ο ενδεχόμενος υποβιβασμός της ομάδας θα δημιουργούσε μεγαλύτερη ευθύνη για το Δήμο. Ναι, εντάξει. Αναφέρθηκε στην κατάσταση του δημοτικού σταδίου, σχολίασε ότι εδώ δουλεύουν 6-7 άτομα και βάζουν κάποια πλακάκια, ενώ ξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών. Εγώ προσωπικά, λέει, με ό,τι βλέπω, δεν πρόκειται όχι το τέλος Οκτώβρη, αλλά ούτε το τέλος του Γενάρη να είναι έτοιμο το γήπεδο. Άρα λοιπόν, μετά το παιχνίδι με την Ελασίρου, θα υπάρξει ένα έκτακτο συμβούλιο, το οποίο συμβούλιο θα εξετάσει τα επόμενα βήματα της διοίκησης και μετά να εξετάσει φυσικά και τα οικονομικά δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εγώ το έχω πει, μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τίποτα, έτσι, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, γιατί η διοίκηση έχει... είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι πραγματικά μαχητές της ζωής, είναι εγωιστές με την καλή έννοια του όρου και προσπαθούν καθημερινά να μπαλώσουν όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Αλλά υπό τις υπάρχουσες συνθήκες πιστεύει κανείς από όλους μας και από όλους εσάς ότι αυτή η διοίκηση της ομάδας με τον τρόπο που συμβαίνουν όλα αυτά, χωρίς η ομάδα να έχει έδρα, χωρίς να έχει έσοδα από πουθενά, ότι μπορεί να συνεχίσει να βάζει βαθιά το χέρι στη τσέπη καθημερινά, γνωρίζοντας βέβαια εκ των προτέρων μετά τις δηλώσεις που κάνει, που έκανε ο Δήμαρχος, ότι η ομάδα ίσως να μπορέσει να επιστρέψει στη φυσική της έδρα μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Πιστεύει λοιπόν κανένας από εσάς, από εμάς όλους, ότι αυτή η διοίκηση μέχρι το τέλος του έτους του 2026, αν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά με όλα αυτά που συμβαίνουν? Πολύ δύσκολο. Άρα λοιπόν εδώ αρχίζουν και μπαίνουν και δεύτερες σκέψεις. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο το διοικητικό συμβούλιο της Ζακύνθο αυτή τη στιγμή δεν είναι ένα πολυπληθές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται, ξέρω εγώ, από 15 άτομα επιχειρηματίες εδώ στο νησί, που διαιρούν τέλος πάντων τα έξοδα διά του 15 και ο καθένας συνεισφέρει στην καθημερινότητα της ομάδας. Εδώ μιλάμε για ένα συμβούλιο το οποίο είναι 4-5 άτομα, 6 το πολύ, τα οποία άτομα τα συγκεκριμένα πρέπει καθημερινά να βάζουν όχι βαθιά το χέρι στη τσέπη, πρέπει να βρίσκουν τρόπους να βρίσκουν χρήματα, διότι ακόμα και να μπορούσαμε να τυπώσουμε χρήματα δεν θα έφταναν αυτή τη στιγμή. Δεν φτάνουν τα χρήματα, ρε παιδιά. Δεν φτάνουν τα χρήματα. Όπως λοιπόν τα λέμε αυτή τη στιγμή, γιατί κάνουμε μια κουβέντα όλοι μαζί. Πόσο να αντέξουν αυτοί οι άνθρωποι και με το ενδεχόμενο, έτσι, όταν παίζουμε εκτός έδρας, εντός, αλλά εκτός, με το ενδεχόμενο να μην παίρνουμε και βαθμούς. Όταν λοιπόν μπορούμε να κολλήσουμε στο βυθό, στον πάτο της βαθμολογίας, πώς θα μπορέσουμε λοιπόν, πώς αυτοί οι άνθρωποι και με τι ψυχολογία θα μπορέσουν να συνεχίσουν αυτόν τον αγώνα, και οι ποδοσφαιριστές το ίδιο. Ακούσατε τις προάλλες τον Μιχάλη τον Παστακό εδώ που μίλησε και είπε ότι πόσο εμείς θα μπορέσουμε να αντέξουμε, να φέρουμε εις πέρας αυτήν όλη την διαδικασία, γνωρίζοντας ότι δεν έχουμε γήπεδο, δεν έχουμε φιλάθλους. Με τι ψυχολογία έχουν έρθει ποδοσφαιριστές εδώ εκδοσμένης αξίας και αυτό που αντιμετωπίζουν είναι πρωτόγνωρο στην καριέρα τους. Δεν το έχουν ξανασυναντήσει ποτέ.

Καλά τα λέει εδώ ο Αλέξης ο Θανάσης, αλλά θα πω το εξής, ότι με τους όρους που βάζει, δηλαδή ΣΥΚ, ότι πρέπει να γίνουν εργασίες, ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία, δεν γίνεται τίποτα, διότι είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Είναι ξεκάθαρο πλέον το τοπίο μπροστά μας. Το ξεκάθαρο είναι ότι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού δεν είναι μόνο για το δημοτικό στάδιο, είναι και για άλλα πράγματα, και από 400 χιλιάρικα πήγαμε στο 1 εκατομμύριο περίπου. Οπότε λοιπόν όλη αυτή η διαδικασία έχει κολλήσει στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Αυτό συνεπάγεται λοιπόν ότι χρήματα για να μπορέσουν να γίνουν οι συγκεκριμένες εργασίες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Οπότε λοιπόν θα είμαστε στο περίμενε. Τι εννοούμε? Μπορεί ο Δήμαρχος να λέει ότι έχει παραγγελθεί η κερκίδα, η μεταλλική αυτή πτυσσόμενη κερκίδα, όμως εδώ πρέπει να ολοκληρωθούν πρώτα οι εργασίες. Τώρα όσον αφορά τα IsoBox, για να παραγγείλεις τα IsoBox πρέπει να δώσεις και προκαταβολές, πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται, πρέπει να διαμορφωθούν οι κατάλληλοι χώροι, οι κατάλληλες βάσεις εκεί που θα τοποθετηθούν τα IsoBox και όλα αυτά. Πότε όλα αυτά θα συμβούν? Όταν λοιπόν ο ίδιος ο Δήμαρχος με δηλώσεις του λέει το εξής, ότι εμείς ίσως να έχουμε το γήπεδο έτοιμο και στα μέσα του Νοέμβρη. Έτσι, αλλά μετά έρχονται οι αδειοδοτήσεις των υπόλοιπων φορέων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι να πάρουμε τις συγκεκριμένες αδειοδοτήσεις μπορεί να πάμε η ομάδα να παίξει μπάλα στο γήπεδο της μετά των φώτων, λέμε τώρα. Οπότε λοιπόν θα έχει χαθεί το μεγαλύτερο μέρος του πρωταθλήματος, και μέχρι τα φώτα ίσως, λέμε μακάρι να μην συμβεί, η ομάδα έτσι να βρίσκεται με τα σωληνάκια στην εντατική. Μπορεί τότε η ομάδα να πνέει τα λίστια. Και αν χαθεί αυτή η ευκαιρία, την οποία την κερδίσαμε με το σπαθί μας πέρυσι, πιστεύω ότι η ομάδα δεν θα σηκώσει ποτέ κεφάλι, και δεν θα είναι ευθύνη της ομάδας, δεν θα είναι ευθύνη κανενός, θα είναι ευθύνη μόνο της Δημοτικής Αρχής του νησιού μας.

Λοιπόν, αρκετοί φίλοι είναι αυτοί που θα πάνε να δουν το παιχνίδι. Στις 4 η ώρα έχει αλλάξει, ήταν αρχικά να γίνει 5, αλλά μετά από έτοιμο που έκανε η Ζάκυνθος, η ομάδα μας, το παιχνίδι αυτό θα γίνει 4 η ώρα για να προλάβουμε, να προλάβει ο κόσμος να επιστρέψει στο νησί με το τελευταίο πλοίο της γραμμής, 9.30 ώρα, οριακά πάντως, διότι καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να φύγεις από το γήπεδο Σιλούπολης, να βγεις τέλος πάντων εκτός κέντρου των Αθηνών και να είσαι με το τελευταίο πλοίο της γραμμής. Βέβαια, να πούμε ότι αν το λεωφορείο της ομάδας καθυστερήσει, θα μείνει στην Πάτρα για διανυκτέρευση, αλλά έτσι, έξοδα. Θα το παλέψει πάντως η διοίκηση να προλάβει το καράβι των 9.30 το Σάββατο.

αναγεννητικό ρεπορτάζ για όλα αυτά που λέω αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αναγεννητικό ρεπορτάζ στην τελευταία σελίδα του Ερμή, στη σελίδα 12, μια ολόκληρη σελίδα, έτσι, αφιερωμένη και στη δική μας την ομάδα, αλλά και στην Λασίρου. Λασίρου, η οποία έχει ανεβάσει, θα έλεγα, ρυθμό και ταχύτητα. Μια ομάδα η οποία έχει 4 βαθμούς, 2-2 με τον Απόλλων Καλαμαριάς και 3-0 την αναγέννηση Καρδίτσας. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, υπάρχει ψυχολογία καλή στους νησιώτες του Αιγαίου και πρέπει αυτό να το προσέξουμε, να προσέξουμε γενικά, έτσι ώστε να μην πάθουμε καμιά νύλα, να μπορέσουμε να πάρουμε το τρίποντο που θα μας δώσει όθηση για τη δύσκολη συνέχεια. Γιατί καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν πάρουμε αυτό το τρίποντο εκτός έδρας, θα πάμε στους 4 βαθμούς και με δεδομένο μετά ότι έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στην Ασμύρνη με τον Πανιόνιο και μετά παίζουμε πάλι εκτός τέλος πάντων πιθανότητα στην Ηλιούπολη πάλι με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Απόλλων Καλαμαριάς είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι τόσο εύκολη όσο νομίζουν κάποιοι. Το διαπιστώσαν προχθές όταν αγωνίστηκε απέναντι στον Πανιόνιο. Ο ιστορικός δυσκολεύτηκε να κερδίσει 1-0.

Ακούσατε και χθες τον Διονύση Κορονιό που είπε το εξής, ότι από τη στιγμή που ο πύργος βρήκε έδρα το παπελογνησιακό στάδιο, δηλαδή ότι το συγκεκριμένο γήπεδο πληρεί τις προδιαγραφές για να γίνουν παιχνίδια, πιθανότατα θα πάμε να δηλώσουμε και εμείς έδρα το γήπεδο της Πάτρας. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ίσως να έχουμε εξελίξεις, όχι φυσικά από την επόμενη αγωνιστική που παίζουμε με τον Πανιόνιο στη Νέα Σμύρνη, αλλά με την επόμενη αγωνιστική που παίζουμε με τον Απόλλων Καλαμαριάς. Εφόσον φυσικά ο πύργος επιστρέψει στην φυσική του έδρα. Και κλεισμένο το θυρώνει το παιχνίδι του Πύργου με την Λάρισα, λόγω της τιμωρίας της ομάδας του Πύργου με τα γεγονότα που είχαν γίνει πέρυσι, με τη ρήψη αντικειμένου και τον τραυματισμό του Μιχάλη Μπαστακού.

Υπάρχουν και διάφορα άλλα θεματάκια που έχουν να κάνουν και με τις αναταράξεις στην ομάδα της Μανησίας στο Βόλο, με την Νίκη Βόλου, όπου οι οργανωμένοι ζήτησαν την απομάκρυση του Μαλεζά από τον πάγκο της τεχνικής ηγεσίας, μετά και από την ήττα από τον Αστέρα Τρίπολης με 3-0 μέσα στο Παντελής Μαγουλάς. Εκεί μοιάζει η κατάσταση να είναι λίγο έκριθμη μετά τις δύο διαδοχικές ήττες της Νίκης Βόλου, με Άθενς Καλυθέα και στην έδρα της από τον Ολυμπιακό Β. Τώρα ήρθε και η δεύτερη ήττα στην έδρα της με 3-0 από τον Αστέρα Τρίπολης. Οι οργανωμένοι ζήτησαν την απομάκρυση του Στέλιου Μανολά. Είσαι πολύ λίγος για την νίκη, πόνεσα τα μάτια μας, Μαλεζά πάρε δρόμο, είσαι επικίνδυνος. Είναι μερικοί έτσι τίτλοι που κυκλοφορούν στους οπαδούς της Νίκης Βόλου. Και απέναντι στη διοίκηση, ξυπνήστε άπαντε στην ομάδα τώρα που είναι νωρίς, αναφέρει η ανακοίνωση των οργανωμένων. Ο τεχνικός της Νίκης Βόλου πάντως, σε συνέντευξη τύπου, σε ερώτηση αν τον επηρεάζουν οι αποδοκιμασίες προς το πρόσωπό του, απάντησε: περισσότερο με ενοχλεί ότι η ομάδα δεν παίρνει αυτό που αξίζει στον αγωνιστικό χώρο, γιατί ο κόσμος είναι πολύ φυσιολογικό να ζητάει αποτελέσματα. Δεν με ενοχλεί, γιατί έτσι είναι η δουλειά. Ξέρω πώς πάει, λέει ο κύριος Μαλεζάς. Είναι η Νίκη Βόλου, η οποία τώρα βέβαια πηγαίνει να αγωνιστεί εκτός έδρας, ένα δύσκολο παιχνίδι, με τον δισκοκατάβλητο Πανθρακικό του πρώην προπονητή της Νίκης, του Κώστα του Γεωργιάδη. Να πούμε ότι ο Άρης κέρδισε δύσκολα τη Μαρκό 1-0. Πολύ καλή ομάδα η Μαρκό. Είπαμε, Νίκη Βόλου έχασε 3-0 από τον Αστέρα Άχτορ.

Σήμερα έχουμε το Καλαμάτα παίζει με τη Λάρισα 4.30 ώρα και η ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό στις 5, στις 6 παρά τέταρτο.

Δεν έχει ολοκληρωθεί φυσικά ακόμη η βαθμολογία, γιατί εκκρεμούν τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής. Λοιπόν, Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης Άχτορ 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, είπαμε Καλαμάτα Λάρισα 4.30 ώρα σήμερα, και στις 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Παναστεραϊκός. Οι επόμενες αγωνιστικές, τέταρτη αγωνιστική 27-29 Οκτωβρίου, η πέμπτη αγωνιστική 2 Δεκεμβρίου, και μετά πηγαίνουμε στα play-offs. Η επόμενη αγωνιστική, να πούμε, είναι 27-29 Οκτωβρίου, έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας. Αστέρας Τρίπολης Άχτορ και Φυσιά, Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, Λάρισα Όφη, Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα και Παναστεραϊκός Νίκη Βόλου. Να πούμε τη βαθμολογία, ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή 6 βαθμούς, ο Παναθηναϊκός 6, Αστέρας Τρίπολης Άχτορ 4, Όφη 4, Άρης 4, ΠΑΟΚ 4, ΑΕΚ 3, Ατρόμητος 3, Καλαμάτα 1, Βόλος 1, Μαρκό 1 βαθμό, Κηφισιά 1, Παναστεραϊκός 0, Ίκη Βόλο 0, Λάρισα 0, Νέστος Χρυσούπολης 0, Καλαμάτα, Λάρισα, ΑΕΚ και Παναστεραϊκός έχουν ένα παιχνίδι λιγότερο.

Λοιπόν, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Ο φίλος μου εδώ πέρα, ο Στέλιος. Πού είστε, ρε παλικάρι? Ο Στέλιος, ο οποίος στέλνει μήνυμα από την Αθήνα. Λέει, Δημήτρη, πού θα μπορέσουμε να προμηθευτούμε εισιτήρια για την ομάδα μας? Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση, φίλε μου, από την σελίδα που έχει η ομάδα στο Facebook. Να δώσουμε χαιρετισμό στα παιδιά που θα πάνε εκεί στο παιχνίδι, στο φίλο μου το Διονυσάκη, τον Μπάστα, τον Γιάννη, τον Λιβέρη, όλα τα άλλα παιδιά εκεί, η Ζάκη Θηνή, που θα πάνε να δουν το παιχνίδι στο γήπεδο της Ηλιούπολης. Αρκετοί είναι οι φίλοι που θα φύγουν από εδώ με τα γιοταχή τους και με τα βανάκια. Το βανάκι το γνωστό, το ιστορικό, θα φύγει 5.30 ώρα το πρωί και επιστροφή πιθανότατα το ίδιο βράδυ. Βέβαια δεν το γνωρίζουμε 100%, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου ο Σπύρος μου λέει, τι βλέπεις Δημήτρη για το παιχνίδι της Ζακύνθου? Αν παίζαμε στην έδρα μας το Σάββατο στις 4 ώρα, ήμουν σίγουρος και θα έλεγα κερδίζουμε το παιχνίδι και θα το κερδίσουμε με άνεση, διότι η έδρα, ο κόσμος θα σπρώξει την ομάδα ακόμη και αν η ομάδα δεν είναι καλή. Αυτή τη στιγμή όμως πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι σε ένα ουδέτερο γήπεδο, χωρίς να έχουμε κάνει ούτε καν προπόνηση στη νέα μας έδρα, απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι ψυχολογικά ανεβασμένη. Εμείς προερχόμαστε από μια ήττα, 1-0 από τη Λάρισα, αλλά ήταν με καλή εμφάνιση. Αν δείξουμε, πιστεύω, το απαιτούμενο χαρακτήρα, αν μείνουμε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι μας, αν μπούμε στη διαδικασία να πούμε ότι εμείς είμαστε τα αφεντικά στο παιχνίδι, γιατί παίζουμε εντός έδρας, δηλαδή να το πιστέψουμε, θεωρώ ότι έχουμε πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι. Θεωρώ όμως ότι είναι ένα παιχνίδι, θα έλεγα, της υπομονής. Και επειδή ο προπονητής της ομάδας μας, ο κύριος Περικλής Σαμαρατίδης, χαρακτηρίζεται από αυτό το προσώπο που λέγεται υπομονή, θεωρώ λοιπόν ότι η Ζάκυνθος θα πάει το παιχνίδι εκεί που πρέπει, έτσι ώστε να χτυπήσει όταν πρέπει. Πρέπει να κρατήσουμε την εμφάνιση κυρίως του δεύτερου ημιχρόνου με την Λάρισα, και πάνω σε αυτή να χτίσουμε ακόμη περισσότερο και καλύτερα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά το βασικό σχήμα, δεν γνωρίζω, δεν είμαι στις προπονήσεις. Θεωρώ όμως ότι λίγες αλλαγές θα γίνουν σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν έχουμε τραυματισμούς, δεν υπάρχουν δηλαδή παίκτες οι οποίοι θα απουσιάζουν από το βασικό σχήμα. Να πω όμως, στο προηγούμενο παιχνίδι τερματοφύλακας έπαιξε ο Τσόγκας. Δεν ξέρω τώρα βέβαια αν ο κύριος Σαμαρατίδης θα επιλέξει να πάει με τον Αντελέγε ή θα συνεχίσει να είναι κάτω από τα δοκάρια ο Τσόγκας. Θα πάει ο κύριος Μαρατίδης με το γνωστό σύστημα που έτσι αγωνίζεται η ομάδα, με το 4-3-2-1. Μάλλον το 4-2-3-1. Δηλαδή κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Τσόγκας ή ο Αντελέγε. Κεντρική αμυντική θα είναι ο Στίκας με τον Ροντρίγκες. Αυτό έτσι πιστεύω εγώ, χωρίς βέβαια να έχω δει προπονήσεις. Αριστερά ο Πεταβράκης. Δεξιά θα είναι ο Γιφτομήτρος. Στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο Κάτσε σε ρόλο αμυντικού χαφ, με τον Παναγιωτούδη λίγο πιο μπροστά.
σε ρόλο επιτελικού μέσου ο Νέιρα. Τώρα δεξιά και αριστερά θα σας πω. Αριστερά θα είναι ο Χουάντρα, σίγουρα. Ας έτσι, πολύ καλός παίκτης. Τώρα στη δεξιά πλευρά, επειδή υπάρχει και επιστροφή του Κάσου, ενώ προχτές, επειδή δεν αγωνιστεί ο Κάσος, είχαμε τον Ζωάο Μάριο, ίσως εδώ δούμε μια διαφοροποίηση. Δηλαδή μπορεί να δούμε τον Πασκάλι Κάσο αντί του Ζωάο Μάριο. Που υπάρχει αυτή η πιθανότητα να έχουμε αυτή την αλλαγή. Και όσον αφορά το center forward τώρα, έτσι, εδώ θα υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Δηλαδή αν παίξει ο Πασκάλης ο Κάσος, μπορούμε να δούμε Ζωάο Μάριο ή Μπαστακό. Αν όμως παίξει ο Ζωάο Μάριο στη δεξιά πλευρά και δεν παίξει ο Κάσος, θεωρώ ότι ο Μπαστακός θα είναι φυσικά ο μοναδικός προθυμένος. Αν όμως παίξει ο Κάσος στην δεξιά πλευρά, ο Πασκάλης Κάσος, και απελευθερωθεί εκεί ο Ζωάο Μάριο, ίσως εκεί να δούμε το Ζωάο Μάριο αντί του Μπαστακού. Βέβαια είναι μια δική μου έτσι προσέγγιση, χωρίς φυσικά να γνωρίζω τι ακριβώς έχει συμβεί στην προπόνηση και τι σκέφτεται ο προπονητής. Αλλά έτσι με την λογική πηγαίνω και με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, στα δύο παιχνίδια της Ακίδου. Δηλαδή ότι επειδή η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι με τη Λάρισα, δεν θα δούμε σημαντικές αλλαγές πλην της δεξιάς πλευράς, εκεί που ενδεχομένως ο Πασκάλης Κάλλος δεν έπαιξε προχθές, να παίξει στη θέση του, και ο Ζωάο Μάριο είτε να μείνει στον πάγκο είτε να παίξει στη θέση του φόρου και να πάει στον πάγκο ο Μιχάλης Μπαστακός. Αυτό βέβαια δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή.

Κάπως έτσι το βλέπουμε. Η αποστολή λοιπόν θα αναχωρήσει αύριο από το λιμάνι της Ζακύνθου με τελικό προορισμό την Αθήνα. Δεν γνωρίζω βέβαια πού θα καταλήξει η αποστολή. Ήταν πολύ δύσκολο να βρει ξενοδοχείο η ομάδα. Και επιστροφή, πιθανή επιστροφή της αποστολής της ομάδας με το τελευταίο πλοίο της γραμμής το Σάββατο. Αν όχι, η ομάδα θα μείνει στην Πάτρα, η αποστολή, και θα επιστρέψει την επόμενη ημέρα. Λοιπόν, επίσης, τώρα που λέω για αποστολές και ίδια πράγματα, να σας πω το εξής, ότι η ομάδα σε λίγες ημέρες θα φέρει στο νησί δικό της λεωφορείο, παιδιά. Ήδη προετοιμάζεται όλη αυτή η διαδικασία, γίνονται ετοιμασίες για το συγκεκριμένο λεωφορείο, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Ασπρόπυργο. Και υπήρχε μια πληροφόρηση ότι δύο άτομα της διοίκησης, ένας από τη διοίκηση και ένας φίλος της ομάδας, θα ταξίδευαν σήμερα με προορισμό τον Ασπρόπυργο για να φέρουν το λεωφορείο της ομάδας στην Ζάκυνθο. Αυτό βέβαια πιθανότατα δεν θα γίνει σήμερα, πιθανότατα να γίνει τις επόμενες ημέρες. Άρα λοιπόν βάζουμε και στην εξίσωση ότι η Ζάκυνθος θα αποκτήσει δικό της λεωφορείο, θα αποκτήσει λοιπόν δικό της όχημα μετακινήσεων για να αποδεσμευτεί και από αυτό τον βραχνά των χρημάτων που πληρώνει εδώ και τόσα χρόνια στο χτέλ, έτσι. Το ξέρουμε αυτό, ότι είναι αρκετά χρήματα αυτά που πρέπει να πληρώνει η ομάδα σε κάθε παιχνίδι. Άσε που τώρα και η στρατηγική του χτέλ Ζακύνθου έχει αλλάξει και ζητάει και τα χρήματα ατάκα και επιτόπου. Έτσι λένε οι δικές μου πληροφορίες. Οπότε λοιπόν παίρνουμε και λεωφορείο. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα, πες και το όνομα του Γενικού Διευθυντή. Ακούστε, Γενικός Διευθυντής δεν είναι Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ. Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ παραμένει ο Διονύσης Κορονιός. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος θα είναι Γενικός Διευθυντής του αγωνιστικού τμήματος της ομάδας. Λοιπόν, τώρα μικρή σημασία έχει το όνομα του συγκεκριμένου. Ευθυμίου λέγεται ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος έχει μια εμπειρία. Θα επιστρέψει, είναι στην Αθήνα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, θα έρθει στη Ζάκυνθο με το τελευταίο, με την αποστολή της ομάδας το Σάββατο πιθανότητα ή την Κυριακή. Ευθυμίου λέγεται, περισσότερα δεν γνωρίζω. Γενικός αρχηγός του αγωνιστικού τμήματος της ομάδας, όχι της ΠΑΕ. Γενικός, έτσι, αρχηγός διευθυντής της ΠΑΕ φυσικά είναι ο Διονύσης.

δημοτικό στάδιο, για τα ρέα ή οτιδήποτε. Δεν θέλω να γίνομαι καθημερινά γραφικός, γιατί κάποιοι μπορούν να πούνε ότι μπορώ να το κάνω και επίτηδες. Θεωρώ όμως ότι με τον τρόπο το δικό μου, μέσω της εκπομπής, μέσω της εφημερίδας, μέσω του Ionia Sports, συμβάλλω κι εγώ, έτσι ώστε να πάμε πιο νωρίτερα σε αυτό που θέλουμε. Αλλά μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάτι στον ορίζοντα, παιδιά, έτσι. Τα έχουμε πει, τα ξαναλέμε, τα ξαναλέμε. Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Άγριος, που έχω να τον ακούσω αρκετές, θα έλεγα, ημέρες. Πώς το είπε αυτό το, η τελευταία του ατάκα, ατομικά ματζούνια. Ο φίλος μου ο Σπύρος ο Άγριος, λοιπόν, ο Άγιος Δρομηρίου, είχε πει την ωραία ατάκα ότι δίδονται ατομικά ματζούνια, και από τη στιγμή που δίνονται ατομικά ματζούνια, γι' αυτό και ο κόσμος, και ο κόσμος της διοίκησης, και όχι μόνο, και ο κόσμος της ομάδας, δεν πηγαίνει στα κάγκελα για να διαμαρτυρηθεί. Υπάρχει μια σιωπηρή, έτσι, διαμαρτυρία από μέσα μας, μάλλον από μέσα της κοινωνίας, γιατί εγώ τα λέω εδώ πέρα, διότι εγώ ατομικά ματζούνια δεν παίρνω. Δεν μου αρέσουν γενικά τα ματζούνια. Τώρα βέβαια δίδονται ατομικά ματζούνια, αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε με κομματικούς όρους, είτε με φιλικούς όρους, είτε γιατί δεν θέλουμε να χαλάσουμε καρδιές, δεν θέλουμε να διαταράξουμε τις ισορροπίες. Ατομικά ματζούνια έχει πάρει ο καθένας το δικό του ματζούνι. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι που δεν έχουν πάρει ματζούνια και μπορούν και μιλάνε ελεύθερα για όλα αυτά, τέλος πάντων, που συμβαίνουν στην ταλαιπωρημένη, όπως την χαρακτηρίζουν, ομάδα της Ζακύνθου. Όχι διοικητικά, ούτε αγωνιστικά. Το ταλαιπωρημένο έχει να κάνει με την έδρα της ομάδας.

Λοιπόν, φεύγουμε για λίγο από το Ναπζάκι το 1961. Να πάμε λίγο στην αγαπημένη μας Εψαγκίνθου. Διότι εκτός από την μεγάλη ομάδα του νησιού μας, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Η ώρα πλησιάζει 3 και πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πού δεν είναι άλλος από τον άνθρωπο που είπε τη μαγική πρόταση. Ατομικά ματζούνια. Και χαιρετίζω το φίλο μου τον Σπύρο από το Ρωμύρι. Γεια σου, Σπύρο μου.
1: Γεια σου, Δημητράκο.
0: Είσαι καλά?
1: Καλά. Μόλις μπήκα και άκουσα το θέμα γηπέδου. Δεν έχεις βαρεθεί?
0: Όχι, δεν βαριέμαι ποτέ εγώ. Όχι, συνέχεια. Συνέχεια θα το λέω αυτό.
1: Ναι, κάμε μόκο όμως.
0: Να κάνω μόκο.
1: Γιατί θα γίνεις και αντίπαλος.
0: Εντάξει. Σιγά, σιγά. Αντίπαλος δεν μπορώ να γίνω.
1: Δεν ξέρω.
0: Αντίπαλος είμαι πάντα με όλη την εξουσία εγώ.
1: Ναι, εντάξει, αλλά θα γίνεις και τοπικά.
0: Εγώ, όχι, τοπικά δεν έχει σημασία.

0: με οποιοδήποτε έχει την εξουσία είμαι απέναντί του. Με οποιοδήποτε έχει στο νησί εξουσία. Ακόμη και αυτός που είναι ο τελευταίος σύμβουλος σε μια κοινότητα, είμαι απέναντί του. Όποιος έχει εξουσία, εγώ βγάζω σπηριά με εξουσία. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη.
1: Ναι, αλλά επειδή εγώ, ας πούμε, έχω περάσει από την εξουσία.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να κάνω, επέρασα κι εγώ.
0: Επέρασες κι εσύ και είδες τη γλύκα της εξουσίας.
1: Τι αγάπες γίνονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Και να πάρουμε την κοινότητα, ας πούμε, με 10 δροσέους. Δεν κάνω εγώ να είμαι μέσα, ρε φίλε. Θα μας κράξουν, ας πούμε.
0: Έτσι, έτσι. Σωστά.
1: Να είναι και κανένας άλλος, δεν υπάρχουν άλλοι στο χωριό, ας πούμε. Γιατί εντάξει. Ήμουνα ένας και έγινα 3 δροσέοι.
0: Ναι.
1: Και ένας ο πρόεδρος, ο Ανιψιός, 4.
0: 4.
1: Ρε παιδιά, πού πάμε, θα πάμε ξύλο.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα αυτοκρατορία έχετε κάνει, έτσι.
1: Ναι. Μα η οικογενειακή κατάσταση.
0: Η οικογενειακή κατάσταση.
1: Είμαστε μεγάλη οικογένεια.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Δύο οικογένειες, Κλειβέοι και Δροσέοι.
0: Δεν υπάρχουν άλλοι στο Ρωμίρ, εκεί όλες οι οικογένειες. Δύο οικογένειες.
1: Τρεις, δύο.
0: Ναι. Εσείς κινείτε τα νήματα.
1: Ναι, φτάνει. Να στηρίξω εδώ και 20 χρόνια τον Ανιψιό.
0: Ναι.
1: Και έφυγα. Παρόλο που ήμουν αντίπαλος, έτσι.
0: Ναι, σωστό. Παρόλο.
1: Κι όμως.
0: Έκανες πίσω.
1: Ναι, κι όμως, εντάξει. Με κράξανε και τότε. Εσύ, με τους νεοδημοκράτες. Τέλος πάντων.
0: Σημεία των καιρών, για λέγε.
1: Ναι, μωρέ. Οικογενειοκρατικά. Το θέμα του γηπέδου, Δημήτρη. Τα έχουμε πει από το Μάη, τα έχουμε πει από τον Ιανουάριο.
0: Ναι.
1: Όταν έλεγα για τις οπαλίες.
0: Και πιο μπροστά από το. Όχι από το Μάιο, από τον Φλεβάρι, το Μάρτιο.
1: Το θέμα το γηπεδικό, εγώ το ξεκίνησα από το Ρωμυριού.
0: Ναι. Ναι.
1: Και κατέληξε του Ρωμυριού. Να το πω έτσι, Ρωμυριού.
0: Του Ρωμυριού, ναι.
1: Να είναι το Α και το Μ του νησιού.
0: Αυτή τη στιγμή το στολίδι των γηπέδων είναι το Ρωμύρι. Τέλος.
1: Αυτό μετά από 20 χρόνια που είχαν βάλει μέλια εκεί μέσα για να πηγαίνει το μελίσια.
0: Πώς έγινε αυτό και αλλάξαν τα πάντα στη ζωή μας, έτσι.
1: Είδες αλήθεια. Και έγινε τώρα το μητροπολιτικό γήπεδο.
0: Το μητροπολιτικό γήπεδο. Εκεί υπάρχει κίνηση μεγάλη τώρα, έτσι. Καταλαβαίνεις
1: τι κατάδια. Αυτή είναι η κατάδια του.
0: Ναι. Μητροπολιτικό γήπεδο, το γήπεδο του Ρωμυρίου.
1: Ναι, που ήταν αναξιόπιστο, ναι. Που ήταν μικρό.
0: Που λέγαμε το γήπεδο φάντασμα.
1: Ναι, το που ήθελε πόντους, που ήθελε μέτρα, που ήθελε... Πώς γίνονται όλα αυτά.
0: Ναι. Πώς ήρθε το μπα η ζωή μας.
1: Βρεσιάστε το μωρέ, κι ας είναι για βόλεϊ.
0: Ναι, τι να φτιάξουμε.
1: Θέλω να σου πω. Για το γήπεδο λοιπόν που ξεκινήσαμε από τότε που έλεγαμε τις ισοπαλίες με συμφέρει, ανέβηκε η ομάδα. Δηλαδή το ξέρω εγώ με τις ισοπαλίες που ζητούσα και δεν το ξέραν αυτοί.
0: Εσύ είχες πει και με ισοπαλίες βγαίνουμε.
1: Ναι.
0: Και δεν το ήξεραν αυτοί.
1: Δεν το είχαν πάρει χαμπάρι.
0: Το είχαν αλλά ευελπιστούσαν ότι δεν θα ανεβαίναμε. Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Άγιος,
0: έτσι. Λέμε την πραγματικότητα.
1: Και τώρα ας πούμε, παιδεύονται, παρακαλάνε, δεν παρακαλάνε. Ξέρω τι γίνεται, πάση περιπτώσει, να μην κρυβόμαστε. Εγώ έχω 5 δάχτυλα στα χέρια, δεν έχω 6.
0: Ναι.
1: Κοιτάω τα χέρια μου και είναι 5.
0: Δεν είσαι εξαδάχτυλος.
1: Είναι καλλιτεχνικά, ναι. Με ρωτήσεις. Δεν είναι χοντρά τα δάχτυλά μου. Βρε φίλοι. Από την ομάδα μέχρι τον τελευταίο φύλαθλο. Δεν είναι ενίσχυση για να φτιαχτεί το γήπεδο αυτή. Να είναι όλοι στην άπνοια και στην αδράνεια. Μα όλοι έτσι.
0: Ναι.
1: Και εσύ μου κάθεσαι στο ράδιο και λες οι φυλάκοι, η διοίκηση, ο Άγριος από το Ρωμύρι, ο Τάδε από το Ναϊλιό, τα παιδιά με το Βαβανάκι από εκεί, σχέδια.
0: Ναι.
1: Και θα πάμε εκεί και θα βλέπουμε την ομάδα. Αυτά είναι να περνάει η ώρα μας. Αυτά είναι γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε.
0: Όχι. Αυτά ωραία τα λέμε, αλλά όταν έχουν δοθεί ατομικά ματζούνια, όπως το έχεις πει εσύ, αυτή τη μαγική πρόταση, λέξη, όταν δίδονται ατομικά ματζούνια στον καθένα, ναι.
1: Το γήπεδο.
0: Αυτά συμβαίνουν όμως.
1: Το γήπεδο, Δημήτρη, είναι γενικό έργο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Τα ματζούνια είναι ατομικά.
0: Ναι, τα ατομικά ματζούνια όμως, όταν δίνονται.
1: Έτσι. Πέφτουνε, ναι. Και δεν μου το βγάνει κανείς από
0: αυτό. Αυτό λέμε. Όταν δίνονται ατομικά ματζούνια, πώς θα όλοι μαζί θα επαναστατήσουμε και να στριμώξουμε μια κατάσταση.
1: Έτσι. Γιατί ακόμα και φύλαθρος που υπήρξα στα νιάτα μου, έπαιρνα ατομικό ματζούνι για να φωνάξω για κάποιον.
0: Ναι, αυτό λέμε τώρα.
1: Και κοντράριζα καταστάσεις. Mm. Λοιπόν, μη μου κάνουν τους Αμερικάνους όλοι αυτοί. Mm. Ναι. Όλοι αυτοί μου κάνουν τους Αμερικάνους.
0: Αμερικάνους.
1: Εδώ μιλάμε ελληνικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που η κάθε λέξη έχει 10 έννοιες.
0: Σωστά.
1: Η αγγλική έχει μία.
0: Ναι.
1: Απλά τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, να μας πούν οι κύριοι ή το φτιάχνουν ή όχι, ρε, στα ίσια. Δεν θέλω μήνες και εβδομάδες.
0: Εδώ κάθε που βγαίνει ο Δήμαρχος, πάμε και ένα μήνα μετά.
1: Ή το φτιάχνουμε ή όχι. Ναι. Ή περιμένουμε να πέσει η ομάδα για να το φτιάξουμε.
0: Καλά, μετά άμα πέσει η ομάδα δεν χρειάζεται να το φτιάξουμε.
1: Θέλω να σου πω.
0: Μετά θα γλιτώσουμε, λοιπόν, και τον Βραχνά το οικονομικό κομμάτι. Τέλος.
1: Γιατί θα πήγαινε στην Εύση που είπες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και τι ματζούνια ετοιμάζονται. Και θα είναι χοντρά, θα είναι του Κοθρή, θυμάσαι, αν τον ετοιμάζει.
0: Ναι.
1: Του Κοθρή, που έφτιανε μήλα και τσούβανε, ναι, μέντα,
0: ναι,
1: πάλι.
0: Ναι, μέντα, τι ωραίο πράγμα.
1: πολύ ματζούνι.
0: Πρόσεξε, ατελείωτα αυτά τα ματζούνια όμως, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τσουτσαπατσούλια. Ήταν και ένας δεύτερος που πούλησε στο τρίτο δημοτικό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να τα αφήσουν οι κύριοι όλα αυτά και να κάνουν αντίδραση καθαρή, καθαρότατη για το γήπεδο.
0: Mm-hmm. Καθαρότατη.
1: Καθαρότατη. Να πούνε, να βάλουν οι ίδιοι ημερομηνία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι ο κύριος.
0: Ναι.
1: Εμείς το θέλουμε αρχές Ιανουαρίου έτοιμο.
0: Ναι.
1: Ας πούμε.
0: Να βάλουμε εμείς την ημερομηνία, ο κόσμος.
1: Έτσι.
0: Και όχι αυτοί που βολεύονται πλέον. Από
1: αυτοί τι βολεύονται. Έργο είναι, σου λέει, καθυστερούμε, άργησε, δεν βρήκαμε ανταλλακτικά, δεν βρήκαμε εκείνο, δεν βρήκαμε σανίδες, δεν βρήκαμε πετά. Έχουν χιλιάδες δικαιολογίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμείς θέλουμε ημερομηνία, κύριε. Τάδε του μήνα.
0: Ναι. Όμως, εδώ πηγαίνουμε από το Σεπτέμβριο στον Οκτώβριο, από τον Οκτώβριο στον Νοέμβριο, από τον Νοέμβριο στον Δεκέμβριο και μετά πάμε και στις γιορτές.
1: Ναι, μα δεν ξέρω εγώ όμως, αν με ρωτήσεις, αν προλάβω το νέο καλοκαίρι, Δημήτρη, γιατί είμαι στο παραπέντε. Έτσι. Και ο καθένας.
0: Ναι, ναι.
1: Τι το νέο καλοκαίρι, δηλαδή, ναι. Για ποιο νέο καλοκαίρι.
0: Δηλαδή αν περάσει και αυτό το διάστημα.
1: Αν περάσει αυτό το δίμηνο, τι γίνεται.
0: Αν περάσει αυτό το δίμηνο και η ομάδα μετά δεν έχει χρήματα καθόλου, γιατί τώρα μιλάμε για οικονομική κατάσταση καταστροφική, έτσι όπως
1: έξερε. Καταστροφική, ναι. Θα έχουμε 4-5 πόντους, οι άλλοι θα έχουν 8-10 και θα κυνηγάμε 14 ομάδες, ναι, 13.
0: Ναι. Και μετά πού θα υπάρχει η ψυχολογία για να μπορέσουμε
1: και
0: να γυρίσουμε.
1: Και ψυχολογία, ναι. Γιατί ο παίχτης προχθές τα είπε μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ο Παστακός.
1: Που,
0: ναι.
1: Εννοείται είναι ξένος στο νησί.
0: Mm-hmm.
1: Και εμείς θέλουμε κάτι για το νησί μας και δεν αντιδρά κανείς.
0: Και αυτό πώς το έχεις τώρα. Πάμε στο κομμάτι της αντίδρασης. Γιατί πιστεύεις δεν υπάρχει μια οργανωμένη αντίδραση απέναντι σε αυτό που έχει συμβεί, που μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Γιατί.
0: Ναι. Για τα ατομικά ματζούνια.
1: Η τελευταία σου κουβέντα που είπες.
0: Mm.
1: Συναισθηματικά,
0: ναι.
1: Πολιτικά,
0: mm-hmm.
1: Φιλικά,
0: ναι.
1: Είναι και φίλοι μες στα
0: βέβαια.
1: Και σου λένε δεν κάνει να κοντραριστώ εγώ, αφού είμαστε κουμπάρι, αφού είμαστε ξαδρέφια.
0: Να λέμε και μια καλημέρα.
1: Δεν ξέρουμε τις συγγένειες, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όλα αυτά
0: μαζί είναι.
1: Παίζουνε το παιχνίδι.
0: Mm.
1: Όλα αυτά παίζουνε το παιχνίδι. Δεν είναι θέμα Στασινόπουλου προσωπικά.
0: Όχι βέβαια. Όχι.
1: Είναι το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο. Είναι η αντιπολίτευση που έχουν φιλίες ο
0: ναι,
1: κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, η αντιπολίτευση να μην κοντράρουμε εμείς. Να είμαστε πιο ήπιοι. Ναι, ρίχνουμε χαρτιά και ζητάμε. Αλλά καμία αντίδραση να βγει ο αντιπολιτευόμενος που έβγαινε και να πει Αυτό, αυτό και αυτό. Δεν θέλει να χαλάσει τα αυγά.
0: Ναι, δεν θέλει να σπάσει τα αυγά, να γίνει ομελέτα. Έχεις δίκιο.
1: Θέλουμε να πέσει ο κορκός όμορφος, δεν θέλουμε ομελέτα.
0: Δεν θέλουμε, θέλουμε να πέσει αλλιώς το πράγμα.
1: Ναι, γιατί η ομελέτα μπερδεύει, άσπρα, η κίτρινα.
0: Έχεις δίκιο, η ομελέτα.
1: Να πέσει ο κορκάκος, να ρίξουμε το πιπεράκι μας, το αλατάκι μας, να φάμε αυγό. Όχι, να φάμε τουρλού, τουρλού.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, Άγιε. Έχεις δίκιο.
1: Αυτά είναι, Δημήτρη.
0: Έχεις δίκιο, φίλε μου.
1: Λοιπόν, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο.
0: Ηρέμησε
1: με το γήπεδο, με κάνεις κακίες κι εσύ.
0: Εγώ.
1: Γιατί έχεις φιλίες, έχεις συγγενείς, έχεις ξαδρέφια, έχεις.
0: Ναι, κόσμο από πίσω. Ναι.
1: Έχεις κόσμο, έλα. Είμαστε εδώ, πάω, ο ένας ξέρει τον άλλον.
0: Λοιπόν, Άγιε, σε ευχαριστώ.
1: Έλα, γεια σου.
0: Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Για χαρά. Ηρέμησε, λέει. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, πάμε. Ωραία τα λέει ο Σπύρος. Αυτή είναι η αλήθεια, η πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο θέμα. Πάμε εψάκινθου. Εδώ σας έχω αρκετά θεματάκια και αρκετά tips. Λοιπόν, από τότε που βγήκε η απόφαση του πρωτοδικείου Ζακυνθού, η προσωρινή απόφαση, δεν είναι απόφαση την οποία έχει λάβει εξ ολοκλήρου το πρωτοδικείο, είναι μια προσωρινή απόφαση, δεν είναι μια τελική απόφαση, αλλά με προσωρινή απόφαση έχει οριστεί προσωρινή διοίκηση στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Μετά την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την διαπιστωτική πράξη από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και μετά την καταγγελία που έκανε ο κύριος Χαράλαμπος Ραυτόπουλος.

0: Αφού έγινε όλη αυτή η ιστορία με την απόφαση του πρωτοδικείου, στις 2 Σεπτεμβρίου έγινε αυτό. Το πρωτοδικείο στις 2 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πριν από 15 ημέρες, έβγαλε μια απόφαση που όρισε προσωρινή διοικούσα επιτροπή 7 μελή, διότι τα άλλα 3 μέλη παραιτήθηκαν. Τώρα καλός ή κακός, τα έχουμε συζητήσει εδώ πέρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Άλλοι λένε ότι εξαπατήθηκαν, άλλοι λένε έτσι. Οκ, συνέβη αυτό. Παραιτήθηκαν τα 3 μέλη. Έχουμε 7 μέλη λοιπόν διοίκηση. Το πρωτοδικείο όρισε αυτή την διοίκηση στις 2 του μηνός. Μετά από 4 ημέρες συνεδρίασε η συγκεκριμένη διοίκηση των 7 μελών, όπου εξέλεξε ένα προεδρείο, δηλαδή την κυρία Ροδούλα Σπινθάκη στην προεδρία της προσωρινής διοικούσας επιτροπής, την κυρία Αναστασία Κορφιάτη στη θέση της γραμματέως, της γραμματείας, και τον Ντένι τον Κόκλα σαν αντιπρόεδρο. Έγινε ψηφοφορία, τα γνωρίζετε, τα έχουμε πει πολλές φορές πως έγινε όλη αυτή η ιστορία, και τα παρασκήνια τα έχουμε πει. Αυτό έγινε στις 6 Σεπτεμβρίου. Από εκείνη την ημέρα έχουν περάσει 11 ολόκληρες ημέρες και στον ορίζοντα δεν διαφαίνεται κάτι ακόμη, και υπάρχει και μια εύλογη απορία των σωματείων τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς γίνεται, πού βαδίζουμε και όλα αυτά. Διότι η αλήθεια είναι ότι καλώς υπάρχει αυτή η απορία των σωματείων, διότι οδεύουμε προς το φθινόπωρο και σιγά σιγά πρέπει να πάμε σε μια άλλη διαδικασία αγωνιστικού κομματιού των ομάδων στο τοπικό ποδόσφαιρο. Η πληροφόρηση την οποία έχω είναι ότι έχει συνταχθεί από την γραμματεία το συγκεκριμένο έγγραφο που πρέπει να πάει στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που να ζητάει ουσιαστικά τη λίστα με τα σωματεία, δηλαδή ουσιαστικά το διαβιβαστικό, τη λίστα με τα σωματεία που έχουν, που μπορούν να συμμετέχουν στην, σε μια Γενική Συνέλευση. Μέχρι στιγμής η πρόεδρος της Διοικούς Επιτροπής, η κυρία Ροδούλα Σπινθάκη, δεν βρίσκεται στη Ζάκυνθο, οπότε πρέπει να επιστρέψει να υπογράψει το σχετικό έγγραφο, να σταλεί στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, που να ζητάει τακτική Γενική Συνέλευση με θέμα τις εκλογές στην ΕΠΣ Ζακύνθου. Δηλαδή να ζητάει από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τη λίστα των σωματείων εκείνων που μπορούν να συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία.
1: Όσο σε βλέπω τόσο σε ξεχνώ, αν κάτι σε πειρά...
0: Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει και πρέπει άμεσα αυτό να συμβεί, έτσι ώστε να δρομολογηθούν οι απαράτητες εξελίξεις για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι ο σκοπός αυτής της προσωρινής διοικούσας επιτροπής είναι συγκεκριμένος. Δηλαδή έχει ένα στόχο, έχει ένα ρόλο να φέρει εις πέρας όλη αυτή τη διαδικασία και να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Πρέπει να πάμε, για να κατανοήσουμε λίγο τα πράγματα, πρέπει να πάμε στο καταστατικό της ίδιας της Ένωσης, να δούμε τι λέει όσον αφορά την έκτακτη Γενική Συνέλευση, γιατί μιλάμε για έκτακτη Γενική Συνέλευση, η τακτική έγινε. Το Διοικητικό λοιπόν Συμβούλιο της Ένωσης δύναται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εάν κριθεί αυτό απαραίτητο. Απαραίτητο βέβαια κρίνεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση εφόσον υποβληθεί γραπτό αίτημα από τα 3/5 των σωματείων μελών. Το αίτημα πρέπει να καθορίζει και τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την υποβολή του αιτήματος, συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση το αργότερο εντός 20 ημερών, παιδιά. Εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συγκαλέσει μια έκτακτη Γενική Συνέλευση, παρότι έχει ζητηθεί νομίμως από τα 3 πέμπτα των σωματείων μελών, τα μέλη αυτά μπορούν να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση μόνα τους και ως τελευταίο μέτρο να ζητήσουν τη συνδρομή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Η πρόσκληση για την έκταση Γενική Συνέλευση πρέπει να αποσταλεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για την σύγκλησή της. Οποιαδήποτε σχετικά έγγραφα θα πρέπει να αποστέλλονται στα μέλη τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την έκτακτη Γενική Συνέλευση. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Για να καταλάβετε λοιπόν, υπάρχει μια διοικούσα επιτροπή στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει στείλει το διαβιβαστικό στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με θέμα την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Σωματείων Μελών που πρέπει να αποφασίσουν για την ημερομηνία την εκλογική. Αυτός είναι και ο σκοπός. Δεν έχει σταλεί αυτό το αίτημα ακόμη. Περιμένουμε την πρόεδρο της δικού σας να υπογράψει το σχετικό αίτημα. Αν το κάνει αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό το αίτημα και το στείλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η Γενική Συνέλευση θα πρέπει να οριστεί μέσα σε αυτό το διάστημα των 20 ημερών. Οπότε είμαστε τώρα στις 17 του μηνός, πάμε άλλες 20 ημέρες, στα μέσα δηλαδή του Οκτωβρίου, η οποία Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί, η οποία Γενική Συνέλευση όταν θα συγκληθεί θα αποφασίσει πότε θα γίνουν εκλογές. Αν όμως το συγκεκριμένο αίτημα δεν το κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣΑ Κίνθου, αυτό που έχει το προσωρινό, αλλά το κάνουν τα ίδια τα σωματεία με υπογραφές από τα 3 πέμπτα των μελών, αυτόματα οι 20 μέρες γίνονται 10. Γιατί πάει με τη μορφή του κατεπήγοντος. Εγώ τα λέω αυτά βάσει του καταστατικού της Ένωσης. Αν πάμε λοιπόν με την περπατημένη, με αυτό που έχουμε μάθει τώρα και πώς κάνουμε την όλη διαδικασία, σίγουρα θα φάμε όλο το Σεπτέμβριο και θα φάμε και όλο τον Οκτώβριο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι μέχρι τον Οκτώβριο η ΕΠΣΑ Κίνθου δεν μπορεί να διοικηθεί όπως πρέπει από ένα νόμιμο διοικητικό συμβούλιο που μπορεί να βγει μέσα από μια εκλογική διαδικασία. Τώρα, γιατί έχουν περάσει τόσες ημέρες από την 6η Σεπτεμβρίου χωρίς ουσιαστικά να έχουμε στείλει το σχετικό έγγραφο? Αυτό βέβαια μπορεί να το απαντήσει μόνο η διοικούσα επιτροπή. Βέβαια έχουν περάσει 10 μέρες, έχουμε κάνει 10 μέρες χωρίς να έχουμε κάνει το αυτονόητο, να έχουμε στείλει το συγκεκριμένο έγγραφο που να ζητάμε από την Γενική Γραμματεία τα σωματεία τα οποία μπορούν να παρίσταται στην Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή καθορίζει την ημερησία διάταξη. Στην περίπτωση που συγκαλείται μετά από αίτημα των Σωματείων Μελών, η ημερησία διάταξη συμπεριλαμβάνει τα θέματα που ετέθησαν από αυτά τα μέλη. Δηλαδή, εδώ τι λέμε? Λέμε το εξής, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης δεν έχει αποσταλεί, δεν έχει στείλει ακόμη το αίτημα για Γενική Συνέλευση, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το αίτημα όμως μπορούν να το κάνουν, να το αποστείλουν τα ίδια τα μέλη της Ένωσης μας, τα 3 πέμπτα των Σωματείων Μελών. Μπορούν να κάνουν ένα αίτημα, να υπογράψουν και να το στείλουν αυτό με τη μορφή του κατεπήγοντος, έτσι ώστε να γλιτώσουμε, θα έλεγα, τις 10 μέρες, να πάμε από τις 20 στις 10 μέρες, γιατί εδώ ο χρόνος πιέζει ασφιχτικά την όλη κατάσταση. Αυτό βέβαια θα πρέπει να το κοιτάξει και η νομική, θα έλεγα, υπηρεσία της ΕΠΟ. Εγώ απλά τα λέω εδώ πέρα, έχω μπροστά μου όλα αυτά τα οποία τα έχω διαβάσει σήμερα και έχω βγάλει έτσι τα δικά μου συμπεράσματα. Και όλα αυτά τα λέμε διότι υπάρχουν δύο ακόμη σημαντικές εκκρεμότητες στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Υπάρχει η εκκρεμότητα της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που πάρθηκε, της ιστορικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που έλεγε ότι μέχρι τις 30/9/2026, δηλαδή 30 Σεπτεμβρίου, αν δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από τη Δημοτική Αρχή στα γήπεδα που θα παίξουν ποδόσφαιρο, αλλά και οι ενέργειες που αφορούν το γήπεδο στο Γαϊτάνι, τα σωματεία έχουν αποφασίσει να μην κατέβουν να αγωνιστούν. Υπάρχει μια γενική συνέλευση, υπάρχει μια απόφαση γενικής συνέλευσης. Γιατί το όλο αυτό? Γιατί δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Δηλαδή τώρα ξαφνικά μια προσωρινή διοίκηση ή οποιαδήποτε διοίκηση να μην πράξει αυτό ουσιαστικά που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση, γιατί η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο ενός σωματείου μιας αθλητικής ένωσης, μιας αθλητικής ομοσπονδίας. Άρα λοιπόν, για να υπάρξει άρση της συγκεκριμένης απόφασης, πρέπει να συγκληθεί πάλι η Γενική Συνέλευση, έτσι ώστε να η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει ότι εμείς άρουμε τη συγκεκριμένη απόφαση που έχουμε εκδώσει και έχουμε αποφασίσει για 31 και την πάμε ένα μήνα αργότερα. Όμως πώς μπορεί να γίνει αυτό όταν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση, υπάρχει μια προσωρινή διοίκηση που έχει μοναδικό σκοπό και στόχο να προκηρύξει εκλογές? Είναι πολλά τα ζητούμενα, παιδιά. Μαύρο υπάρχει παντού. Επίσης, ένα άλλο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, για το οποίο δεν το έχουμε αναδείξει, αλλά θα αναδειχθεί από μόνο του αυτό, είναι η καταγγελία που έχει κάνει ο κύριος Ραυτόπουλος για άρση της αθλητικής αναγνώρισης της ΕΠΖΑ Κίνθου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

0: Λοιπόν, βάζω μια οτελία σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι σοβαρά αυτά που κουβεντιάζουμε αυτή τη στιγμή. Πάμε στην αλλιά τη τηλεφωνική γραμμή που έχουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Βετεράνων Ποδοσφαιριστών του Χαψδάκη, το Μάκη τον Πιλαρίνο, το φίλο μα. Γεια σου, Μάκη μου. Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Κάνουμε καλά όλα.
0: Καλά είμαστε, μια χαρά.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Δεν είχα αρκετό χρόνο για να ακούσω την εκπομπή, αλλά άκουσα λίγο το Σπύρο τον Δρόσο. Το φίλο μα, τον Άγριο, ήταν πάρα πολύ αποκαλυπτικό και σωστό. Καλύπτει όλο το φάσμα που γίνεται αυτή τη στιγμή με το γήπεδο.
0: Ναι, ναι.
1: Ήθελα να κάνουμε παρέμβαση και να πω ότι αφού λοιπόν από, ότι, από τα λεγόμενα του Δημάρχου θα είμαστε μετά τις γιορτές το γήπεδο έτοιμο, να λάβει λοιπόν ο Δήμος με τη σύμφωνη γνώμη της αντιπολίτευσης να γίνει ανοιχτή ψηφοφορία, να πληρώσει τα έτσι θα πούνε 130-150 χιλιάς που μέχρι τα Χριστούγεννα. Η ομάδα δεν αντέχει άλλο ή πρέπει να παρατήσει το μάρο, η ανθρώπινη ομάδα,
0: ναι.
1: να μην χάσει τα σπίτια τους. Και καταλαβαίνεις ότι θα είναι ένα μεγάλο πλήγμα για το ποδόσφαιρο, για το ζακινό ποδόσφαιρο και για τα πτάνησα. Εκπροσωπούμε τα πτάνησα σε β' εθνική κατηγορία.
0: Σωστό, σωστό.
1: Έτσι είναι. Άρα λοιπόν θα είναι μεγάλο πλήγμα. Να αναλάβει λοιπόν ο Δήμαρχος να κάνει ένα δημοτικό συμβούλιο και να προτείνει λοιπόν ότι το κόστος της επιβάρησης που αυτή τη ομάδα δέχεται. Πήγαμε προχθές στην Καβάλα, είχαμε 12.500 έρθοδα. Αλλά τόσο είχαμε στην Καβάλα.
0: Ναι.
1: Είναι ντροπή λοιπόν. Αυτό το πράγμα είναι απίστευτο. Δεν μπορεί, η μοραγία μεγάλη. Τώρα πάμε σαν γηπεδούχοι να παίξουμε στη Ηλιούπολη.
0: Σωστά, σωστά.
1: Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έτσι.
0: Είναι πολλά τα θέματα.
1: Άρα λοιπόν, πολύ με ισόφρονο λογική και χωρίς να κάνουμε ηρωνίες, χωρίς παρενέργεια, χωρίς να κατηγοράμε, να αναλάβει η Δημοτική Αρχή ο Δήμαρχος, να προτείνει λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να γίνει μια ανοιχτή ψηφοφορία και να θέλουμε και όποιος σε πει όχι να μας πει όχι. Ναι. Να σου πει όποιος δεν θέλει να πάει μπροστά ή Ζάγκηδος. Να πάει αθλητισμός. Αθλητισμός δεν είναι μόνο τα πολιτιστικά, είναι και αθλητισμός στη χειρονομία Ζαγκηδού.
0: Σωστά, σωστά.
1: Έτσι, καταρχήν τα γήπεδα όλα είναι σε αυτή η κατάσταση, όλα τα γήπεδα. Όλα τα γήπεδα. Είναι αδιανόητο λοιπόν να έχουμε στο πέμπτο τουριστικό νησί στην Ελλάδα και να έχουμε αυτή την εικόνα. Να περνάνε οι ξένοι από το δημοτικό στάδιο Ζαγκηδού και να βλέπουν καθάσια και να βλέπουν κλπ. Κλπ.
0: Έχεις λοιπόν, δίκιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δίκιο, φίλε Μάκη,
1: εγώ θέλω, παρακαλώ πάρα πολύ, αυτό να το μεταβιβάσουμε. Θέλουμε να δώσει, να αναλάβει ο Δήμος τα έξοδα. Τα έξοδα, όχι δεν ξέρουμε να μας κάνει η ρουσφέτη. Τα έξοδα της ομάδας αυτό δεν μπορεί η ομάδα αυτή τη στιγμή να παίζει το γήπεδο της και ξεγητεύεται το κόστος. Έχει κάνει μεταγραφές πάρα πολύ δυνατές. Η ομάδα θα προσωπηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο. Και πιστεύω ότι θα μείνουμε κατηγορία, να είπω κάτι παραπάνω. Εφόσον λοιπόν ανταποκριθεί και ο Δήμος στις οικονομικές απαιτήσεις της ομάδος. Υποχρεώσεις μάλλον.
0: Μπορεί να μείνουμε στην κατηγορία αρκεί να μετά παρατήσει η διοίκηση, έτσι.
1: Δημήτρη, οπότε επίσης όλοι με τη διοίκηση, όλοι και ξέρεις όλοι τα παιδιά, εγώ σε αυτούς πήγα εγώ και άλλα με την ομάδα και έχω ένα χρέος παραπάνω, τα παιδιά έχουν φτάσει σε απρεπτική κατάσταση. Δεν μπορεί να πουλήσει να βάζει άλλες 100-150 χιλιάδες, δεν γίνεται, δεν είναι ποδοσάκηδες, ούτε γουλαντρίδες που κάνουν το χέρι τους. Τους περισσεύανε τώρα. Καλός ο γουλαντής πρόεδρος του περισσεύανε τα λεφτά όπως Δημήτρη. Εδώ δεν περισσεύουν τα παιδιά. Οι χειρηματίες είναι, δουλεύουν νύχτα μέρα. Αφήνουν τα παιδιά τους με άλλες υποχρεώσεις και βάζουν τα λεφτά στην ομάδα.
0: Ας το κοιτάξουν αυτό το πράγμα ο Δήμος.
1: Σε παρακαλέσω γιατί έχεις μια εκπομπή η οποία είναι πανελλήνια για να μην πω σε όλο τον κόσμο. Να ακουστούν, να αποκλειστούν λοιπόν οι δημοτικοί σύμβουλοι και όποιοι δεν θέλουν να ψηφίσουν, όχι δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Μη στέλνουμε λοιπόν να αναλάβουν τα έξοδα. Θα πήρε κάπου 130 με 150 χιλιάδες μέχρι τις αρχές του χρόνου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εφόσον προηγεί το γήπεδο. Αυτό λοιπόν δεν είναι ούτε ρουσφέτη ούτε οικονομική ενίσχυση.
0: Σωστά.
1: Να αναλάβουν μια τεράστια υποχρέωση για να μην διαλυθεί η ομάδα. Για την κανένα λόγο.
0: Υποχρέωση, καλά το λες αυτό. Υποχρέωση είναι, σωστά.
1: Εντάξει, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο για την ένωση προσωπικών σπαθίων Ζαγκηδού. Όπως τα είπες ακριβώς όπως τα λες είναι. Ένα βλέπω ένα τούνελ χωρίς φως.
0: Ναι, ναι, ακριβώς Μάκη. Μαύρο, μαύρο.
1: Έτσι είναι Δημήτρη μου.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ένα τούνελ χωρίς φως βλέπω. Και μακάρι και αυτό είναι εις βάρος του τοπικού ποδοσφαίρου. Ας αναλογιστούν όλες τις ευθύνες τους. Τέλος πάντων, δεν έχω περισσότερο. Την Κυριακή πάμε, το Σάββατο παίζουμε στη Ηλιούπολη. Με μια ομάδα η οποία την είχαμε παίξει πριν 53 χρόνια. Και ευελπιστούμε και φιλοδοξούμε να πάρουμε μεγάλη νίκη.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν. Αυτά από τον Μάκη τον Πελαρινό. Λοιπόν, μένουμε στο κομμάτι της Ψακίνθου, μαύρο έτσι. Έλεγα προηγουμένως ότι εκτός από το θέμα της Γενικής Συνέλευσης που έχει πάρθει και δεν μπορεί να πάει πίσω. Δηλαδή, έχει σταλεί και ένα μήνυμα στην Δημοτική Αρχή. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι αυτό έπραξε η Γενική Συνέλευση, αυτό αποφάσισε και μετά να το πάρουμε πίσω. Δεν μπορεί να το πάρει κανένας πίσω. Η μόνη που μπορεί να το πάρει πίσω είναι η ίδια, είναι το ίδιο το σώμα της Γενικής Συνέλευσης. Δηλαδή, τα ίδια τα σωματεία να ψηφίσουν ότι αυτό που είπαμε δεν θα ισχύσει. Αλλά πώς θα γίνει αυτό και πότε θα γίνει όλο αυτό. Υπάρχει λοιπόν ένα χρονοδιάγραμμα που λέει ότι μέχρι 39, αν δεν γίνουν απαραίτητες ενέργειες στα γήπεδα, που δεν θα γίνουν, έτσι δεν θα κατέβουμε να αγωνιστούμε. Για να δούμε λοιπόν. Αφορά και το ενωσιακό γήπεδο, δεν είναι μόνο για τα, για τα άλλα γήπεδα, είναι και για το ενωσιακό. Και το άλλο κομμάτι έχει να κάνει, έτσι, υπάρχει ένα αίτημα στη Γενική Γραμματεία για άρση της αθλητικής αναγνώρισης της ΕΠΖΑ Κίνθου. Αυτό συνεπάγεται καταστροφή για το ποδόσφαιρο, το Ζακυνθινό. Υπάρχει σχετικό δημοσίευμα, την άρση της αθλητικής αναγνώρισης της ΕΠΖΑ Κίνθου μέχρι να επανέλθει σε νόμιμη λειτουργία μέσω εκλογής νέας νόμιμης διοίκησης, ζητεί από τη Γενική Γραμματεία ο κύριος Ρέλαπος Λαυτόπουλος, η καταγγελία το οποίο οδήγησε στην έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω μη νόμιμη συμμετοχή δύο σωματείων στις τελευταίες εκλογές, όχι στις τελευταίες εκλογές, σε μία Γενική Συνέλευση, δεν ήταν εκλογές.

έχει να κάνει φυσικά με την, με την έκπτωτη διοίκηση, διότι η καταγγελία συγκεκριμένη λέει ότι αντί να προχωρήσουν σε νόμιμες ενέργειες, η ΕΠΣ Ζακύνθου συνέχισε να λειτουργεί με την έκπτωτη διοίκηση, συνεδριάζοντας με τα 6 έκπτωτα μέλη, εκδίδοντας μάλιστα επίσημη ανακοίνωση μέσα με την οποία λέει μου επιτίθεται και με στοχοποιούν ως δίθε καταστροφή του Ζακύνθου ποδοσφαίρου. Επιπλέον έχουν επιτρέψει να ανεβάζουν και στη σελίδα της Ένωσης, στο Facebook, αναρτήσεις. Και έχει προβεί σε αυτή την καταγγελία για άρση της αλληλικής αναγνώρισης της ΕΠΣ Ζακύνθου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι αν πάμε σε αυτή τη διαδικασία και συνεχίσει να υφίσταται αυτή η καταγγελία και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού άρει την ειδική αθλητική αναγνώριση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, τότε σταματάνε όλα, έτσι. Το συζητάμε αυτό. Δεν γίνεται τίποτα. Και φυσικά πάνω απ' όλα σταματάνε τα πάντα που αφορούν και τις ομάδες που μας εκπροσωπούν στις εθνικές κατηγορίες. Δηλαδή, τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε στην τρίτη εθνική κατηγορία και φυσικά και την γενική ομάδα της Δόξης Πηγαδακίων στην Β' Εθνική Γυναικών. Δεν είναι μια απλή έτσι, ιστορία που θα την περάσουμε ντοκού, γιατί και την προηγούμενη πήγαμε να την περάσουμε ότι δεν τρέχει τίποτα, να αποφτάσαμε στα σημεία τον καιρό μας να έχουμε για πρώτη φορά έκπτωση ενός διοικητικού συμβουλίου. Η καταγγελία συγκεκριμένη λέει ότι παραβιάζει την διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και ούτω καθεξής. Αν λοιπόν εδώ η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού άρει την ειδική αθλητική αναγνώριση, τότε η ΕΠΣ Ζακύνθου σταματάει, βάζει λουκέτο και γεια σας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στο Ζακυνθινό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχουμε μια μαυρίλα στο Ζακυνθινό ποδόσφαιρο, υπάρχει μια χαόδης κατάσταση αυτή τη στιγμή, με πάρα πολλές εκκρεμότητες σε εξέλιξη, και έρχεται λοιπόν και αυτό το κομμάτι να δημιουργήσει περαιτέρω πρόβλημα στη λειτουργία του Ζακυνθινού ποδόσφαιρου. Εγώ μέχρι στιγμής δεν μπορώ να δω τίποτα μπροστά μου, βλέπω μόνο ένα μαύρο πέπλο. Δεν είναι μυστηρίο, είναι ένα μαύρο πέπλο. Δεν μπορούμε να δούμε πέραν από το μαύρο πέπλο τίποτα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν είναι πάρα πολλές. Να στείλουμε το χαρτί στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, να μας απαντήσει ποια είναι τα νόμιμα σωματεία που μπορούν να συμμετέχουν σε μια έκτακτη Γενική Συνέλευση, να πάρουμε το πράσινο φως. Να περάσει το χρονικό όριο που ορίζει ο νόμος, να συγκαλέσουμε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία η Γενική Συνέλευση θα αποφασίσει πότε θα γίνουν εκλογές μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο, χρονικό πλαίσιο που ορίζει πάλι η νομοθεσία, με το θέμα της Γενική Συνέλευση απόφασης να μην συμμετέχουμε, να μην συμμετέχουν οι ομάδες να φτιαχτούν τα γήπεδα, και με αυτό το θέμα της άρσης της αθλητικής αναγνώρισης. Καταλαβαίνετε λοιπόν που οδηγούμεθα σαν Ζακυνθινό ποδόσφαιρο. Από τη μία λοιπόν έχουμε τη Ζάκυνθο, η οποία μας εκπροσωπεί στην Β' Εθνική Κατηγορία, δεν έχει γήπεδο αυτή τη στιγμή και θεωρείται μια ταλαιπωρημένη ομάδα από το σύνολο τέλος πάντων της Super League 2, όχι αγωνιστικά ούτε διοικητικά. Έχουμε τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε που δεν έχει γήπεδο, γιατί το Μαχαιράδο δεν μπορεί να πάρει η αδειοδότηση και τώρα στριμώχνεται στο δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιακών. Έχουμε την απαξίωση των γηπέδων, δεν γίνεται τίποτα, δεν έχει γίνει τίποτα στα γήπεδα. Έχουμε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ότι μέχρι 39 αν δεν γίνει τίποτα σταματάμε τα πάντα. Έχουμε την κολλησιεργία της προσωρινής διοίκησης δικού της Επιτροπής της Επιζακίδου να στείλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το συγκεκριμένο έγγραφο για να δρομολογηθούν οι εξελίξεις. Έχουμε το θέμα της καταγγελίας, της νέας καταγγελίας για άρση αθλητικής αναγνώρισης. Και είμαστε έτσι στα μέσα του Σεπτέμβρη, μέσα σε έναν ωκεανό θα έλεγα. Ξέρω ότι σας μαύρισα την ψυχή, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Από πού να πιαστούμε? Από πού να πιαστούμε?
Ας αφήσουμε λοιπόν όλοι μας τα ατομικά ματζούνια. Ας τα αφήσουμε στην άκρη. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει εγρήγορση, συσπήρωση όλου του αθλητικού κόσμου, όλου του ποδοσφαιρικού κόσμου του νησιού. Γιατί αν δεν πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας και αφήσουμε την κατάσταση σε άλλους, πολύ φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε σε πάρα πολύ μαύρες μέρες. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα είπαμε, τα είπα όλα. Πώς λέει το τραγούδι, τα είπα όλα, στα είπα όλα.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε σε αυτήν την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Μια, θα έλεγα, εκπομπή η οποία είχε ουσία, είχε νόημα, ανέδειξε όλα τα κακό σκήμενα τα οποία συμβαίνουν στον αθλητισμό στη Ζάκυνθο, στις υποδομές, σε όλα αυτά, τέλος πάντων, στην απαξίωση της ίδιας τοπικής και κεντρικής εξουσίας, γιατί δεν είναι μόνο τοπική, είναι και η κεντρική εξουσία η οποία απαξίει με το δικό της τρόπο όλη αυτή την ιστορία. Και εμείς είμαστε εδώ δειλοί, θα έλεγα, μοιραίοι. Και τι περιμένουμε? Ένα θαύμα. Ποιο είναι το θαύμα? Δεν υπάρχουν θαύματα στις ημέρες μας, παιδιά.

0: Έχουμε και το τελευταίο τηλέφωνο. Πάμε στο φίλο μας τον Ζάκη τον Πολυχρόνιε. Έλα, παλικάρι μου.
1: Συγγνώμη που σε καθυστερώ.
0: Δεν πειράζει, πες ελεύθερα.
1: Επειδή είχα αναφερθεί για το θέμα του Δήμου,
0: ναι,
1: ότι έπρεπε να γίνει ένα διοικητικό συμβούλιο και με ονομαστική ψηφοφορία να φανεί ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει να βοηθηθεί η ομάδα.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Το είχα πει προχθές.
0: Ναι, το έχεις πει, βέβαια.
1: Ναι. Συμπληρωματικά ο κύριος Πλαρινός.
0: Ο Μάκης, ναι, το είπε.
1: Το είπε και σήμερα. Mm-hmm. Αλλά μου κάνει εντύπωση που εδώ ήταν ένας υπουργός εχθές, ο κύριος Κυρανάκης.
0: Το είπα και εγώ στην αρχή της εκπομπής.
1: Δεν το άκουσα, ναι, γιατί τώρα την άνοιξα.
0: Ναι,
1: την
0: βέβαια.
1: Πήγε κανένας από τους υπεύθυνους του αθλητισμού να του πει ότι συμβαίνει αυτό, αυτό και αυτό.
0: Ενώ πήγαν όλοι οι φορείς, φορείς που ήταν τα προβλήματά τους και καλώς σε κάνανε και πήγανε και τους άκουσε.
1: Ναι.
0: Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι δεν πήγε κάποιος εκεί υπεύθυνος να πει ότι έχω μια λίστα, κύριε Κυρανάκη, εδώ με όλα αυτά που δεν έχουν συμβεί στη Ζάκηδο.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει μια ζακηθινή κοινωνία η οποία δεν έχει ούτε ένα αθλητή, δεν έχει τίποτα. Δεν πήγε κανένας.
1: Εσύ και κάτι άλλο συμπληρωματικά. Επειδή τώρα έχει βουήξει το διαδίκτυο ότι γίνεται μια ανάπλαση στο Αργάσι.
0: Ναι, έχουμε και την ανάπλαση στο Αργάσι.
1: Και οι αργασιώτες εκεί χαίρουν άκρας υγείας και ευτυχίας γι' αυτό. Εγώ δεν με ενδιαφέρει η ανάπλαση του Αργασιού. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει η ανάπλαση του Δημοτικού Σταδίου Ζακύνθου.
0: Ο καθένας με τα ενδιαφέροντά του, έτσι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όταν θα γίνει το Γενάρη το γήπεδο, αυτοί οι οποίοι χαίρουν για το Δήμο, δεν ξέρω και ποιος το κάνει το έργο. Δεν ξέρω και ποιος το κάνει το έργο. Αποκλείεται να είναι έργο του Δήμου.
0: Όχι, δεν είναι έργο του Δήμου.
1: Λοιπόν, επειδή βγαίνουν και βγάλουν φωτογραφίες κάποιοι οποίοι δεν συμμετέχουν στο έργο και του λένε μπράβο Δήμαρχε.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι. Το διαδίκτυο αυτό έχει τώρα, έτσι.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Μπράβο.
1: Και δεν γνωρίζει ο καθένας από πού προέρχονται τα χρήματα που θα φτιαχτεί η ανάπλαση, που καλό είναι να γίνεται ανάπλαση, αλλά μην παίρνει συγκεκριμένο ένα μέρος επειδή θες να δώσεις μεγαλύτερη όθηση στον τουρισμό, γιατί δεν μπορώ να βάλω τη Χρυσούπολη με τα ίδια έσοδα που έχει η Χρυσούπολη με τα ίδια έσοδα που έχει το νησί της Ζακύνθου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Και η μία πόλη έχει δύο γήπεδα ταυτόχρονα και η άλλη δεν έχει τίποτα.
0: Έχει μηδέν, λοιπόν, μηδέν, μηδέν.
1: Λοιπόν, από τώρα, εγώ καλώ αυτούς οι οποίοι θα πάνε σήμερα αύριο στην ανάπλαση του Αργασίου, όταν θα κάνει ο Δήμαρχος το Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου, τους παρακαλώ να έρθουν στα Εγγένεια να βγάλουμε όλοι μαζί φωτογραφίες.
0: Μ' αρέσει να κόψουμε την κορδέλα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Στα Εγγένεια. Ωραία ακούγεται. Αχ. Δίχαν τα έρμα και ψοφούσανε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που μείνατε σε αυτή την ώρα. Είπαμε πολλά πράγματα, αναδείξαμε πολλά πράγματα που αφορούν τα θέματα τα δικά μας εδώ. Είπαμε μαύρη μαυρίλα, μαύρο, μαύρο παιδιά, μαύρο. Δεν έχει ξανατύχει να υπάρχει τόσο μεγάλη ευθυγράμμιση του μαύρου πάνω από αυτό το νησί. Όλα έχουν ευθυγραμμιστεί σε μαύρο. Αλλά είπαμε σήμερα, επειδή είναι εορτή, γιορτάζει η Σοφία, πρέπει να έχουμε σοφία στο μυαλό μας. Η Αγία Σοφία σήμερα και οι τρεις κόρες. Η αγάπη, η ελπίδα

Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν, έτσι, πάνω απ' όλα αυτό, την ελπίδα ότι κάτι θα γίνει. Λέτε, πότε, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί να γίνει πολύ αργότερα, γιατί ο χρόνος είναι σχετικός, έτσι. Άλλοι τον χρόνο τον προσδιορίζουν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, όπως παραδείγματος χάρη οι φύλαθλοι της Ζακύνθου που ζητάνε δικαίως την έδρα της ομάδας να είναι έτοιμη και δεν είναι, και άλλοι όπως είναι η Δημοτική Αρχή που τον χρόνο τον ορίζει αλλιώς. Πάμε τον Οκτώβριο, πάμε τον Νοέμβριο, πάμε το Δεκέμβριο, πάμε το Γενάρη. Γι' αυτό λοιπόν ο Αϊνστάιν με την θεωρία της σχετικότητας είχε πει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν και εμείς εδώ εφαρμόζουμε τη θεωρία της σχετικότητας. Διότι θα πει η Δημοτική Αρχή, εγώ παίρνω τη θεωρία της σχετικότητας, άρα λοιπόν ο χρόνος είναι σχετικός, δεν είναι για όλους το ίδιο. Διότι είναι αλλιώς να κάθεσαι 5 λεπτά πάνω σε καρφιά και αλλιώς να κάθεσαι 5 λεπτά πάνω σε πούπουλα. Υπάρχει μια διαφορά τεράστια. Ας αναφωνήσουμε όλοι μαζί, ζήτω το έθνος. Να σας ευχαριστήσω παιδιά που μείνατε σε αυτή την ώρα. Ευχαριστώ Μάγκο, Παραλία Τσιλεβίη, Τάκης Γκλαβάς, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα, Καθρέπτες, Γιάλινα Κάγκελα, Πιζαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, Φουρουστουκόους, Θοδρούς Γεννήσης, Δραγώνας, Καφέ Κάπου, Μουτσά Μαρτινέγκο 6 και στα Τουρέικα, Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ, Συγκάμπαρα, Άγγελος Ζάργος στον Πλάνο, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Άγγελος Ζάργος 117, Κάτω Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρομο 83, Πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέση, Δρόμος Αεροδρομίου, Ανδρέας Παπαδρέου και Αναστάσιος, Διανόμη Τροφίμων και Εμπορευμάτων στα Καμπασέικα, στο Μουζάκι, Ακαδημία Αυζάκυνθος, Υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός, Τεχνικός Διευθυντής Σπύρος Φιωρεντίνος, Οικολογική Γεωργική Βάρζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας στο Σαρακινάδο, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Αργάσι, Γκίσμο στον Αγγερικό Web, εφαρμογές ψηφιακές διαφημίσεις Γιώργος Καπνίσης, Πολυκατάστημα Κάπαρέλη στα Τουρέικα, Στρωματοποιές Δακίτου στο Κάτω Γιαρακαριό, Εμπορική και Κλαβάς Διονύσης Πάκαλης Μάριος στην Αγριλιά, Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο στο Πιστεντή Κιτρίου, Βένους Beach Bar στο Σιλβίε, Χάσα από Ταβέρνα Δασκαλάκης Άγγελος Ζάρου 50, Καλίνικο, Παραγωγή Καρασιούς του Καλυπάδο Στάκης Βούλτσος, Κρεοπολείο Πύλικα Καλούβε 73, Πίσω Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, στην Οδοκάλβο 110 και Ταμπονέρα Γωνία, και τέλος Ταβέρνα Διαχρονικό στο Σκουλικάδο Κώστας Πλέσας.

Λοιπόν, επειδή είναι σήμερα της Αγίας Σοφίας, να σε ευχηθώ έτσι χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην σύζυγό μου τη Σοφία, τη γυναίκα, στο κορίτσι το καλό, στο σοφάκι μου. Να δώσω έτσι τα φιλιά μου σε όλους τις εορτάζοντες, σε όλες τις εορτάζουσες και σε αυτούς που γιορτάζουν. Και πάνω απ' όλα, πίστη, ελπίδα και αγάπη, παιδιά. Μην το ξεχνάτε ποτέ αυτό. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα. Και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο Νέρον, ο Νέρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Για Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπροστά Eyesight καμιά. Μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρον, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πού σε, να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση.

0: Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: 4 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
3: Τώρα!

0: 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφεια και στο ύψος του Περιστερίου. Επίσης, στην έξοδο της Αττικής Οδού Γελαμίας, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ανατμήματα στην Κηφισία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατουμένους. Κατά την έρευνα που ξεκινά άμεσα με εντολή του επικεφαλής της αρχής, Χαράλα Μποβουρλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1500 στις 650 ημέρες. Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές εκθέσεις για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός άσκησε κριτική στη στάση της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας πως η επίθεση προς την κυβέρνηση συμπαρασύρει εμέσως και τη δικαιοσύνη. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλευσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημητρία Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του Δημητρία Αβραμόπουλου, το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Καταργκέιτ. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες σε χωριό των Χανίων, όπου δύο παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών φέρονται να έμειναν κλειδωμένα μέσα σε σχολικό λεωφορείο για 5 ώρες, χωρίς να γίνουν αντιληπτά από τη σύνοδο και τον οδηγό. Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνου, το οποίο είχε παραμείνει σταθμευμένο από το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιήσει αργότερα το μεσημβρινό δρομολόγιο επιστροφής. Παρατείνεται μέχρι τις 16 Νοεμβρίου η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για τη στρατηγική διαχείριση της ευρύτερης περιοχής του Ελαιώνα με παρέμβαση του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Ο διαγωνισμός αφορά έκταση περίπου 5.000 στρεμμάτων και επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα πώς μπορεί ο Ελαιώνας να ενταχθεί ουσιαστικά στη ζωή της Αθήνας χωρίς να χάσει την ιστορική, παραγωγική και κοινωνική του ταυτότητα. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ανάπλαση του Ελαιώνα, το συντονισμό του οποίου έχει αναλάβει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ένας κάτοικος της Ιεμένης σκοτώθηκε και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη Ταΐφε της Σαουδικής Αραβίας σήμερα από συντρίμμια που έπεσαν στο έδαφος μετά την αναχέτηση και καταστροφή ενός ντρόουν το οποίο είχε εκτοξευθεί από τους αντάρτες Χούθη. Στην αθλητική ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Καλαμάτα Λάρισα. Μεταδίδεται από την υβριδική τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, η ΑΕΚ υποδέχεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα τον Πανσεραϊκό. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League. Υποδέχεται στις 8 παρατέταρτο την Hoffenheim. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με την συμμετοχή των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορείτε να τους παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια και η θερμοκρασία έως 28 με 29 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς και στα νησιά έως 27 με 29, στο Ιόνιο τοπικά έως 30. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες θα σημειωθούν το Σάββατο στα δυτικά βόρειο-δυτικά ορεινά, την Κυριακή και τη Δευτέρα κυρίως στα βόρεια-βόρειο-ανατολικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο το Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Θοδωρής Βαμβακάρης και Τάκης Γιαννουτσός.

0: Κώστας Πάνος στον ήχο. Έτσι τώρα θα αρχίσουμε ανάποδα. Πέτρος και... παλαμάκια δεν έχεις, Κώστας Πάνε. Κώστας Κυρκύλης, δημοσιογραφική επιμέλεια. Κωνσταντίνα Βασάμι στη μουσική και Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Πέτρος Κυρκύλης.
0: Πέτρο. Και τι είπα εγώ.
1: Κώστα.
0: Ναι, αφού είναι ο Κώστα Πανό, Κώστα Κυργυλή. Πέτρο Κυργυλή.
1: Ακούω και στο Κώστα.
0: Πέτρο και Παύλο, θα σου ευχηθούμε χρόνια πολλά, Πέτρο Κυργυλή. Το Δερή Παπακάρη, Στάκη Γιαννούτσο, λοιπόν, εδώ πάλι στον Sky, στην πρώτη μα εβδομάδα, Sky 100,3, 11 λεπτά μετά τι 5. Κάναμε μια εισαγωγή στα παιδιά τη αλλαγή, γιατί έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη με αυτά τα παιδιά.
1: Μια εξαγωγή κάναμε. Μια εξαγωγή στο έξω. Μια μέρα σήμερα, μια ωραία μέρα του Σεπτεμβρίου, έτσι με θερμοκρασίες, έτσι ωραίος 28 βαθμούς. Θα έχουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας, μας λένε οι μετεωρολόγοι μας. Γενικώς ο καιρός είναι ακόμα γλυκός. Είναι η συνέχεια του καλοκαιριού, η ουρά του καλοκαιριού ο Σεπτέμβριος, οπότε να μην έχουμε ούτε παράπανα ούτε να διαμαρτυρόμαστε, και μάλιστα λένε για 33 βαθμούς Σαββατοκυριακό, που σημαίνει ότι κόσμος θα πάει για μπάνιο, έτσι δεν είναι?
0: Θα πάει για μπάνιο, ναι.
1: Πάει και με χαμηλότερες θερμοκρασίες.
0: Είναι ακριβώς όπως τον είπες. Ο καιρός είναι γλυκός. Πραγματικά είναι γλυκός καιρός. Ωραία, δροσερά τα πρωινά, δροσερά τα βράδια και γλυκά τα μεσημέρια. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και θα είμαστε κάθε απόγευμα 5 με 6 και εσείς θα είστε στο 210-48-0-170-174. Θα είστε στο skyradio.gr, στο ειδικό πλαίσιο που λέει πέστε την απόψή σου, και θα είστε και στο Viber 698-123-1003 για να τα λέμε, να μας στέλνετε φωτογραφίες, να μας στέλνετε ηχητικά, να μας γράφετε στην άκρη όταν έχετε σταματήσει με χειρόφρονο και κλειστή τη μηχανή στο κινητό.
1: Παρκαρισμένη κανονικά.
0: Παρκαρισμένη.
1: Γιατί μπορεί να υπάρχει ένας τροχονόμος. Τώρα που λέμε για τροχονόμους, είδα αρκετούς στο δρόμο να ρυθμίζουν κυκλοφορία. Υπάρχει ένα σημείο που θα πρέπει να χρειάζεται τροχονόμο. Εκεί στη γωνία Φρατζή και Καλλιρόης. Εκεί πέρα δηλαδή που περνάνε πολύ με κόκκινο και κλείνουν την κάθοδο της Καλλιρόης. Περνάνε δηλαδή από την άνοδο για να κόψουν αριστερά
0: πριν μέσα. Πριν τους βγει το πράσινο. Ναι.
1: Στο μουσείο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε πάμε στο πρώτο θέμα, να δούμε ένα θέμα το οποίο έτσι είναι πολύ συζητημένο και ένα θέμα το οποίο έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολλούς γονείς, η αλήθεια είναι, τα social media, τα κινητά γενικώς στα παιδιά, γιατί έχουμε παρέμβαση από την Κομισιόν.
0: Ναι, ναι, ναι. Ένα θέμα το οποίο τολμώ να πω πριν ξεκινήσουμε, ως άνθρωποι αυτής της ηλικίας εμείς, εγώ και ο Θοδωρής δηλαδή, πέρα από το αν είμαστε γονείς ή όχι, εμείς δίνουμε το παράδειγμα και εμείς οι boomers έχουμε φάει κόλλημα στα social media, οπότε τι να δει και αυτό το καημένο το παιδί όταν βλέπει τους γονείς του, τους καθηγητές του, τους μεγάλους, εν πάση περιπτώσει, να είναι και αυτοί κολλημένοι στο κινητό και οι γονείς να του λένε όχι, άσε το κινητό.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ θέμα ηλικιακό με τους γονείς. Οι γονείς μπορεί να είναι και μικρότερες ηλικίες.
0: Ναι.
1: Ή ακόμα και η παρέα τους να είναι με τα κινητά. Αλλά έτσι έχει ενδιαφέρον η παρέμβαση της Κομισιόν.
0: Για πες τι είπε, λοιπόν. Είπε ότι θα.
1: Προτείνει απαγόρευση.
0: Προτείνει κάτω των 13 ετών, ναι. Σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ursula von der Leyen, για να ξεκαθαρίσει κάπως το τοπίο, για να σταματήσουν πια τα παιδιά κάτω των 13 να περνάνε τόσες ώρες το κινητό τους, το οποίο κινητό δεν είναι μόνο το ότι χαζεύεις και περνάει η ώρα, είναι ότι σταματάς να διαβάζεις, είναι ότι σταματάς να υπολογίζεις, είναι ότι ξεχνάς τα μαθηματικά, είναι ότι ξεχνάς να γράφεις, είναι ότι χίλια δύο πράγματα πέρα από το χαμένο χρόνο και τη διάσπαση προσοχής που δεν μπορεί πια ένας άνθρωπος που τρώει τόσες ώρες στο κινητό και στα social media να συγκεντρωθεί.
1: Η Ευρώπη φαίνεται επιτέλους να παραδέχεται κάτι που για χρόνια κάναμε πως δεν βλέπαμε. Δεν μπορείς να αφήνεις τα παιδιά μόνα και ανυπεράσπιστα απέναντι σε πλατφόρμες που είναι σχεδιασμένες ακριβώς για να εχμαλωτίζουν την προσοχή τους. Γιατί μέχρι τώρα το μήνυμα ήταν κάπως υποκριτικό. Γονείς, προσέξτε τα παιδιά σας, την ώρα που απέναντί τους είναι εταιρείες με στρατιές μηχανικών, ψυχολόγων και αλγορίθμων που ξέρουν ακριβώς πώς να κρατούν ένα ανήλικο κολλημένο στην οθόνη. Εμείς στην Ελλάδα κινούμαστε προς αυστηρότερα ηλικιακά όρια και για παλήθευση ηλικίας. Ο νόμος δηλαδή είναι ένα θέμα που έχει περάσει νομοθετικά και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1η Ιανουαρίου.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Ένα άλλο. Κοίταξε, κακά τα ψέματα. αν θέλουμε να προστατεύσουμε την παιδική ηλικία, μπορούμε να το κάνουμε. Και η εφηβεία δεν είναι μια αγορά για τα social media. Αυτό πρέπει να το δεχτούμε και να, και ως κράτος και ως πολιτεία και ως γονείς και τα λοιπά, ότι είναι ένας κίνδυνος. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να το αφισβητήσει κανείς.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει βγάλει μια ανακοίνωση, ας πούμε, έχει βγάλει ένα πόρισμα. Ποια είναι 4-5 πράγματα που μπορεί και πρέπει να κάνει ένας γονιός. Αν τα ακούσουμε από την αρχή, μην βιαστείτε. Ας μην βιαστούμε όλοι να πούμε, ναι, καλά, σιγά μην του πω έτσι. Κάντο, κάντο έτσι, κάντο με πειθό. Μην κάνεις πίσω, να είσαι συνεπής ως γονιός σε αυτό που λες και σιγά σιγά θα κερδίσεις το έδαφος. Ένα πολύ λοιπόν, το θέμα, πρώτο.
1: Για να πούμε τι θα γίνει στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2017, είχε ανακοινώσει η κυβέρνηση το πλαίσιο. Είναι απαγόρευση πρόσβασης στα social για παιδιά κάτω των 15 ετών, υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας από τις πλατφόρμες και εφαρμογή του μέτρου από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ναι. Εκεί είναι το. Αυτό θα γίνει στη χώρα μας. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε άλλες χώρες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ως γνωρίζει, λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως ότι ο ΠΟΗ έχει πει 4-5 πράγματα που μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Όχι μπορούμε να τα ξεκινήσουμε, μπορούμε να τα εφαρμόσουμε. Πρώτα απ' όλα είναι ένα άτυπο συμβόλαιο, όπως το λέει, χρήσης κινητού. Δηλαδή, ποιες ώρες, παιδί μου, θα το έχεις στο κινητό, ποιες ώρες θα το αφήσεις και ένα πράγμα το οποίο. Όλο αυτό το συμβόλαιο, σε εισαγωγικά, απαιτεί μια συνέπεια. Όχι τώρα να το πούμε και μετά καλά, κάτσε ένα τέταρτο ακόμα. Αν καταλάβει το παιδί ότι σε έχει του χεριού του, δεν έχει κάνει κανένα συμβόλαιο. Επίσης, μέσα στο σπίτι, τουλάχιστον μέσα στο σπίτι, να βρούμε ζώνες, όπως τη λένε, χωρίς οθόνες. Δηλαδή, καθόμαστε στο τραπέζι να φάμε. Τελείωσε το κινητό στο δωμάτιο. Καθόμαστε στο δωμάτιο να διαβάσουμε. Τελείωσε το κινητό στο σαλόνι. Καθόμαστε να δούμε μια ταινία. Τελείωσε το κινητό στην κουζίνα. Αλλού σε άλλα δωμάτια να το μοιράσει. Να του πούμε, να το εκπαιδεύσουμε το παιδί να μην παθαίνει αυτό το FOMO που λένε, δηλαδή να μην φοβηθεί να είναι στην απέξω, να είναι όλοι μέσα. Οπότε,
1: το FOMO, για να καταλάβει, που δεν ξέρει πολλοί κόσμοι, το Fear of Missing Out, ότι θα χάσει πράγματα. Δηλαδή, αν δεν είναι μέσα στα κινητά, θα χάσει πράγματα. Αυτό είναι το,
0: ακριβώς,
1: το FOMO.
0: Οπότε εκεί να το ενθαρρύνεις το παιδί, πολύ απλά να του, του δείξεις τι πραγματικά θέλει και τι πραγματικά είναι μόδα. Τη μόδα τη θέλει, αν είναι μόδα και τη θέλει, ok, στο καταλαβαίνω και εγώ μαζί σου. Αν είναι μόδα και πρέπει να τον ακολουθήσω, άστο λίγο στην άκρη.
1: Όλα αυτά, όλα αυτά ωραία είναι, αλλά ο σκοπός είναι πως θα εφαρμόζονται. Και ορισμένα πράγματα εφαρμόζονται με την απαγόρευση. Απαγόρευση κατά το 15. Δηλαδή αυτό τα καθυλώνει όλα. Ναι, και εκεί τελειώνει το πράγμα, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: βέβαια. Αρκεί βέβαια όχι να εφαρμοστεί, αρκεί να μην βρουν παραθυράκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί στην Αυστραλία βρήκανε. Να ακούσουμε κάτι και μετά να μιλήσουμε για κάτι που έχει σχέση με τεχνολογία, το οποίο επιτρέπεται στα σχολεία και έχει φοβερό ενδιαφέρον. Now, enjoy the power and beauty of your youth. Oh, never mind. You will not understand the power and beauty of your youth until they've faded. But trust me, in 20 years, you'll look back at photos of yourself and recall in a way you can't grasp now how much possibility lay before you and how fabulous you really looked. You are not as fat as you imagine. Don't worry about the future, or worry, but know that worrying is as effective as trying to solve an algebra equation by chewing bubble gum. The real troubles in your life are apt to be things that never crossed your worried mind, the kind that blindsides you at 4 p.m. on some idle Tuesday. Do one thing every day that scares you. Sing. Don't be reckless with other people's hearts. Don't put up with people who are reckless with yours. Floss. Don't waste your time on jealousy. Sometimes you're ahead, sometimes you're behind. The race is long, and in the end, it's only with yourself. Remember compliments you receive. Forget the insults. If you succeed in doing this, tell me how. Keep your old love letters. Throw away your old bank statements. Να, μουσικό διάλειμμα. Σαν σήμερα, λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα, την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, το 1962 γεννιέται ο Αυστραλός σκηνοθέτης, παραγωγός, συγγραφέας Μπαζ Λούρμαν. Λούρμαν είναι κάτι μεταξύ ου και α, ο οποίος έχει χαρίσει αυτό το υπέροχο single για το Sanskrit που λένε, για το αντιλιακό. Είναι ένα δοκίμιο που χρησιμοποιήθηκε ολόκληρο στο άλμπουμ του και ουσιαστικά λέει ότι everybody's free to feel good, να είναι καλός.
0: με το αντιλιακό έχει να κάνει, αλλά έχει πάρα πολλές προεκτάσεις για τη ζωή. Είναι μια φοβερή ομιλία. Την πήρε όπως είναι, την εμιξάρισε, κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, το οποίο και μεγάλη επιτυχία έχει κάνει και έχει φανταστικό λόγο, φανταστικά λόγια.
1: Το 22, τα πιο πρόσφατα βέβαια, έκανε το Elvis στην ταινία Elvis, ενώ πιο πρόσφατα, το 25, έκανε το Epic Elvis Presley in Concert. Το αγαπάει πάρα πολύ τον Elvis Presley. Αν το βρείτε το Epic Elvis Presley in Concert, να το δείτε, έχει φοβερές συναυλίες του Elvis Presley. Να παραμείνουμε στην Αμερική όμως, όπου στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες για τη φετινή σχολική χρονιά, εν ώψη της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία, πήρανε μία απόφαση. Στη Νέα Υόρκη σχεδόν 600.000 μαθητές από τον νηπιαγωγείο στην Δευτέρα Γυμνασίου δεν θα χρησιμοποιούν εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Στο Λος Άντζελες τα εργαλεία έχουν μπλοκαριστεί ήδη από τις σχολικές συσκευές. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ο τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει ήδη στην συντάξη. Μαθητές χρησιμοποιούν για εργασίες, εκπαιδευτικοί τη χρησιμοποιούν για την προετοιμασία μαθημάτων, δεν είναι άμυρη ευθυνών και εκπαιδευτικοί. Και το chatbot έχει αρχίσει πλέον και παίρνει τη θέση της μηχανής αναζήτησης, του Google δηλαδή. Για τον μαθητή που είναι περίεργος και φιλομαθής, αυτό φυσικά μπορεί να το ανοίξει δρόμους. Αυτό που είναι όμως οκνηρός, γίνεται ένας τρόπος για να κόψει δρόμο. Στην Ελλάδα έχει ανακοινωθεί ήδη ένα πλαίσιο χρήσης υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού με συντονιστές τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία για ενημέρωση μαθητών και γονέων. Όμως το μεγάλο στίχημα, και το βλέπουμε όλοι και στην καθημερινή μας ζωή, είναι άλλο. Είναι να μην μεγαλώσουμε μια γενιά που θα ξέρει να ζητά απαντήσεις, αλλά θα δυσκολεύεται να κάνει τις ερωτήσεις. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να γίνει ένας εξαιρετικός βοηθός, αρκεί να μην γίνει ο άνθρωπος ο βοηθός της, γιατί ουσιαστικά ο άνθρωπος εκπαιδεύει την τεχνητή νοημοσύνη και θα φτάσουμε σε λίγο καιρό να γίνεται βοηθός ο άνθρωπος και να υπακούει στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό τώρα σε μεγάλες ηλικίες. Yeah. Για τις ηλικίες του σχολείου και τα λοιπά, που χρησιμοποιείται πάρα πολύ, μην πω τώρα για τα πανεπιστήμια και όλα αυτά. Και μάλιστα η UNESCO έβγαλε ένα βιβλίο πρόσφατα που λέγεται «Ο αλγόριθμος στην τάξη». Έχει 26 κείμενα ειδικών που οργανώνονται γύρω από ερωτήσεις για τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιος από όσους συγγραφείς έγραψε ένα μελλοντικό σενάριο, το οποίο δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Λέει, ας πούμε, η τεχνητή νοημοσύνη γράφει, η τεχνητή νοημοσύνη βαθμολογεί. Ο δάσκαλος ζητά από την AI, για να είμαστε πιο σύντομοι, ζητά από την AI να φτιάξει μια εργασία. Το γλωσσικό μοντέλο παράγει το θέμα και ο εκπαιδευτικός το ανεβάζει στην πλατφόρμα του σχολείου. Ο μαθητής το βλέπει, δίνει την εργασία σε άλλο μοντέλο, να μην είναι το ίδιο με τον καθηγητή του. Το άλλο μοντέλο γράφει την απάντηση για λογαριασμό του. Το κείμενο.
0: Γιατί θα σου πει το πρώτο μοντέλο. Με κοροϊδεύεις τώρα. Τώρα αυτή τη δουλειά δεν έκανα.
1: Πρόσεξε, και έχει συνέχεια. Το κείμενο περνά από ένα εργαλείο που λέγεται εργαλείο εξανθρωπισμού της AI. Το οποίο το κάνει τέτοιο ώστε να φαίνεται ως γράψε εσύ.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, το κάνει για να φαίνεται σαν ανθρώπινο κείμενο. Η εργασία επίσης βαθμολογείται από AI. Βάζει βαθμό και γράφει σχόλια για τον καθηγητή. Ο βαθμός περνάει αυτόματα στο σχολικό σύστημα και το κύκλος αυτός κλείνει χωρίς να υπάρχει καμία ανθρώπινη επεξεργασία. Αυτός λοιπόν ο συγγραφέας που το έγραψε αυτό το θεωρεί ο καταστροφικός φαύλος κύκλος της AI στη σχολική αίθουσα. Δεν είναι πολύ μακριά αυτό.
0: Δεν
1: είναι πολύ μακριά.
0: Όλο το σενάριο θα μπορούσε να γίνει.
1: Δεν
0: είναι φαντασία, θα μπορούσε να γίνει.
1: Μπορεί κάπου να γίνεται. Ας πούμε, στα πανεπιστήμια που πλέον οι καθηγητές έχουν και αν μας ακούν καθηγητές, ας μας στείλουν μήνυμα να μας πούνε. Έχουν προγράμματα, έχουν πλατφόρμες που μπορούν να καταλάβουν αν η εργασία ενός φοιτητή είναι AI και το κάνουν. Αλλά όσο εξελίσσεται αυτό το πράγμα, θα γίνουν και άλλα προγράμματα.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Τα οποία θα ανατρέπουν τα πρώτα.
0: Ακριβώς. Ναι. τα μέσα σε επόμενο στάδιο.
1: Τόσο
0: ναι.
1: Γρήγορα. Επίσης, το πολύ απλό είναι, ας πούμε, αν σου γράψει ένα κείμενο τεχνητή νοημοσύνη, το επεξεργάζεσαι και το κάνεις ανθρώπινο. Αλλά είναι όλο αυτό πλέον θα ξεκινάει από το σχολείο. Σκέψτε τώρα ένα παιδί που μαθαίνει να γράφει με τεχνητή νοημοσύνη στα 12 του, φαντάζομαι στα 20 την γίνεται.
0: Ναι.
1: Δεν θα κάνει τίποτα μόνο του.
0: Διάβαζα σήμερα ένα ρεπορτάζ σε μια στήλη για την έκθεση βιβλίου στο Παιδείο του Άρεως και λέει ότι παρόλο που ανησυχούμε με την τεχνητή νοημοσύνη ότι δεν θα πατάει άνθρωποι, ήταν πολύ ενθαρρυντικό ότι έχει πάρα πολύ κόσμο η έκθεση βιβλίου, αλλά παρόλα αυτά όλοι φοβόμαστε, κλείνει δηλαδή το άρθρο της λέγοντας ότι σε λίγο μην παραξενευτείτε αν πούμε στην AI, σε παρακαλώ πολύ, μπορείς να μου φτιάξεις μια περίληψη για τον Ηλίθιο του Ντοστογεύσκη, γιατί βαριέμαι να το διαβάσω.
1: Θα σου πω και πιο παρακάτω.
0: Θα σου κάνει ένα σάμαρι.
1: Γράψε με ένα βιβλίο.
0: Καλά, κοιτάξτε αυτό.
1: Γράψε με ένα βιβλίο το οποίο θα το υπογράφω εγώ και να βγαίνει το βιβλίο, δικό σου βιβλίο, από τεχνητή νοημοσύνη. νοημοσύνη.
0: Για να φτάσουμε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει ήδη να έχει γίνει, έτσι.
1: Για να φτάσουμε σε ένα συμπέρασμα. Γιατί ξέρω αυτά, ούτε διδακτική είναι η εκπομπή, ούτε θέλουμε να κουνάμε το δάχτυλο. Το θέμα είναι ότι όλοι μας, οι γονείς δηλαδή, να. Πρέπει να συνεργάζονται με το παιδί όταν δω. Σίγουρα είναι πολύ ελκυστικό να βλέπεις το παιδί σου να επεξεργάζεται κάτι καινούριο. Όμως αυτό πρέπει, δεν καλλιεργεί τη σκέψη του.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το. Και είναι σίγουρο αυτό. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο λες τώρα, α, δεν πειράζει, θα κάνει άλλα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Και το ότι κάνεις μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη και σου απαντάει με ακρίβεια είναι κάτι το οποίο εντάξει είναι ένα θέμα. Ναι. Αλλά όταν τα κάνει όλα, μιλάμε για όλα, ναι. Τα πάντα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ ελκυστικό ανέκαθεν όταν ήξερε το παιδί ότι δεν χρειάζεται ένα. Δηλαδή, προηγούμενη γενιά παιδιών, ότι δεν χρειάζεται να μάθει την προπαίδεια, θα το βάλει σε ένα κομπιουτεράκι, θα το βάλει στο κινητό.
1: Ναι,
0: αυτό είναι
1: στο κινητό.
0: Θέλω να πω ότι ξεκίνησε να μην μάθει την προπαίδεια.
1: Ναι.
0: Το επόμενο ήταν να μην μάθει να γράφει, γιατί θα το βγάλει το σωστή λέξη, το σωστή κλίση.
1: Και τι χρειάζομαι την προπαίδεια.
0: Ακριβώς.
1: Έχω τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θεωρητικά θα χρειάζεται τίποτα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά τι θα γίνει άμα δεν χρειάζεται τίποτα, δηλαδή πώς θα εξασκηθεί αυτό το κεφάλι, αυτό το μυαλό.
1: Το απλοϊκό είναι ότι αν η απάντηση η έτοιμη έρχεται πριν από τη σκέψη, κάτι χάνουμε στη διαδρομή.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμείο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
3: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο. Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία λόγω ακινητοποιημένου οχήματος παρατηρείται στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης, στην έξοδο της Αττικής Οδού για Λαμία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, ανατμήματα στην Κηφισία, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, από Ελληνικό έως Σάλιμο, στο ρεύμα προς Πειραιά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς το Παλαιοφάλιρο. Για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος θα ελεγχθούν άμεσα από την ανεξάρτητη αρχή οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατά την έρευνα θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευθούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Μείωση κατά 50% του χρόνου απονομής της δικαιοσύνης έως τα τέλη του 2027, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, στόχος της κυβέρνησης είναι να μειωθεί ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης από τις 1.500 στις 650 ημέρες. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε μιλώντας στον Sky ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Όπως είπε, αν λάβει το Πασόκ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15 έτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Sky 100,3 είναι 26 λεπτά πριν από τις 6. Είναι ο Τάκης Γιαννούτσος και ο Θοδωρής Βαμβακάρης, οι αδιόρθωτοι. Θα είμαστε μέχρι τις 6, σήμερα Πέμπτη λοιπόν. Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, χρόνια πολλά στη Σοφία, την πίστη, την ελπίδα που γιορτάζουν και άλλος κόσμος γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, σήμερα βγαίνουν και καινούργιες ταινίες. Αν παρακολουθείτε τα νέα φιλμ για να επιλέξετε που θα πάτε, θα δείτε μια ταινία που λέγεται Κότα. Λοιπόν, η ταινία Κότα είναι ταινία, είναι ελληνογερμανογκρική συμπαραγωγή. Σκηνοθέτης είναι ο Γιώργη Πάλφη, αλλά πρωταγωνιστές είναι Έλληνες. Είναι ο Γιάννης Κοκιασμένος, ο Αργύρης Πανταζάρας, η Μαρία Διακοπαναγιώτου και ο Αντώνης Καφετζόπουλος. Λοιπόν, η κότα που βλέπετε στην αφίσα είναι πραγματική κότα. Είναι η πρωταγωνίστρια της ταινίας. Την περιγράφουν ως ένα δραματικό αγροτικό θρίλερ με πρωταγωνίστρια μια κότα που από τη γέννησή της μέχρι μια τη βίαιη άφηξη σε ένα χώρο που θα γίνει το σπίτι της, περιγράφει πώς θα επιβιώσει. Εκεί λοιπόν τραπετεύει η κότα, δεν σας κάνω πολύ spoiler γιατί γίνεται στην αρχή αυτό, βρίσκει καταφύγιο σε ένα τιμόροπο εστιατόριο, ερωτεύεται, η κότα ερωτεύεται, παλεύει...
1: Όλο και καλύτερο γίνεται, πρόσεχε, μόνο από την περιγραφή δεν έχουμε δει καν τρέιλερ, έτσι.
0: Παλεύει να προστατεύσει τα αυγά της και χωρίς να το ξέρει γίνεται μάρτυρας μιας πάρα πολύ σκληρής ανθρώπινης πραγματικότητας. Δεν γίνεται καρτούν, δεν είναι καρτούν, είναι παραμένει κότα, ναι, κανονική ναι. Κότα. Και εκεί λοιπόν που βλέπεις την κότα καταλαβαίνεις πόσο παράλογοι είναι οι άνθρωποι. Δηλαδή αυτό καταφέρνει ο σκηνοθέτης, δείχνει πόσο παράλογοι είναι οι άνθρωποι. Και βέβαια μια κότα να πούμε, όσοι παρακολουθούν τέτοιες και κινούμενα σχέδια.
1: Ταινίες σε κοτέτια.
0: Να σου το πω κι άλλες μετά. Δεν έχει αυτό τα χαρακτηριστικά αυτού του ανθρωπομορφικού, του έμπαθη, των κατοικίδια, άλογα, μικρή γάιδαρη κτλ. Είναι ένα πτηνό, τη συγκεκριμένη, που έχει εκπαιδευτεί άριστα από κάποιον, τον Αρπάζ Χαλάζ.
1: Η συγκεκριμένη κότα.
0: Ναι.
1: Οπότε θα είναι ενημέρωση και η πέτα κτλ. Να μην έχουμε
0: διαμαρτυρίες
1: τώρα ότι ταλαιπωρήθηκε.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Γιατί
0: έχουν γίνει και άλλες ταινίες τέτοιες. Soundtrack έχει επιλογές από Μανώλη Αγγελόπουλο και Γρηγόρη Μπιθικότσι μέχρι τον Πολερό του Ραβέλ. Φαντάζομαι τώρα τον Πολερό θα είναι τρόπο περπατάει η κότα.
1: Ναι.
0: Και πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Πάει η κότα να προστατεύσει τα αυγά της.
1: Ένα μπρος δύο πίσω. Φωκά Ευαγγελινό και τέτοια φαντάζομαι χορογραφία η κότα.
0: Είναι δύσκολο να στήσει μια σκηνοθεσία με ένα πραγματικό ζώο στο κεντρικό ρόλο. Γιατί δεν μπορεί να απαιτήσει ερμηνεία ο σκηνοθέτης, ούτε ακολουθεί οδηγίες το ζώο και δεν επαναλαμβάνει την ίδια κίνηση και φυσικά δεν ενδιαφέρεται για το πλάνο. Δύο ταινίες που έχουν ενδιαφέρον, που έχουν πάλι πρωταγωνιστές πραγματικά ζώα, είναι το EO που είναι πρωταγωνιστής ένας γάιδαρος, πραγματικά μια συγκλονιστική ταινία. Στο τέλος έκλαιγα. Ναι. Δηλαδή, στο τέλος μη είχαν πιάσει. Δηλαδή, είναι ένα συγκλονιστικό τέλος. Το έχετε δει. Μπορείτε να μας στείλετε και μηνύματα. Και επίσης υπάρχει ένα άλλο το οποίο
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν έχω δει, το καν την έχω ακούσει.
0: Ναι, EO λέγεται. Πρωταγωνιστής είναι ο Γάιδαρος.
1: Πότε είναι αυτή, δηλαδή, του πάζλ.
0: Πώς, 2020.
1: Τώρα, κοντινό.
0: Και επίσης υπάρχει το Γκούντα που είναι ένα έργο, πρωταγωνίστρια, μια γουρουνίτσα που εμφανίζεται με τα παιδιά της, έχει και φίλους μια γελάδα, έχει παρέα, είναι σε Μαδρίτη. Έχει μια παρέα και κάνουν παρέα όλοι.
1: Παρεάκι,
0: και είναι η κάμερα που το ακολουθεί αυτό. Δεν υπάρχει σενάριο, δεν γίνεται τίποτα. Αλλά απλά ξέρεις πόσο ερεμεί το κεφάλι σου. Βλέπεις που πηγαίνει η γουρουνίτσα με τα γουρουνάκια, χαιρετάει την αγελάδα.
1: Ναι. Ωραία, θα ήταν μια. Έτσι, όπως το λες τώρα, με φάρμα και τα λοιπά, με όλα τα ζώα. Ωραία, θα ήταν μια κυβωτός. Μια ταινία, μια κυβωτός. Το που μπήκανε και μέσα σαν να καλά. Μπήκανε όλα και πάνε. Και αυτό σκέρι που πάνε.
0: Θα έχει σκηνοθεσία, θα έχει ρε παιδί μου πράγματα μέσα τα οποία. Αυτό είναι στο φυσικό του χώρο.
1: Ναι,
0: στο κοτέτσι. Κότα στο κοτέτσι. Προστατεύει τα αυγά.
1: Ναι.
0: Μην πάρετε τα αυγά.
1: Ωραία είναι αυτό. Ναι. Εντάξει, πολύ.
0: Οπότε εσύ ταυτίζεσαι με την κότα και είσαι εναντίον αυτών που πάνε να σπάρουν τα αυγά.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί να μην ξαναφάς αυγά μετά.
1: Ναι. Του ρουβά που πάει και μαζεύει αυγά. Που μαζεύει ο Σάκης που μαζεύει αυγά.
0: Όσοι μαζεύουν,
1: που έχει ο Σάκης και μαζεύει. Πώς το λένε, θα απολογηθεί ο Ρουβάς τι κάνει στις κότες με τα αυγά.
0: Δεν τις κάνει τίποτα.
1: Εντάξει, κότες και έχει, πλάκα κάνω.
0: Παίρνει τα αυγά τους, δεν κάνει τίποτα.
1: Φυσικά, στο φυσικό τους περιβάλλον.
0: Όσα αυγά έχουν γονιμοποιημένα που λέμε, ας πούμε, βγαίνουν τα αγαπουλάκια κτλ.
1: Ναι.
0: Και λοιπόν. Χεν λέγεται στα αγγλικά, μπορείτε να το δείτε από σήμερα.
1: Α, ναι, χεν. Είμαστε λοιπόν 5 και 38 στον Κώστα. Καλησπέρα που λέει Βούρβαχη και καλλιρόηση το προηγούμενο το πρωί. Θέλει τροχονόμο και πετμεζά καλλιρόηση το απόγευμα και όχι στη διασταύρωση με βουλιαγμένη. Και αυτό γιατί από Βασιλή Αμαλία πλέον δεν μπαίνει συγκρού όπως παλιά. Ναι, σωστά, δεν μπαίνει. Και να διαβάσουμε τώρα και τον Τάσο του Σκάλου αργότερα και να σα πούμε τα μηνύματα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τι 6 και σήμερα το απόγευμα. Θεόδωρης Βαμβακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. We'll be right back.

0: Είμαστε λοιπόν 20 λεπτά πριν τις 6 εδώ απόγευμα. Το συνηθίζουμε και εμείς σιγά σιγά. Αδιόρθωτη, Sky 100,3, Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος και πολλά μηνύματα στο πες την άποψή σου στο sky.gr αλλά και στο Viber 698-123-1003. Θα ασχοληθούμε λίγο τώρα με τους millennials και με το δίκτυο ασφαλείας, όπως λένε, όπως εξετάζεται τα τελευταία χρόνια από τους επιστήμονες. Γιατί παρότι έχουμε περισσότερο κόσμο να σπουδάζει, περισσότερα πτυχία, περισσότερες δεξιότητες, παράλληλες δραστηριότητες, οι νέοι δεν νιώθουν ασφαλείς. Σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα περισσότερο. Ο λόγος είναι φυσικά η ακρίβεια γύρω, που ακριβαίνουν τα πάντα γύρω-γύρω, οι χαμηλοί μισθοί, το ότι δεν μπορούν να ζήσουν μόνοι τους, να φύγουν από το σπίτι και τελικά κάτι πρέπει να κάνουν για να μπορέσουν έστω σε αυτό το κομμάτι να νιώθουν μια εργασιακή βεβαιότητα, μια εργασιακή σιγουριά.
1: Κάτι το οποίο δύσκολα έρχεται, αλήθεια. Είναι εδώ σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν το βρίσκεις αυτό. Είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα και ειδικά όσοι περάσανε και δουλεύανε στις εποχές του μνημονίου. Είδαμε ότι τα πράγματα δεν υπάρχει καμία σταθερότητα, οπότε γι' αυτό κάνανε πολύ και δύο τους και δουλειές.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Όπως διαβάζουμε λοιπόν στο Business Insider, είναι μια τάση που καταγράφεται σε μια περίοδο, λέει, κατά την οποία η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από χαμηλούς ρυθμούς προσλήψεων, περιορισμένες μετακινήσεις εργαζομένων και κύματα περικοπών σε μεγάλες επιχειρήσεις, πράγματα τα οποία τα ζούμε και εδώ στην Ελλάδα. Τι κάνουν λοιπόν οι νέοι, πώς νιώθουν αυτή την ασφάλεια, βρίσκοντας μια δεύτερη δουλειά? Δεν το σκέφτονται καν, δεν είναι μόνο οικονομικό. Το τονίζει πάρα πολύ αυτή η έρευνα, αν τη βρείτε δηλαδή και τη διαβάσετε. Δεν είναι απλά οικονομικό το θέμα, δεν είναι για να έχουν τα παιδιά παραπάνω λεφτά, που είναι και αυτό, αλλά είναι να έχουν, συγγνώμη, μία ασφάλεια. Αν τύχει
1: οικονομική
0: κάτι
1: ασφάλεια.
0: Και χάσω. Ναι, όχι, ή αν τύχει και χάσω τη μία δουλειά, να έχω την άλλη και να ξαναψάξω μία.
1: Οικονομική, ναι.
0: Οικονομική, ξεκάθαρα. Δεν μπορούν να διανοηθούν ότι θα ζήσουν μόνο με μία δουλειά, εξαρτημένη από μία εργοδοσία, από ένα, από ένα μόνο περιβάλλον. Και θέλουν και να φτιάξουν.
1: Stability stacking το λένε αυτό.
0: Μπράβο.
1: Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ακούγεται έξυπνο, είναι έξυπνο, αλλά είναι και λίγο πραγματικά θλιβερό, γιατί σημαίνει ότι αυτή η νέα επαγγελματική ασφάλεια δεν είναι, ας πούμε, να έχεις μια πολύ καλή δουλειά, είναι να έχεις πολλές εναλλακτικές, επειδή δεν εμπιστεύεσαι καμία. Άρα έχεις και μια δεύτερη, η καβάτσα που λέγαμε.
0: Ναι, αυτό.
1: Μια δεύτερη
0: αυτό,
1: δουλειά,
0: αυτό είναι η καβάτσα, ναι.
1: Γιατί, εντάξει, είναι μια στρατηγική άμυνας.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι.
0: Ναι. Ας σκεφτούμε γενιές πίσω, ας πούμε, τους γονείς μας. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Μπαμπάς, μαμά να κάνουν μια δεύτερη δουλειά. Ας πούμε, κάνανε την πρώτη και τα πράγματα ήταν, δεν είχαν πολλές ταραχές και σκαμπανεβάσματα. Τώρα τα πράγματα είναι, πώς το λένε, κινούνται συνέχεια. Τώρα είσαι έτσι, νομίζω ότι είναι έτσι. Αύριο γίνονται αλλιώς τα πράγματα.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό περιβάλλον. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στον ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο ACTO.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Energwave. Energwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές

0: Center.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
0: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

0: Sky λοιπόν 100,3, 12 λεπτά πριν από τις 6. Ο κύριος Τάσος μας έστειλε μήνυμα, αυτό που λέγαμε προηγουμένως για την AI στα πανεπιστήμια. Λέει: εύχομαι να είστε καλά στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Φυτό. Πλέον πέρα από τον έλεγχο που μας κάνανε για τη λογοκλοπή, υπάρχει και ο έλεγχος για την τεχνητή νοημοσύνη. Καθηγητές, τουλάχιστον στη δική μου σχολή, είναι πολύ αυστηροί, έχουν κόψει συναδέλφους στις εργασίες τους. Γι' αυτό το λόγο και μάλιστα κάθε φορά που δίνουμε εργασίες, μας ανακοινώνουν το ποσοστό. Μας λέγανε το 90% έχει χρησιμοποιήσει AI. Mm. Για να δούμε τα ποσοστά που.
1: Και εγώ θα σου βάζα 8 στην ορθογραφία, ναι. Κύριε Τάσο.
0: Όχι, φωνητικό μήνυμα. Επίσης, στον Αναστάσιο, καλησπέρα σας, καλή εκπομπή. Το χειρότερο δεν είναι το παραθυράκι που βρήκαν στην Αυστραλία και τα social media που λέγαμε προηγουμένως. Γιατί αν δείτε, το βρήκανε λίγοι στο σύνολο του πληθυσμού. Πολύ φοβάμαι ότι το χειρότερο είναι το παραθυράκι που θα δώσουν οι γονείς. Με την έννοια ότι μπορούν να δουν τους λογαριασμούς τους, να δίνουν τους λογαριασμούς τους για χρήση στα παιδιά. Και σε αυτή η πολιτεία δεν μπορεί να κάνει κάτι. Σωστό.
1: Ναι.
0: Θα δίνει η μαμά το κινητό στο παιδί. Απαγορεύεται
1: ναι,
0: εδώ.
1: Ναι. Λοιπόν, κόλπα βρίσκονται σε τέτοια. Κάθε κλειδί που ανοίγει βρίσκεται το αντικλείδι του με τιμή, έτσι.
0: Λοιπόν, ας πάμε λίγο πίσω σε τους πιο παλιούς, να τους θυμίσουμε ένα ιστορικό καφέ στο Παγκράτη, ένα κομμάτι μιας ολόκληρης αθηναϊκής εποχής. Ο Λέντζος. Ο Λέντζος, λοιπόν, άνοιξε το μαγαζί του το 1964 στο Παγκράτη, απέναντι από το Άλσος. Σύντομα έγινε διάσημος για τον φραπέ του, έτσι ώστε το όνομά του είχε γίνει συνώνυμο του φραπέ. Στέκει καλλιτεχνών, δημοσιογράφων, φοιτητών, κατοίκων της Αθήνας. Ο καφές, ο φραπέ, ήταν πηχτός, βαρύς και μάλιστα τελετουργικός. Το μαγαζί έκλεισε δυστυχώς το 2013 μέσα στην κρίση. Και δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι υπήρχε το μυστικό του φραπέ του Λέτζου, που λέγανε ότι βάζει αυγό.
1: Το αυγό δεν θυμάμαι, ήταν αστικός μύθος πολλά χρόνια.
0: Baking powder, ότι βάζει κρέμα γάλακτος. Ο ίδιος είχε πει ότι έβαζε 4 κουταλιές σούπας καφέ, μια κούπα ζάχαρη και 1,5 ποτήρι νερό. Για να φτιάξει το βασικό.
1: Δύο μπακλαβάδες μέσα από 4 κουταλιές.
0: Τουλάχιστον δεν έβαζε baking powder. Αργότερα έβαλε πολύ δυνατό μίξερ που έδινε εκείνο το παχύ, σχεδόν κρεμόδια αφρό. Το λέω αυτό.
1: Εντάξει, ήταν αδιανόητος ο καφές του όλος, αλλά ο φρός που έφτιαχνε δεν τον είχε ξαναβγεί πουθενά άλλου, όντως.
0: Το λέω αυτό γιατί όταν έκλεισε ο Λέντζος, θυμάμαι εκείνη την εποχή, το 2013, ήταν και μάλιστα μέσα στην κρίση που λέγαμε για τα μαγαζιά που κλείνουν. Και όσοι έχετε πάει στη Γαλλία, που ξέρετε ότι ένα απαραίτητο στοιχείο της πόλης και των πόλεων στη Γαλλία είναι τα μπιστρό. Στη Γαλλία λοιπόν αρχίζουν και κλείνουν τα μπιστρό. Για να καταλάβετε τι γίνεται, στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν περίπου 500.000 καφέ και μπιστρό στη Γαλλία. Σήμερα έχουν απομείνει περίπου 30 με 40.000. Δύο μπιστρό την ημέρα κατεβάζουν ρολά και άκου τώρα, το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό. Στα μικρά χωριά που έχουν φύγει φούρνοι, καταστήματα, τα καφέ ήταν το σημείο που συναντιούνται οι κάτοικοι. Και μάλιστα το 19ο αιώνα είχαν χαρακτηριστεί τα γαλλικά μπιστρό ως σαλόνια της δημοκρατίας. Τώρα τι γίνεται λοιπόν? Έχει μειωθεί ο πληθυσμός στην Ήπεθρο, η τηλεόραση κρατά πολύ κόσμο στο σπίτι, αλλά πρόσεξε επίσης το άλλο, ότι έχει αλλάξει και η σχέση το Γάλλο με το αλκοόλ. Από τα 200 λίτρα ετησίως που κατανάλωσης τη δεκαετία του 60, έχει φτάσει στα 80. Επομένως,
1: καλό αυτό, ναι, για τους πολίτες.
0: Καλό για τους πολίτες.
1: Αλλά για τα μπιστρό.
0: Για τα μπιστρό.
1: Για τα μπαρ, για τα μπιστρό, ναι, είναι καταστροφικό αυτό.
0: Αν όμως σκέφτεστε να πάτε στη Γαλλία και να ανοίξετε μπιστρό, υπάρχουν πρωτοβουλίες που πας για να ανοίξει μπιστρό, σου δίνει και χρήματα ο Δήμος.
1: Για σόδες.
0: Μια...
1: με σοδίτσες. Μπιστρό.
0: Κανονικό. Έχει πάει σε γαλλικό μπιστρό. Έχει πάει σε γαλλικό μπιστρό.
1: Έχω φάει και τα μούτρα μου.
0: Είναι...
1: από τη χαρά μου.
0: Εντάξει, δεν είναι σωτήτσα. Είναι ρε παιδί με ένα ωραίο μέρο. Το μπιστρό έχει το δικό του χαρακτήρα. Δεν πα σε μπιστρό στη Γαλλία. Λοιπόν, υπάρχει μια πρωτοβουλία που λέγεται Μιλ Καφέ. 1000 καφέ δηλαδή. Βοηθούν κοινότητες να κρατήσουν ανοιχτού αυτού του χώρου. Γιατί ένα καφέ δεν είναι μόνο τα τραπέζια. Δεν είναι μόνο καφέ ούτε το κρασί. Είναι μια κοινωνική υποδομή. Και όταν κλείνει ένα καφέ, και πέρα από τη Γαλλία και τα μπιστρό, ακόμα και εδώ κλείνει ένα τοπικό καφενείο σε ένα χωριό, δεν χάνεται μια επιχείρηση. Χάνεται ένα μέρος όπου οι άνθρωποι συναντιούνται και είναι κοινότητα.
1: Ναι, λες, είναι ένα σύνδεσμο.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: βέβαια, αυτό.
1: Ναι. Το καφενείο του χωριού. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί, αν δεν έχεις περάσει να το δεις, αν δεν το έχεις ζήσει, δεν περιγράφεται αυτό το πράγμα, το τι γίνεται μέσα στο καφενείο, ας πούμε. Είναι,
0: ή έξω από το καφενείο.
1: Ή έξω από το, είναι σημείο αναφοράς, μαζεύονται όλοι, θα τα πούνε όλα από τις δουλειές τους μέχρι το τι είδαν στην τηλεόραση. Θα τσακωθούν, θα τσιτώσουν, θα ξαναερεμήσουν, αλλά είναι όλοι μια κοινότητα εκεί που πάνε.
0: Άλλωστε υπήρχε και ο χαρακτηρισμός τα γαλάζια και τα πράσινα καφενεία. στις παλιές καλές εποχές.
1: Ναι,
0: είχαν
1: ναι.
0: τα καφενεία που ήταν Νέα Δημοκρατία, τα καφενεία που ήταν Πασόκ και πλακωνόταν μεταξύ τους.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι, ναι.
0: δεν είχαν μεγάλη απόσταση, ήταν απόσταση 100 μέτρων.
1: Καλά, στο χωριό. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Στο χωριό.
1: Ο ένας είναι απέναντι από τον άλλο, ναι.
0: Ο Πλάτανος, ρε παιδί μου. Εντάξει, είναι κάτι χαρακτηριστικό ενός χωριού.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν έχει δουλειά ή το χειμώνα που ναι. φεύγουν οι κάτοικοι, τι να κάνει.
1: Ναι, ναι. Μα κοίταξε να δεις, ένα καφενείο στο χωριό δεν ήταν, νομίζω ότι και αυτός που. Δηλαδή, έχω αναρωτηθεί πολλές φορές, βγάζει αυτό το καφενείο σε ένα χωριό, ήταν 100 άτομα. Άντε να μπαίνουν και 100 άτομα μέσα στη μέρα. Με ένα καφεδάκι που το δίνει 2 δραχμές, 2 ευρώ, κάτι. Δεν θα μπορούσε να ζει.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι
0: τρώγει ποικιλίες και τέτοια.
1: Ναι, εντάξει, τέτοια πραγματάκια. Δεν φανταζόμαστε ότι είναι μια επιχείρηση τεράστια με φοβερά έσοδα. Απλά είναι αυτό που τους κρατάει.
0: Δεν έχει έξοδα.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: πολλές
1: ναι.
0: φορές είναι και ιδιόκτητο το οίκημα, πολλές φορές δουλεύει η οικογένεια μέσα. Τα έξοδα είναι μικρά. Απλώς πρέπει τα έσοδα που θα έχουν να καλύψουν και το χειμώνα.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: το ζήτημα.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: ωραίες ποικιλίες που βάζεις μέσα την ντοματούλα, γραβιέρα.
1: Ελιά.
0: Ελιά και εγώ είμαι. Δηλαδή, αν δω σουτζούκι. Αν δω σουτζούκι, είμαι γίνομαι πελάτης.
1: Αυτό είναι γκουρμέ καφέ.
0: Το σουτζούκι δεν είναι. Δεν λέω παστουρμά.
1: Παστουρμά
0: είναι πιο. Το σουτζουκάκι που το έχει κόψει και το έχει τηγανίσει.
1: Πίνασε
0: τώρα.
1: Παστράμε.
0: Τελειώνουμε.
1: Πώς έχουμε ακόμα. Θα σας πούμε και άλλα λεπτικά.
0: Το παστράμι μου αρέσει πάρα
1: πολύ. Το παστράμι είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάντως, ναι, όλη αυτή η ιστορία με τα μπιστρό αλλά και τα καφενεία εδώ πέρα είναι μία. Να, παραδείγματος χάρη, είπες, ας πούμε, τους λόγους

0: ζευγάρι να κάθεται να τρώνε και να είναι και οι δύο στο κινητό, α πούμε. Δηλαδή είναι. Τουλάχιστον να είσαι έξοδα, κάτσε σπίτι, ρε παιδί.
1: Όταν αρχίσει αυτό και έτσι επαναλαμβάνεται. Μετά το πρώτο τηλεφώνημα στο δικηγόρο.
0: Μην απορρίζει μετά για τίποτα.
1: Άξιζε να προετοιμάζεσαι.
0: Εντάξει, ναι, ναι.
1: Όταν αρχίσει αυτό και γίνει συνήθεια, άξιζε να προετοιμάζεσαι.
0: Έρχεται σιγά σιγά.
1: Για να δίνουμε και συμβουλές για τους φίλους μας.
0: Ναι, ναι, παιδιά, γιατί εμείς ξέρουμε και από αυτά. Θα καταλάβετε γιατί ξέρουμε από αυτά. Θα σας τα πούμε στην πορεία. Λοιπόν, ήταν λοιπόν εδώ πέρα το πολύ ωραίο απογευματινό μας σετ με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο εδώ στο Sky 100,3. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και που μας ακούτε και που μας στέλνετε μηνύματα και που τα λέμε. Αύριο θα είναι η τελευταία μέρα της πρώτης μας εβδομάδας. Τα έχουμε πάει πολύ καλά. Έχουμε χαρεί πολύ
1: χρόνο. Έχουμε εκτοξευθεί οι γραμματικότητες.
0: Καλά, ναι, ναι, τα είδαμε. Τα είδαμε.
1: Δεν τελειώνει τίποτα, είδες.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Λοιπόν, ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Πανός, στη μουσικογραφική επιμέλεια Πέτρος Κερκυλής, μουσική επιμέλεια.
0: Α, ο Πέτρος.
1: Ναι, ο Πέτρος, ναι. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Φεύγουμε λοιπόν. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο της μέρας. Θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο στις 5 από τον Sky 100,3.
0: Yes, μάλιστα. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.
1: Έχουμε μαμάδες, αδερφές.
0: Μαμάδες, αδερφές, τα πάντα.
1: Έτσι.
0: Και θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5 ώρα. Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ενοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
13: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
15: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
16: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω.

Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Πάλι απρόσκλητο στο σώμα σου.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ισπανία σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κοιμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλέ θερμοκρασίε θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Ευχαριστώ τον Έλλη το τριήμερο με άνοδο τη θερμοκρασία και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξα στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. We

0: Pools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
1: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight Οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WinPools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WinPools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: σου. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Πολτρώνε σοφά.
6: Σόλο διβάνι,
7: δι κουαλίτα.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Tenamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tenamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tenamen.

0: Αμεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας

0: μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Η ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ελένη Μπουλιέρη. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ αναλίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην ΕΡΤ. Ακόμη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας, ωστόσο, όπως είπε, απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά, δηλώνοντας ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή 2 ελληνικών φρεγατών και 2 ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Στο πλαίσιο της άσκησης οι δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε σειρά επιχειρησιακών σεναρίων μεταξύ των οποίων καταστάσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και ο εντοπισμός και αντιμετώπιση απειλών σε θαλάσσιο περιβάλλον. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Το μνημόνιο προβλέπει ότι η Amazon μισθώνει το data center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του βάσει μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η Amazon εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικές. Στην αρχική φάση το data center διαθέτει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW. Η ΔΕΗ και η Amazon σκοπεύουν να διερευνήσουν την περαιτέρω επέκτασή του έως το 1 GW υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας των συνθήκων της αγοράς και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών. Κυβέρνηση θα έχουμε μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας εδώ στον Sky. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ ζητά να είναι πρώτο κόμμα για να έχουμε πολιτική αλλαγή. Όπως είπε, αν έχει το ΠΑΣΟΚ την εντολή, βάσει των συσχετισμών του, θα κάνει τις επιλογές του με ένα κριτήριο, το πρόγραμμα του κόμματος να υλοποιηθεί από την πρώτη έως την τελευταία γραμμή. Με 175 ψήφους υπέρ εγκρίθηκε από τη Βουλή η άρση της ασυλίας της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, ενώ με 264 ψήφους υπέρ αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Επιτρόπου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Στην περίπτωση του κ. Αβραμόπουλου το αίτημα συνδέεται με ένταλμα που εξέδωσαν οι βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Qatargate. Σε ό,τι αφορά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η διαδικασία αφορά μήνυση που έχει υποβληθεί από δημοσιογράφο. Απορρίφθηκαν τα αιτήματα αναβολής. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, μακριά από άλλους κρατούμενους. Κατά την έρευνα που ξεκινά άμεσα με εντολή του επικεφαλής της αρχής Χαράλαμπου Βουρλιώτη, θα εξεταστούν όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο κατηγορουμένων. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί το εδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, τότε θα σταλεί το πόρισμα στον εισαγγελέα, ενώ θα δεσμευτούν και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων. Αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις είναι από χθες η πολεοδομία Μυκόνου. Αιτία φέρεται να είναι η εισαγγελική έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά τη λειτουργία της υπηρεσίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εισαγγελία Κυκλάδων ζήτησε από την τοπική αστυνομία να περιφρουρήσει το κτίριο έως και τη Δευτέρα, οπότε αναμένεται να μεταβεί στο νησί Κλιμάκιο από την πολεοδομία Σύρου για έλεγχο στα αρχεία της υπηρεσίας. Σημειώνεται πως η πολεοδομία Μυκόνου έχει πολλές φορές στο παρελθόν αποτελέσει αντικείμενο εισαγγελικών ερευνών εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πολεοδομικών παρανομίων στο νησί. Αυστηρούς περιορισμούς στην πρόσβαση των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την υιοθέτηση νομοθετικού πλαισίου, στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της διαδικτυακής ασφάλειας των ανηλίκων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόταση προβλέπει ότι τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ για τη δημιουργία αυτόνομου προσωπικού λογαριασμού η ελάχιστη ηλικία θα είναι τα 15. Έτη. Για παιδιά ηλικίας από 13 έως και κάτω των 15 ετών προβλέπεται γονικός έλεγχος μέσω μίνι λογαριασμών που θα δημιουργούνται και η διαχείρισή τους θα γίνεται μέσω του λογαριασμού του γονέα ή του κηδεμόνα. Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή της Γλυφάδας, όταν ένα γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν 5 νεαρά άτομα, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε μάνδρα. Όλοι οι επιβαίνοντες τραυματίστηκαν, 3 από τους τραυματίες δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Με 117 χιλιόμετρα ανά ώρα εντοπίστηκε να κινείται 24χρονος μοτοσυκλετιστής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο σημείο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. Ο 24χρονος οδηγός συνελήφθη. Εκτός συνόρων, ένας κάτοικος της Ιεμένης σκοτώθηκε και 2 ακόμη τραυματίστηκαν στην πόλη Ταΐφ της Σαουδικής Αραβίας σήμερα από συντρίμια που έπεσαν στο έδαφος μετά την αναχέτηση και καταστροφή ενός ντρόουν, το οποίο είχε εκτοξευθεί από τους αντάρτες Χούθη. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανέφεραν πως 3 παιδιά σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβαρδισμούς που εξαπέλυσαν οι πιστοριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης στο δυτικό τμήμα της χώρας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Super Pet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό με 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Πρεμιέρα για τον Όφι στη League Phase του Europa League, ο οποίος αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Hoffenheim. Στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου θα διεξαχθεί τελικά το Super Cup του μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Τους 2 ημιτελικούς και τον τελικό θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε από την τηλεόραση του Sky. Και πολύ σύντομο ο καιρός, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο εδώ στην Αττική. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι εδώ στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, οι προβλέψεις για το χειμώνα που έρχεται είναι δυσίωνες, τα πρώτα σημάδια δείχνουν έκρηξη τιμών στην ενέργεια, οι δύο ανοιχτοί πόλεμοι αναπροσαρμόζουν και την κυβερνητική στρατηγική. Εξ αρχής υπήρχε ένα plan B για μέτρα στήριξης με κέντρο βάρους στην ενέργεια και τη στήριξη των οικοκυριών, πριν από λίγο όμως ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση έδωσε ένα περίγραμμα και τις κατευθύνσεις αυτών των μέτρων. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Ο Γιάννης Καντέλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Με τον κύριο Μητσοτάκη να σπέβδει να προαναγγείλει από σήμερα τον τρόπο με τον οποίο θα μειωθεί η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, παρότι αυτό θα γίνει σε έναν μήνα, γιατί στις 15 Οκτωβρίου ξεκινά η διάθεσή του στα νοικοκυριά. Με τον κύριο Μητσοτάκη να σημειώνει πως με τα σημερινά δεδομένα η τιμή του θα ήταν κοντά στα 2 ευρώ, με τις παρεμβάσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν στη λεπτομέρειά τους την Δευτέρα, που θα περιλαμβάνουν και, και τον κρατικό προϋπολογισμό και τα διηλιστήρια, θα είναι κάτω από τα 1,75 ευρώ τιμή με την οποία έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης την περασμένη άνοιξη.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Επιδότηση στο ντίζελ που ισχύει και σήμερα, ενώ δεν, είπε ότι δεν υπάρχει προς το παρόν πρόβλεψη για την αμόλυδη βενζίνη. Με το Πρωθυπουργός έκανε και ένα βήμα μπροστά, ίσως και πίσω, εξαρτάται πώς θα το δει κάποιος, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Διότι εδώ, Λένα, είπε
3: με
1: ότι...
3: Με αστερίσκο ευρωπαϊκό, πολύ εδώ.
1: Εδώ είπε ότι η κυβέρνηση θα το ήθελε, θα το κάνουμε, αν και εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας επιτρέψει να το εξαιρέσουμε από την οροφή δαπανών και μπορέσουμε τον δημοσιονομικό χώρο να τον κατευθύνουμε εκεί για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, όχι μια μόνιμη ελάμφρυνση του συγκεκριμένου φόρου. Πόσο εφικτό είναι, θα το δούμε στην σύνοδο κορυφής του Οκτωβρίου, αν και προς το παρόν η Ευρώπη δεν φαίνεται να προσανατολίζεται σε οριζόντιες λύσεις για τα κράτη-μέλη. Το πρόβλημα της ενέργειας εκτιμάται ότι είναι ένα πρόβλημα που είναι δεδομένο πλέον και με αυτό θα πρέπει να ζουν και να προσαρμοστεί η κάθε χώρα μόνη της. Μένει να δούμε αν υπάρχουν περιθώρια. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο να μπει πλαφόν στα κέρδη των δηληστηρίων και των πρατηρίων. Ακόμα δεν έχει πάρθει σχετική απόφαση, όπως μας είπε. Και τέλος, διαβεβαίωσε ότι η χώρα μας δεν έχει κανένα πρόβλημα με την επάρκεια καυσίμων. Αυτό είναι εξασφαλισμένο, όπως είπε χαρακτηριστικά πριν από λίγο στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ.
0: Πάμε να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα στη δημόσια τηλεόραση.
4: Διότι προφανώς το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν στο χειμώνα. Είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Και θα προσθέσετε και σε αυτό μία οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Έχω πει πολλές φορές ότι πάντα φροντίζουμε να κρατάμε κάποιες εφεδρείες. Στη λογική κάποιων κομμάτων που είναι δώστα όλα, εμείς πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας.
0: Αυτά δήλωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, ο οποίος προανήγγειλε παρέμβαση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Θα ανοίξει, όπως είπε, χαμηλότερα από ό,τι έκλεισε πέρυσι. Δηλαδή, θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και την ανάλυση. Νίκος Φιλιππίδης πριν από λίγο εδώ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
5: Πρώτα απ' όλα να δούμε λίγο τι αφορά. Είναι η πρώτη φάση επί της ουσίας των μέτρων που σπέβδει να περιγράψει ο Πρωθυπουργός και θα εξειδικευθούν σε αρχές της επόμενης εβδομάδας σε σχέση με την επιδότηση στην Αντλία. Γυρίζουμε επί της ουσίας το καθεστώς που ίσχυε τον Οκτώβριο, ξεκίνησε τότε, τον Οκτώβριο του 2022, που ήταν η πρώτη περίοδος πετρελαίου θέρμανσης μετά το ρωσιο-ουκρανική έκρηξη και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Τότε ήταν η επιδότηση 25 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ 31. Και επιπλέον είχαν επιδοτήσει τα δύο δηληστήρια με 7,5 λεπτά. Δηλαδή είχαν διαμορφώσει ένα περιβάλλον 38-39 λεπτών, το οποίο μείωνε ευθέως για όλους τους καταναλωτές την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Τιμή τότε είχε βγει κοντά στο 1,40. Να είμαστε βέβαιοι, νομίζω ότι θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75 από ό,τι η τελική τιμή.
3: Και θα αναπροσαρμόζεται, Νίκο, και στην πορεία.
5: Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι έχουμε μια σταθεροποίηση εκεί κοντά στα 2 ευρώ. Αν έβγαινε σήμερα, θα έβγαινε το πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Άρα με τις,
5: ακριβώς, έχουμε τις σημερινές συνθήκες. Αυτή η κατάσταση έτσι κι αλλιώς εξελίσσεται μέρα την ημέρα. Το δεύτερο, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί ενισχύονται σημαντικά τα κονδύλια της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης, είναι ότι τα 195 εκατομμύρια τα περσινά θα ενισχυθούν με άλλα 80-90 εκατομμύρια, τα οποία είναι από το Ταμείο για την Κλιματική Αλλαγή. Είναι περίπου 100 ευρώ για τους δικαιούχους. Οι δικαιούχοι πέρυσι ήταν κοντά στους 750.000. Ενδέχεται να αυξηθεί και η περίμετρος του μέτρου, άρα να αφορά περισσότερους και περισσότερες περιοχές. Και
3: το τρίτο. Θέρμανσης είναι το ένα. Επειδή ανέφερα νωρίτερα και τα καύσιμα, είναι στα 2,2 ευρώ το λίτρο. Και καταλαβαίνω ότι προφανώς οι εξελίξεις με δύο ανοιχτούς πολέμους, με τη Σαουδική Αραβία να είναι, εν πάση περιπτώσει, με κάποιον τρόπο εκτός. Εκεί πέρα μπορούμε να περιμένουμε κάτι παραπάνω, διότι τα καύσιμα είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο πληρώνουν οι καταναλωτές και το πληρώνουν πολύ ακριβά.
5: Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ο Πρωθυπουργός, όποιος τον άκουσε, νομίζω μπορεί να το καταλάβει, που το άφησε τόσο ανοιχτό ως ενδεχόμενο. Και το άφησε ανοιχτό ως ενδεχόμενο 2 μέρες μετά την επίσκεψη του Υπουργού Οικονομικών στη Γερμανία, στο Βερολίνο, Βρέθιου Κυριάκος Πιερακάκης. Χτες οι Γερμανοί ήδη ανακοινώνουν κάποιο είδους μείωση σε ένα σχέδιο μείωσεων φόρων. Θα δούμε ακριβώς πώς θα σχηματοποιηθεί.
3: Βέβαια, ναι, μέχρι την Κυριακή.
5: Σωστό και αυτό. Το βέβαιο είναι ότι αρχίζει σιγά σιγά η Ευρώπη να κινητοποιείται. Αύριο υπάρχει Eurogroup στο Δουβλίνο και θα συζητήσουν για αυτό το θέμα. Οπότε συζητάμε για μια λύση η οποία θα επιδώσει ένα πράσινο φως από την Ευρώπη στο να αυξηθούν οι δυνατότητες δημοσιονομικά των χωρών να σπαταλήσουν
3: είναι
5: περισσότερο και
3: εκτός
5: κανόνων. Θα έλεγα ότι πλέον στην κατάσταση που έχουμε φτάσει δεν απέχει πολύ μακριά από την πραγματικότητα, από την υλοποίησή του, υπό την έννοια ότι κανείς δεν μπορούσε να υπολογίσει πριν από μερικές εβδομάδες ότι θα βιώναμε την κατάσταση που βιώνουμε όχι μόνο εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά όλη η Ευρώπη. Πλήττεται, όλες οι οικονομίες απειλούνται από ένα νέο κύμα ακρίβειας, από νέα αύξηση πληθωρισμού.
3: Η Ευρώπη θα έπρεπε να το είχε δει να έρχεται, βέβαια, γιατί ακόμη μία φορά πιάστηκε προετοίμαστη και αυτό φαίνεται και το μάρμαρο το πληρώνουν όλες οι χώρες.
0: Αλλάζουμε θέμα. Τη σκυτάλη από τον Χακάν Φιντάν που συνέδεσε την απειλή με το καθεστώς των ελληνικών νησιών παίρνει το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Σε αυτή τη νέα εμπριστική παρέμβαση η Άγκυρα δείχνει ότι ενοχλείται από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και ενημερώνει ότι έχει μετακινήσει ταξιαρχία καταδρομών. Σε αυτό το timing ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε πως η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και ότι το καλώδιο θα ξεκινήσει σύντομα. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Μαρία Τσιλινικού.
6: Σαφή και ισχυρά μηνύματα προς την Άγκυρα σε μια περίοδο που η Τουρκία κλιμακώνει τη ρητορική της επαναφέροντας το τουρκικό αφήγημα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, έστειλε ο Πρωθυπουργός. Οποιαδήποτε εξωτερική υπόδειξη για την αμυντική θωράκιση της χώρας δεν γίνεται δεκτή, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
7: Η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί. Άρα η δικιά μας θέση απέναντι στην Τουρκία δεν αλλάζει και ούτε καθ' οποιοδήποτε τρόπο επηρεάζονται οι κινήσεις μας στο πεδίο από αυτά τα οποία μπορεί να λέει ανά πάσα στιγμή η Τουρκία.
6: Τις σταθερές της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να διατηρηθούν ανοιχτοί οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά με διαπραγμάτευτη προϋπόθεση τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, επανέλαβε ο Πρωθυπουργός. Είχαν προηγηθεί προκλητικές δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας και του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας για το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, εκδηλώνοντας παράλληλα τον εκνευρισμό τους για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
8: Υπογραμμίζουμε για ακόμη μία φορά ότι οι ενέργειες που αποσκοπούν στη δημιουργία τετελεσμένων κατά παράβαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του Καστελόριζου, το οποίο βρίσκεται σε εξαιρετικά μικρή απόσταση από τις τουρκικές ακτές, δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές από τη χώρα μας.
7: Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια.
6: Ο Πρωθυπουργός για μία ακόμη φορά υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών της υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια. Ενώ το προσεχές διάστημα προγραμματίζονται να ξεκινήσουν οι έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με γαλλική ομπρέλα απέναντι στις τουρκικές παραφωνίες.
7: Η Τουρκία πρέπει να αντιληφθεί ότι σε μία Μεσόγειο η οποία είναι πρακτικά διασυνδεμένη, το να υψώνει τεχνητά προσχώματα σε ένα τέτοιο έργο διασύνδεσης τελικά δεν είναι κάτι το οποίο θα την ωφελήσει. Προφανώς υπάρχει συντονισμός με την γαλλική πλευρά, γιατί το έργο πια είναι ένα έργο όχι μόνο ελληνικού αλλά και γαλλικού ενδιαφέροντος, για τις επόμενες κινήσεις μας.
6: Στη γείτονα η ρητορική όξυνση συνεχίζεται με μέρος του τουρκικού τύπου να υιοθετεί ιδιαίτερα επιθετική γραμμή. Αχαμπέρ και Σαμπάχ παρουσιάζουν ρεπορτάζ με την ανάπτυξη της 51ης ταξιαρχίας καταδρομών απέναντι από τη Σάμο. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, περίπου 2.000 Τούρκοι καταδρομής μετακινήθηκαν από το Χοζάτ στην Ανατολική Τουρκία, στην Πολυσσό και στα δυτικά της χώρας. Τούρκοι αναλυτές τονίζουν πως αρχικά τέτοιου είδους μετακινήσεις αποτελούν συνήθη πρακτική, ωστόσο το συνδέουν και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
0: Από την Τουρκία πάντως ποντάρουν πολλά στη συνάντηση Ερντογάν και Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό ο Μανώλης Κωστίδης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη.
9: Επίσημα τουλάχιστον ξέρουμε ότι από τον Αμερικανό πρέσβη τον Μπάρακ εδώ στην Τουρκία ότι αυτή η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Γενικής Συνόδου του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν θα ταξιδεύσει στη Νέα Υόρκη και τουλάχιστον έχει κλείσει το ραντεβού για αυτή τη συνάντηση. Βεβαίως αυτό που περιμένει η Τουρκία είναι κάτι για τα F-35 που τον Ιούλιο είχε πάρει μια υπόσχεση σήμερα, αλλά δεν υπάρχει κάποιο νέο. Βεβαίως η Τουρκία δεν έχει κάνει για το S-400. Αυτό που γνωρίζουμε όμως ότι ο Τόμ Μπάρακ σήμερα δήλωσε ότι υπάρχει μια σχέση αλληλοεκτίμησης και αγάπης μεταξύ, όπως σας το λέω, αλληλοεκτίμησης και αγάπης μεταξύ του Ερντογάν και του Τραμπ. Όμως ο Τούρκος πρόεδρος πηγαίνει και με κάποια δώρα για τον Τραμπ, για μια παραγγελία τουλάχιστον όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, για αγορά 150 Boeing 737, μια συμφωνία που είχε κλείσει από πέρσι, αλλά οι διαπραγματεύσεις είχαν συνεχιστεί με κάποια εμπόδια και τώρα φαίνεται ότι έχει οριστικοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
3: Περιμένουν τα αλλάγματα, Μανώλη, γιατί αν δώσει μόνο και δεν πάρει κάτι, αυτό πώς θα το επικοινωνήσει στην Τουρκία?
9: Ναι, περιμένει τα F-35, αλλά πρέπει να κάνει κι άλλο ένα βήμα. Τους S-400 έχουν γίνει προσπάθειες από την Τουρκία, προσπάθειες και με τη Μόσχα. Ο Χακάν Φιντάν είχε ταξιδέψει στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, συναντήθηκε. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Κατάρ, μήπως φύγουν οι S-400, αλλά τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Νομίζω αυτή η συνάντηση είναι κρίσιμη για το μέλλον, δηλαδή για το μέλλον των Αμερικανων-Τουρκών σχέσεων, για να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο, γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ είναι άψογες. Όταν λέει ο πρέσβης για σχέσεις αγάπης, καταλαβαίνουμε ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως σε πρακτικό επίπεδο υπάρχουν εμπόδια και αυτά θα προσπαθούν να ξεπεραστούν. Αν θα το πετύχουν τώρα σε αυτή τη συνάντηση, δεν το γνωρίζουμε. Δεν το πέτυχαν στην Άγκυρα, υπήρξε ένα βήμα, θα δούμε τι θα γίνει από εκεί πέρα.
0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
10: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο.
2: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
13: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
14: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
15: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
16: Υποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Εδώ είμαστε και πάλι 8 και 30 ακριβώς, κυρίες και κύριοι, και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας και στην πολιτική επικαιρότητα. Δημοσκοπήσεις, διλήμματα της κάλπης, οικονομία και θέματα διαφθοράς μονοπολούν την κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης που μετά την κόντρα στη Βουλή δίνουν και σήμερα συνέχεια σε ένα εξαποστάσεως debate μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη. Θα μας πει περισσότερα η Χρύσα Μπάτου.
1: Στη γραμμή της αυτοδυναμίας από τις πρώτες εκλογές επέμεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ασκώντας παράλληλα κριτική στο ΠΑΣΟΚ.
2: Μίλησα συγκεκριμένα για απουσία εναλλακτικής πολιτικής πρότασης. Δεν είπα ότι μόνο εμείς υπάρχουμε. Είπαμε ότι μόνο εμείς αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε μια συγκροτημένη κυβερνητική πρόταση, η οποία μπορεί να συγκροτήσει κυβέρνηση. Mm-hmm. Αλλά εδώ το ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει συνέδρια. Δηλαδή, το μόνο το οποίο δεν είδα στην Κρήτη σε αυτές τις δηλώσεις είναι και μπλουζάκια που να λένε ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, το λέει ξεκάθαρα.
1: Καλύπτοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, έβαλε τέλος στη συζήτηση για περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Αντίθετα, μίλησε για ενίσχυσή του.
2: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό. Άρα δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτό. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα. Είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρο ότι είναι προσωπική άποψη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε. Τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη.
1: Νωρίτερα, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης είχαν εξαποστάσεως κόντρα και για το κράτος δικαίου.
3: Ο λαός σε λίγους μήνες θα αξιολογήσει τη Νέα Δημοκρατία. Θα αξιολογήσει αν πρέπει να έχει τρίτη θητεία αυτή η κυβέρνηση. Mm-hmm. Με τη διαφθορά που υπάρχει σήμερα, την ατιμωρησία.
4: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου. Στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το άσπρο μαύρο.
1: Την ίδια ώρα, σταθερά ενισχυμένη, εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του ΣΚΑΙ, συγκεντρώνοντας 30,5%. 13,5 μονάδες πίσω και στη δεύτερη θέση, χωρίς κέρδη, παραμένει η Ελλάς, στο 12% το ΠΑΣΟΚ, 8,5% η Ελληνική Λύση, 7% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Πλευσή Ελευθερίας και Ελπίδας στο 5,5%. Οριακά εντός Βουλής, η Φωνή Λογικής και το ΜέΡΑ25, εκτός Κοινοβουλίου, ΣΥΡΙΖΑ.
3: Την μία λένε Μητσοτάκης ή Χάος, την άλλη λένε Μητσοτάκης ή Ερντογάν, την τρίτη λένε Ελπίδα ή Περιπέτεια. Δηλαδή, είμαστε εμείς η περιπέτεια. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία.
5: Δεν μπορείς να υποκύψεις σε μια πολιτική την οποία διαφωνείς. Δεν τους εμπιστεύομαι. Αυτό το σοου που έγινε χθες. Ήρθαν και μάλλον για το Φλωρίδι. Μιλάμε για τσίρκο καταστάσεις. Η πολιτική είναι σοβαρή υπόθεση.
6: Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ανατάσσει, είναι γιατί πάθαμε και μάθαμε. Βάλαμε ένα στόπ στο μεσιανισμό και στην προσωπολατρεία που η αριστερά την έχει πληρώσει ακριβά.
0: Την ίδια ώρα οι μετρήσεις δείχνουν μία πίεση εκ δεξιών στη Νέα Δημοκρατία, μία πίεση από το κόμμα Σαμαρά. Υπάρχει κινητικότητα από τον πρώην Πρωθυπουργό που προετοιμάζεται. Θα μας πει περισσότερα ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
7: Παγίωση, διαφορετική τόνη και διαφορετικοί χρωματισμοί σε ό,τι αφορά στη στάση απέναντι στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Ο ίδιος λοιπόν επισήμανε αυτή την καλή προσωπική σχέση και παρέπεμψε στο ότι όλοι, και πρώτος από όλους ο Κώστας Καραμαλής, που είναι ταυτισμένος με τη Νέα Δημοκρατία, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει η ηλεκτρική καρέκλα στο Μέγαρο Μαξιμού. Όμως, Λένα, υπάρχει και μια αλλαγή στους τόνους ό,τι αφορά στον Αντώνη Σαμαρά. Μετά το σκληρό ροκ στη ΔΕΘ, ακολούθησαν λίγο πιο χαμηλά ντεσιμπέλ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραπέμπει στις ανακοινώσεις του κόμματος Σαμαρά για να λάβει εκ νέου θέση απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Τώρα, ο ΣΚΑΙ γνωρίζει ότι ο Μεσίνιος πολιτικός τρέχει αρκετά τις διαδικασίες. Μάλιστα, όταν τον ρωτούν πότε θα κάνει την ανακοίνωση, ο ίδιος απαντά «δεν ξέρω». Οι συνεργάτες του όμως, με τους οποίους συνομίλησε ο ΣΚΑΙ, λένε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα επιχειρήσει να αξιοποιήσει το στοιχείο του ευνηδιασμού. Την ίδια στιγμή εντείνει και τα ραντεβού του. Χθες, για παράδειγμα, έγιναν αρκετά με πρώην υπουργούς του και στελέχη που βρέθηκαν κοντά του στα χρόνια της διακυβέρνησής του. Μάλιστα, ολοκληρώνεται σε σημαντικό βαθμό και η προετοιμασία πίσω από την κουρτίνα, Λένα. Μαθαίνουμε ότι τα γραφεία είναι έτοιμα, τα θυρανίξιά τους θα γίνουν και θα συμπέσουν με την ανακοίνωση του κόμματος. Αυτό λέει η πολιτική λογική. Ενώ τρέχει και η κατανομή των ρόλων σε ό,τι αφορά στα ψηφοδέλτια. Μαθαίνουμε ότι αναζητείται ένα πρόσωπο για τη δεύτερη θέση θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, μία γυναίκα, αλλά και κατανομή ρόλων στο κόμμα. Εκεί μάλιστα γίνεται μια ανακατανομή αρμοδιοτήτων με το δημοσιογράφο Δημήτρη Απόκη να αναλαμβάνει τα social media.
0: Στη Βουλή πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για την υπόθεση που σχετίζεται με το Qatar Gate. Το περασμένο Ιούνιο οι βελγικές αρχές τον συνέδεσαν με την έρευνα. Ο ίδιος αρνήθηκε την όποια εμπλοκή και υποστήριξε ότι οι αμοιβές του από την οργάνωση του Αντώνιο Παντσέρη ήταν δηλωμένες και είχαν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάμε να ακούσουμε ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
8: Για την υπόθεση του κυρίου Δημητρίου Αβραμόπουλου, η αίτηση της Αγγελικής Αρχής έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία.
7: Με 264 ψήφους υπέρ και 2 παρών, η Βουλή έδωσε την άδεια και η υπόθεση Αβραμόπουλου περνά πλέον από το κοινοβουλευτικό στο δικαστικό πεδίο. Το αίτημα έφτασε από τις βελγικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας που συνδέεται με το Qatar Gate. Ο πρώην επίτροπος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είχε ξεκαθαρίσει με υπόμνημά του πριν από την ψηφοφορία ότι δεν ζητά να μπει φρένο στη διαδικασία.
9: Ζητώ από τη Βουλή να επιτρέψει την απρόσκοπτη εξέλιξη της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας. Έχω ήδη αποφασίσει να προσέλθω οικειοθελώς ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών.
7: Δύο είναι οι βασικές γραμμές έρευνας που αφορούν στο Δημήτρη Αβραμόπουλο. Η πρώτη περνάει από τη Fight Impunity, την οργάνωση του Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, στο Συμβούλιο Τιμής, της οποίας συμμετείχε ο πρώην Επίτροπος. Οι Βέλγοι αναφέρουν ότι μέσω της συγκεκριμένης οργάνωσης ο πρώην Επίτροπος φέρεται να έχει λάβει 76.150 ευρώ για συμβουλευτικές υπηρεσίες και έξοδα. Αμοιβές για τις οποίες ο πρώην Επίτροπος έχει προσκομίσει έγγραφα για την έγκριση της Κομισιόν. Η δεύτερη αφορά στο Κατάρ και τις βίζες Σέγγεν, με τον φάκελο να καταγράφει κινήσεις για την απαλλαγή από τις θεωρήσεις, πρόταση για πακέτο που θα περιλάμβανε και Κουβέιτ και Ομάν.
9: Κατά τη διάρκεια της φοιτείας μου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε ούτε ενέκρινε την απαλλαγή των πολιτών του Κατάρ από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου. Η σχετική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία προωθήθηκε περίπου 3 χρόνια μετά.
7: Σημερινή ψηφοφορία ανοίγει το δρόμο για τη συνέχιση της έρευνας στο Βέλγιο, όπου ο Δημήτρης Αβραμόπουλος δηλώνει ότι θα παρουσιαστεί οικειοθελώς για να δώσει τις απαντήσεις του.

0: την ίδια ώρα μένεται ο πόλεμος μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης μετά τη ΔΕΘ και τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Θα μας πει περισσότερα ο Αντώνης Ατζολέτος.
1: Ουσιαστικά τι είχαμε, θα μπορούσε να πει κανείς, λένε ότι είχαμε μια απάντηση από την Αμαλίας προς τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε στη ΔΕΘ με δύο πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ευάγγελο Αποστολάκη και τον κύριο Αλέξανδρο Βλομνίτη. Γιατί σήμερα είχαμε την παρέτηση της κυρίας Ρόζας Βρετού από το ΠΑΣΟΚ, από μέλος του ΠΑΣΟΚ, ήταν αναπληρώτρια τομεάχης υγείας, με πολλές βολές κατά του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε στην επιστολή της, έκανε λόγο για εγγενείς γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, για κόμμα που επιδεικνύει ατολμία και οι πληροφορίες λένε, Λένα, πως οδεύει ήδη προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και σε αυτό απάντησε επίσης πριν από λίγο η Χαριλάου Τρικούπη, λέγοντας πως η κυρία Βρετού γίνεται πιόνι του κυρίου Τσίπρα.
2: Τώρα, οι όποιες διαρροές, γιατί θα υπάρχουν, ενοχλούν και την Κουμουνδούρα, ενοχλούν και τον ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή υπάρχει μία, την οποία την περιμέναμε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει προκαλέσει και αυτή πολύ θυμό στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, συνεχίζει το πόλεμος και στην αριστερά, γιατί η δήλωση της κυρίας Γεροβασίλη ότι θα ενταχθεί στην Ελλάς χωρίς να απαντηθείται από την έδρα, προκάλεσε πριν από λίγο αντίδραση κατά της κυρίας Γεροβασίλη και του κυρίου Τσίπρα. Την Κουμουνδούρου κάνουν λόγο πηγές για ύπαρξη οργανωμένου σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ εκ μέρους της προηγούμενης ηγεσίας, λένε.
0: Μετά από καταγγελίες για το πάρτι ασυδοσίας στην πολεοδομία Μυκόνου για ύποπτες διαγραφές, μειώσεις προστήμων και αυθαιρεσίες που βγάζουν μάτι, η Εισαγγελία Κυκλάδων ξεκινά έρευνα και για αρχή σφραγίζει το ψηφιακό αρχείο της υπηρεσίας. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαλιαράκης.
3: Αποκλεισμένη από αστυνομικούς παραμένει από χθες η πολεοδομία της Μυκόνου. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί που θα φτάσουν τη Δευτέρα στο νησί από τη Σύρο θα κάνουν φύλο και φτερό, φακέλους και ψηφιακά αρχεία της υπηρεσίας στα πλαίσια της έρευνας για τη λειτουργία της.
4: Η κατάσταση στη Μύκονο είναι τραγική, γίνονται αυθαίρετα χωρίς κανέναν έλεγχο, καταστρέφουν βράχια. Ολόκληρες πλαγιές, μία εταιρεία έχει κάνει ένα ολόκληρο πέτρινο χωριό. Δεν έχει καμία απολύτως άδεια. Το έχω καταγγείλει στην αρχαιολογία προφορικά. Το έχω καταγγείλει στην πολεοδομία προφορικά. Κανένας δεν έχει κάνει τίποτα.
3: Στο μικροσκόπιο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, βρίσκονται μεταξύ άλλων ύποπτες μειώσεις προστήμων για πολεοδομικές παραβάσεις, αλλά και εισαγγελικές παραγγελίες που, όπως λένε πηγές από το νησί, φαίνεται να έμεναν αναπάντητες.
4: Καταγγελία που έχω κάνει για μπάζωμα οικοπαίδου, ανέβασμα του τοίχου που κλείνει την ορατότητα σε συγκεκριμένη παραλία και μπορείς να σκοτωθείς, γράφτηκε στα παλιά παπούτσια. Πας να καταθέσεις μια αίτηση και σου λένε δεν μπορούμε σήμερα να το περάσουμε πρωτόκολλο, περάστε αύριο. Σε ποια δημόσια υπηρεσία γίνεται αυτό?
5: Πολίτες οι οποίοι κάναν ανώνυμες καταγγελίες και δεν βλέπανε ποτέ, ας πούμε, την αστυνομία ή την πολεοδομία να κάνουν κάτι. Τριώροφες οικοδομές με άπειρα υπόγεια δεν θα γκρεμιστούν.
3: Το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος έχει προαναγγείλει τη δημιουργία ενός εθνικού οργανισμού κτηματολογίου και ελέγχου δόμησης που θα πάρει τις πολεοδομίες από τον έλεγχο των Δήμων. Στις αρχές Οκτωβρίου, το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, χωρίς να υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραμμα για το πόσο καιρό θα χρειαστεί προκειμένου να υλοποιηθεί η μετάβαση.
0: Η υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη έχει φέρει στην επιφάνεια τις εγκληματικές παραλήψεις και τα κενά ασφαλείας του συστήματος. Τελικά, ποιος ελέγχει τους γιατρούς, πώς διεξάγεται ο έλεγχος και αν διαπιστωθούν τυχόν παραβάσεις, ποιο είναι το ποινολόγιο? Το οξύλωμα και η υποστελέχωση της Υπηρεσίας Επιθεωρητών Υγείας επίσης μπαίνουν στο μικροσκόπιο, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
6: Δεν μιλούν για διάγνωση αλλά για αξιολόγηση. Δεν μιλούν για θεραπεία αλλά για εξισορρόπηση ή υποστήριξη. Δίπλα όμως σε αυτές τις λέξεις εμφανίζονται ισχυρισμοί για εντοπισμό διαταραχών, αιτιών, συμπτωμάτων, ακόμη και παθήσεων. Κάποιες ιστοσελίδες μάλιστα διευκρινίζουν ότι οι υπηρεσίες τους δεν αντικαθιστούν την ιατρική διάγνωση.
7: Είχαμε κάνει μια πλατφόρμα στο site μας, όπου μπαίνουν οι συνάδελφοι και καταγγέλουν παραπλανητικές διαφημίσεις και γενικότερα παράνομα ιατρία. Έχουμε ελέξει, έχουμε κλείσει ιατρία, έχουμε στείλει κόσμο στον εισαγγελέα για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.
6: Εδώ ακριβώς δημιουργείται η γκρίζα ζώνη, γιατί η νομοθεσία ορίζει ότι διάγνωση και θεραπεία αποτελούν ιατρικές πράξεις. Αρκεί να αλλάξει κάποιος τις λέξεις ευεξία και αξιολόγηση για να βρεθεί έξω από το υπάρχον ελεκτικό πλαίσιο.
7: Όπως επίσης είμαστε και εμείς κατηγορούμενοι, και θέλω να σας το πω αυτό, από αντίστοιχα εργαστήρια που κλείσαμε για παράβαση καθήκοντος, για διαφυγόντα κέρδη, τη στιγμή που ασκούσαν παράνομα την ιατρική. Εμείς μπορούμε να κάνουμε ως Ιατρικός Σύλλογος πειθαρχικό έλεγχο μόνο σε μέλη μας.
6: Το ευρωπαϊκό πλαίσιο είναι επίσης σαφές. Το άρθρο 7 του κανονισμού για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα απαγορεύει να αποδίδονται σε ένα μηχάνημα ιδιότητες ή δυνατότητες που δεν διαθέτουν και να δημιουργείται η εντύπωση ότι μπορεί να διαγνώσει ή να θεραπεύσει, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται από την πιστοποιημένη χρήση του.
8: Η διοίκηση έχει δώσει περισσότερα πρόστιμα και λιγότερα κλεισίματα ιατρίων, αλλά το Πειθαρχικό Συμβούλιο, που είναι ανεξάρτητο όργανο, έχει δώσει περισσότερο ηθικές ποινές, αφαίρεση αδείας, επιπλήξεις και πρόστιμα.
6: Και εδώ η υπόθεση της Καρνεάδου αποκτά μια ακόμη διάσταση. Στην ιστοσελίδα του κέντρου, η πλασμαφαίρεση διαφημιζόταν για απομάκρυση τοξινών και χρόνιας φλεγμονής, για πρόληψη, ακόμη και ως μέθοδος που συνδεόταν με την επιβράδυση της γύρασης και τη μακροζωία. Ιδιότητες και χρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στην πιστοποιημένη προβλεπόμενη χρήση του.
9: Σε σοβαρά περιστατικά ογκολογικά, που ενώ τους προτείνανε καθηγητές και σοβαροί γιατροί θεραπείες, τις διέκοψαν και πήγαν σε μερικούς γιατρούς σαν αυτούς και τους έδιναν βότανα και οτιδήποτε άλλο για να γίνουν καλά. Και οι άνθρωποι αυτοί πέθαναν.
6: Από το 2020 έως το 2025, σύμφωνα με τη διοίκηση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, 26 υποθέσεις οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, έπειτα από πόρισμα της αρχής. Όπως υποστηρίζει η σημερινή διοίκηση, παρέλαβε περίπου 1.000 εκκρεμείς υποθέσεις, ορισμένες να χρολογούνται ακόμη και από το 2012. Το πρωί, δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού.
10: Υπό αυξημένη επιτήρηση θα...
11: Ερμής, 91,8 στα FM.
10: Με συγκρατούμενους τους.
12: Ο παππούς της ήταν αυτός που...
6: Σε επίπεδο έρευνων, ο ανακριτής έχει ήδη καλέσει ως μάρτυρα τον υπνοθεραπευτή, στον οποίο έστειλε κατηγορούμενη γιατρός την φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από το ιατρείο.
0: Σε μια τελευταία εξέλιξη, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μπαίνουν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, οι οποίοι, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, νωρίς το πρωί μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Έλενα Γαλάρη.
13: Φαίνεται να ανοίγει η βεντάλια των ερευνών για τους δύο κατηγορουμένους. Ο επικεφαλής αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, ο κ. Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να ελεγχθούν άμεσα όλα τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών, έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο έλεγχος θα αρχίσει από παλαιότερη επαγγελματική δραστηριότητα των γιατρών. Σε περίπτωση που προκύψουν ενδείξεις ότι έχει τελεστεί το αδίκημα, τότε το πόρισμα θα διαβιβαστεί από την αρχή στον εισαγγελέα και θα δεσμευτεί και τα περιουσιακά στοιχεία τους.
0: Αλλάζοντας θέμα, με την κατάθεση προστατευόμενου μάρτυρα συνεχίστηκε η δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι τον Δεκέμβριο του 2023 που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Ο μάρτυρας ανέφερε ότι δόθηκε σήμα από κάποιον για να βγει από το γήπεδο, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει, προκαλώντας την έκρηξη του πατέρα του αστυνομικού.
14: Έχουμε ένα προστατευόμενο μάρτυρα. Με συγχωρείτε πολύ, τον ξέρουν άπαντες. Δουλευόμαστε. Ειλικρινά δουλευόμαστε. Εγώ σήμερα είδα μία απέναντι πλευρά πιο ήσυχη από ποτέ. Μόνο τάβλοι δεν παίζανε.
13: Άστραψε και βρόντιξε ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας, ο οποίος κατέθεται από ειδικό χώρο της Γαδά με αλλοιωμένη φωνή, δεν κατονόμασε εκείνον που, όπως είπε, έδωσε το σύνθημα για να βγουν οπαδοί έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, αν και τον είχε αναγνωρίσει σε φωτογραφία που του είχε επιδειχθεί από τις αστυνομικές αρχές.
15: Κάποια στιγμή ακούστηκε από κάποιον ένα «πάμε, πάμε». Είδα κάποιους φιλάθλους να φορούν κουκούλες και να βγαίνουν προς τα έξω. Αυτός που φώναξε φορούσε μαύρα ρούχα. Δεν είχε καλυμμένο το πρόσωπό του, αλλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
16: Μας έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά. Ενώ στην αρχική του κατάθεση είχε αναγνωρίσει πρόσωπα και έδωσε 48 άτομα, τώρα... έχει κάποιες αμφιβολίες.
17: Αυτή η πολυθρύλητη επιλογή της εξετάσεως συγκεκριμένων προσώπων ως προστατευμένων μαρτύρων και το καθεστώς προστασίας σήμερα απεδείχθη ότι ευτελίζεται.
13: Ο μάρτυρας ανέφερε ότι όταν μετά το θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού, όλοι οι φίλαθλοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, άκουσε ότι τρεις βασικοί κατηγορούμενοι έφυγαν από το γήπεδο ως αθλητές με την ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού.
14: Ακούσουν όλοι τους ότι αυτά τα σκουπίδια θα μπουν και στο σπίτι τους. Αυτό φωνάζω. Τίποτα παραπάνω δεν φωνάζω. Δεν ζητάω τίποτα άλλο. Δικαιοσύνη από τη δικαιοσύνη ζητάω. 30 κατηγορούμενοι. Λείπουν από τα αναγνωστία, παιδιά. Έλεος. Και συζητάμε τώρα για δίκη δική.
13: Για ακόμη μια φορά η οικογένεια του Γιώργου Λιγκερίδη ζητεί τη μεταφορά της δίκης στο εφετείο.
14: Και βρισκόμαστε ακόμα εδώ μέσα, σε αυτό το ρημάδι, που το θεωρούμε δικαστήριο. Το ξέρετε, σήμερα δεν είχε νερό μέσα.
13: Η κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα θα συνεχιστεί αύριο.
0: Απόψε ανοίγουμε εδώ στον Sky το φάκελο αυτόδης πυρετός που έχει γονατίσει τους κτηνοτρόφους και έχει θανατώσει 80.000 ζώα μόνο στη Λέσβο. Εκεί εντοπίζεται η μεγαλύτερη πίεση. Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλουν αδράνεια, απουσία εχνηλάτησης και ένα ατέρμονο γαϊτανάκι ευθυνών μεταξύ Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιφέρειας. Ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς παραδέχθηκε σήμερα ότι υπήρχε άρνηση της πραγματικότητας, μία δήλωση κάρφη για τον προκάτοχό του. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Μαγιαράκη.
3: 6 μήνες από το πρώτο κρούσμα αυθόδους πυρετού στη Λέσβο και 85.000 θανατώσεις ζώων μετά, η ιχνηλάτιση της ζωονόσου στο νησί δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
18: Αυτό με 7 ακτινοί άτρος που έχει στο νησί μας δεν μπορούσε να γίνει δουλειά σε ένα ζωικό κεφάλαιο που είναι περίπου στις 350.000 πρόβατα.
19: Αν το κάνανε πριν γίνει αυτό 40 ακτινοί και η ιχνηλάτιση μέσα σε 21 μέρες, να ξέρετε ότι σήμερα τα είχαμε καθαρίσει από τον αυθόδη.
3: Κτηνοτρόφοι και φορείς μιλούν για ολιγορία από τις αρχές. Με εγγραφό της ήδη από τις 17 Μαρτίου, η Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων ζητά κατεπήγωσες διαδικασίες πρόσληψης μόνιμου κτηνιατρικού προσωπικού στο νησί. Μόλις μία εβδομάδα αργότερα, κλιμάκιο κτηνιατρικών εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει στη Λέσβο και κάνει την ίδια διαπίστωση.
20: Πρέπει να εξασφαλιστεί επιγόντως το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε οι δραστηριότητες επιτήρησης να εφαρμοστούν σωστά και χωρίς καμία καθυστέρηση.
18: Αν ξεκινούσαν από την αρχή οι εχνηλατήσεις και στο πεδίο είχαμε 80% κτηνίατρους, δεν θα υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
21: Αν υπάρχει συντονισμός, αν δεν υπάρχει συνεργασία, αν δεν υπάρχει ένα σχέδιο και ένα πλάνο και να υλοποιείται αποτελεσματικά, τότε δεν είναι μόνο ο αριθμός των κτηνιάτρων.
3: Δεύτερο πρόβλημα, ο συντονισμός ανάμεσα σε Υπουργείο και Περιφέρεια. Μια σύγκρουση που κορυφώνεται στα τέλη Αυγούστου, όταν το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφασίζει να σταματήσει η διαδικασία ιχνηλάτισης και θανάτωσης των ζώων.
22: Είμαι περήφανος για την απόφασή μας. 5,5 μήνες ιχνηλατούν, σφάζουν, εξαφανίζουν το κεφάλαιο το ζωικό. Είδαμε ότι απέτυχε αυτή η μέθοδος.
21: Δεν είχε καμία αρμοδιότητα να αποφασίσει μονομερώς. Κάναμε και μια υπουργική απόφαση σήμερα. Κάνουμε αυτή την ανάθεση, ας το πω έτσι, του επιχειρησιακού συντονισμού στο στρατό.
3: Το πλαίσιο αλλάζει. Οι αποφάσεις για τη θανάτωση ζώων περνούν πλέον απευθείας στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και οι κτηνοτρόφοι ελπίζουν ότι σύντομα ο εφιάλτης της ζωονόσου θα αποτελέσει παρελθόν.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Οι διαδρομές πλέον μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα κοστίζουν παραπάνω. Πάμε να ακούσουμε τον Μάριο Γιαννόπουλο.
23: Από το αεροδρόμιο όταν έρχομαι ή κάτι τέτοιο που έχω βαλίτσες και τέτοια.
24: Χρησιμοποιείς ταξί τούτε?
23: Τότε ναι, χρησιμοποιώ ταξί.
24: Τώρα που θα αυξηθούν τα ακόμηστρα και σε αυτό, τι θα κάνεις?
23: Μπορεί να μην χρησιμοποιώ ταξί.
20: Αυξήσεις στις τιμές των κομίστρων για τις διαδρομές των ταξί που αφορούν τα αεροδρόμια Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα και Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη φέρνει απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών που αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες ημέρες. Αυξήσεις που ζητούσαν επισταμμένως οι εκμεταλλευτές ταξί.
25: Τα κόστη είναι τρελά. Σήμερα που μιλάμε στην περιφέρεια, το πετρέλαιο έχει ξεπεράσει τα 2,20. Κάναμε το σέρβις με 50-60 ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει τα 100.
20: Η μονή διαδρομή από τον Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας έως το κέντρο της πόλης από τα 40 ευρώ ανεβαίνει στα 50. Η διπλή ταρίφα από 55 ευρώ στα 65. Από το αεροδρόμιο Μακεδονία έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης, η μονή και η διπλή διαδρομή αυξάνεται κατά 3 ευρώ παραπάνω, από 25 σε 28 ευρώ και 35 σε 38 ευρώ αντίστοιχα.
26: Εδώ το αεροδρόμιο παίρνεις εδώ στα μέσα. Οι καλοτσφαιρές για να πάρουν και να πάνε σπίτι.
20: Επιπλέον αυξάνεται η ειδική επιβάρυνση για αναμονή ανά ώρα από 15 ευρώ σε 20.
27: Θα συνεχίσω όσο μπορώ να χρησιμοποιώ τα μέσα. Τώρα αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μετακινηθώ θα πάρω ταξί.
20: Οι αυξήσεις στις χρεώσεις των γενικών διαδρομών αποφεύθηκαν προς το παρόν.
25: εμείς διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε. Αναπροσαρμογή κομίστρου θέλει κυβέρνηση βάση πληθωρισμού.
20: Οι τελευταίες αυξήσεις στο γενικό κόμιστρο των ταξί έγιναν τον Ιούνιο του 2022.

0: Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική αύξηση στις αιτίες. Η βραχυχρονία μίσθωση που μεγαλώνει τη ζήτηση και τα νεόδμητα όπου οι τιμές καίνε, θα μας πει περισσότερα η Έλενα Χελβατζόγλου.
1: Με ενδιαφέρει να αγοράσω κάποια στιγμή εδώ στην Αθήνα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, αναλόγως η περιοχή αν είναι καλή, θα το πλήσω λίγο παραπάνω.
2: Πόσο παραπάνω? Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι οι τιμές των διαμερισμάτων ανέβηκαν κατά 5,5%. Η αύξηση 5,5% του δεύτερου τριμήνου έρχεται να προσθεθεί στην αύξηση 5,7% που καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2026. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Ότι ένα διαμέρισμα που στην αρχή του έτους κόστιζε περίπου 200.000 ευρώ, τώρα με τις δύο διαδοχικές αυξήσεις φτάνει πλέον τις 223.000.
3: Που ζητούσαν 650 με 700 στα τετραγωνικά, στα 52 τετραγωνικά σπίτι.
2: Στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 5%, στη Θεσσαλονίκη κατά 4,7% και στις άλλες μεγάλες πόλεις κατά 5,4%. Στην υπόλοιπη χώρα όμως η αύξηση φτάνει το 7,1%.
4: Αυτό συμβαίνει γιατί ο μέσος όρος που βλέπουμε να έχει δημοσιεύσει η Ελστάτ έχει επηρεαστεί από τις τουριστικές περιοχές, καθώς εκεί έχει διευρυνθεί η τουριστική περίοδος και άρα υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για κατασκευές ξενοδοχειακών μονάδων.
2: Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα νεόδμητα είναι αυτά που καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση. 6,2% για τα διαμερίσματα έως 5 ετών, έναντι 5% για τα παλαιότερα.
5: Νομίζω ότι έχουν πάρει την ανηφόρα. Λογικό, πάνε να πιάσουμε τα επίπεδα του 2006 και 7. Από τη στιγμή που υπάρχει συνεχιζόμενη ακρίβεια, έχουν συμπίσει και τα νίκια.
6: Συνοικιάζετε?
7: Ναι.
6: Από 400 για πάνω. Πόσο θα δίνατε πριν από 2-3 χρόνια για το ίδιο σπίτι?
7: Νομίζω 100 ευρώ λιγότερα.
2: Παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι μόνο η αναστροφή του οικονομικού κύκλου θα σταματήσει το ράλι των τιμών.
8: Τώρα βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία ενσωματώνει τον πληθωρισμό σύν το ποσοστό της ανάπτυξης. Και αυτό ενδεχομένως θα συνεχιστεί μέχρι ότου έχουμε σημαντικά ηφαισιακά φαινόμενα ή αύξηση της ανεργίας.
2: Ο ρυθμός αύξησης πάντως επιβραδύνεται. Από 10,2% το 2024, το 2025 έκλεισε με 7,8%.
0: Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Κοζάνης, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Θα μας πει περισσότερα ο Χρήστος Νικολαίδης.
9: Θα θυμάστε ότι για πολλές δεκαετίες η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας αποτελούσε την ενεργειακή καρδιά της Ελλάδας, αφού λόγω του λιγνίτη έστελνε ηλεκτρικό ρεύμα περίπου σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, η εποχή του λιγνίτη τελείωσε. Τώρα όμως η Δυτική Μακεδονία φιλοδοξεί να γίνει η ψηφιακή καρδιά όλης της χώρας. Ήδη

0: έργο. Έχει έρθει σε συμφωνία με τους μεγάλες, με τους μεγάλους παίκτες του χώρου, του ίντερνετ, του διαδικτύου, αλλά και του cloud, με αποτέλεσμα αυτή η επένδυση να προωθείται ήδη και μέσα στο 2027. Το συνολικό πρόγραμμα για την ψηφιακή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας αναμένεται να φτάσει στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους υπολογισμούς.
1: Λοιπόν.
0: Κάτι το οποίο θα φέρει την αντικατάσταση της απασχόλησης αλλά και των οικονομικών μεγεθών που έφερε η ολοκλήρωση της εποχής του Λιχνίτη.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, κυρίες και κύριοι, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, η ΑΕΚ νίκησε τον Πανσεραϊκό με 8-1, ενώ Καλαμάτα και Λάρισα ήρθαν ισόπαλες 1-1. Πρεμιέρα για τον Όφη στη League Phase του Europa League, ο οποίος αντιμετωπίζει...

0: έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Same as it ever was.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν.

δικός μου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρελά αυτού του κόσμου.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

βρήκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πω.

του βαν του ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα. Σύνεργα που σκουριάζουνε σε γυφτική σπηλιά. Σμαρικοράκια να πετάν στην έρημη αρένα.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Παντογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

διαπνιγμένα ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν μετά τη χρήση τα φορτώνουν

Μέσα στην ύλδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούμε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

excited. So excited.